παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

βγάλουμε απ' τη μέση. Ho, ho, ho. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γαράματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Γιέστερντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κατά το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι κι ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδερφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Το σύννεφο απ' του χρόνου το αίμα ψυχαλίζει αθόρυβα, σου σμιλεύει το στέμα. Στο ταξίδι του μέλλοντος καταιγίδες και πάθη, το μελάνι του κόσμου σου

μέσα από τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολείς. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγει.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόνους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 3 εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Ορμούζ, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα $96,19 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $90,41. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και drones, καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεσμπολάχ, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΥΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleventh Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δύο νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό. Η Βολιβία ζει εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγμένης στη ΣΥΠΑ, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Εύο Μοράλες, καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πάζ, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
0: Αλλά
1: και...
0: ήταν ωραίο το τραγούδι γιατί θέλαμε να το πατήσουμε.
1: Μας άρεσε, ναι, πολύ.
0: Οι μιούς μας αρέσουν, πολύ. Τους λατρεύουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας έως τις 8, κάντε κουράγιο.
0: Ο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Ναι, η Μαρία Κόντου.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Το Ιράκι. Διαλέγει τα τραγούδια. Βέβαια, πολύ ωραία. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Για πες.
1: Earth News. Στα αγγλικά, έτσι. Όπως το ακούτε. Κενό, radio και στέλνετε μήνυμα στο Viber. Ο ένας.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook. Μας στέλνετε μήνυμα. Ή στο Messenger. Μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείτε να μας βρείτε μόνο στο Messenger. Χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο Facebook. Ντε και καλά. Μπορεί να μην έχετε λογαριασμό. Αλλά μπορείτε να μας βρείτε μέσω Messenger.
1: Άμα είναι να τα εξηγούμε αυτά το 2026.
0: Messenger θα έχετε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή. Ναι, αυτό.
1: Ειδικά αν είστε κάποιες ηλικίες. Γιατί τα πιτσιρίκια δεν το χρησιμοποιούν.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι κάποιες ηλικίες και το χρησιμοποιώ.
1: Όχι, ναι. Σε μπέμπεις.
0: Τα πιτσιρίκια δεν χρησιμοποιούν καν το Facebook πλέον.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν το Instagram περισσότερο και το TikTok.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Αυτά χρησιμοποιούν τα πιτσιρίκια και κάτι άλλο που εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω καν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία, έξω η δροσούλα.
0: Τι πολύ ωραία.
1: Γιατί?
0: Χθες είχε 20 τέτοια ώρα, σήμερα έχει 16.
1: Ωραία.
0: Βγήκα και εγώ χωρίς μπουφανίνη, χωρίς τίποτα.
1: Δεν μου αρέσει όμως.
0: Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά. Πήγαινα με την πεπατημένη τη χθεσινή και λέω δεν θα πάρω μπουφάν γιατί χθες ζεστάθηκα. Δεν πήρα μπουφανίνη τίποτα.
1: Να ρωτάς τη Σύρη το πρωί. Μα τι να σου πω, εγώ τη ρωτάω. Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω.
1: Τι λέω.
0: Σου απαντάει.
1: Ε?
0: Σου απαντάει.
1: Ε, πού απαντάει, πώς δεν μου απαντάει.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Απαντάει. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι. Τι καιρό θα κάνεις σήμερα. Θα σας πούμε τώρα. Γενικά έθριο. Με πρόσκαιρες νεφώς κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμβρη ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά μέχρι και τους 31 υποσκιά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας. Είναι παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Η μέρα δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν. Η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία. Στην οποία Αρμενία θα έχουν ως ονούπο εκλογές. Και χθες έκανε endorsement που λένε στην Αμερική. Υιοθέτησε τον Πασινιάνο Τραμπ. Είπε τον στηρίζω. Δεν είναι καλό αυτό. Γιατί έτσι έλεγε και για τον Ορμπάν.
1: Εντάξει.
0: Και ο Ορμπάν. Εντάξει, ναι. Αρμενία είναι
1: έχει
0: άλλο πράγμα.
1: Είχε για Πασινιάν.
0: Ναι, είχε για Πασινιάν. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί απειλείται και από τον Πούτιν. Είπα Πούτιν, μπορούν να στείλουν κάποια κρότες μηνύματα. Απειλείται από τον Πούτιν. Λέει έτσι και. Μάλλον η Ζαχάροβα. Βγήκε εκεί, είπε χθες, έτσι και πάτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομμένοι, θα σας κόψουμε το φτηνό πετρέλαιο και το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Η μέρα δημοκρατίας στο Νεπάλ. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία. Η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Είχε μαρξιστικό καθεστώς η Αιθιοπία, να ξέρεις. Είναι η μέρα του μεγαλείου του Πακιστάν. Του μεγαλείου του Πακιστάν. Και εθνική ημέρα μοσχαρίσκιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα short trips που λέμε στα ελληνικά.
0: Τα ποια?
1: Short trips.
0: Short trips τα λέμε.
1: Έτσι θα λέμε στα ελληνικά.
0: Είναι αυτό η φυσαρμόνικα, αυτό το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Το,
1: τι
0: ναι,
1: θα πάρετε, με τα short ribs. Trips.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς θα τρώτε. Ναι.
0: Αυτό που το βάζεις όλο και, το, και μετά βγαίνουν τα κοκαλάκια ένα-ένα.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Ωραία.
1: Αυτό που είπε τώρα.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία η μοσχαρίσια στη θοπλευρά.
1: Χρόνια αυτό. Πολλά στο Saint-Germain des Prés.
0: Ναι.
1: Είναι το Αγίου Γερμανού σήμερα. Είναι ο επίσκοπος των Παρισίων. Είναι ο προστάτης τους εκεί.
0: Ναι.
1: Και είναι εκεί στην συνοικία αυτή πολύ ωραία στο Saint-Germain des Prés. Εκεί που είναι και η ομάδα. Paris Saint-Germain.
0: Από εκεί είναι.
1: Βέβαια.
0: Το... Και γιατί δεν τη λένε Paris Saint-Germain des Prés.
1: Εντάξει, τώρα που να το λύσω όλο αυτό. Yeah. Paris Saint-Germain, τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, γιατί τον Άγιο Γερμανό είναι. Τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες. Mm-hmm. Είναι και το Αγίου Γουλιέλμου της Οράγκης. Και του Αγίου Βερνάρδου που είναι προστάτης των Ορειβατών και των Χιονοδρόμων και των Άλπαιων.
0: Ναι.
1: Ωραίος Άγιος αυτός. Ο δικός σου είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Ρε, που ήμασταν πολύ μπροστά εμείς.
0: Πολύ μπροστά.
1: Ναι.
0: Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων.
1: Με ποιον. Α.
0: Τι.
1: Πού.
0: Τύπου, στο Παρίσι. Παρίσι. Η κομμούνα του Παρισίου που θα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, η Παρισινή κομμούνα.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ναι. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Ευχαριστούμε.
0: Το 1960, παρακαλώ. Ναι. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το 1979, εδώ στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφηκε η Συμφωνία Ένταξη Ελλάδα στην ΕΟΚ. Την υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Μάλιστα. Τότε ήταν που ήρθε ο Ζισκάρ Δεστέν και φτιάχτηκε συγκρούσε μια νύχτα.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Τότε, ναι, ναι. Από τη Μόμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάπου αλλού να φτιάξουμε τίποτα άλλο.
0: Το 1980, η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου. Άκου να δεις τώρα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ, το Αμβούργο στον Μπερναμπέου.
1: Σε ουδέτερο γήπεδο.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι. Και κατακτά το 25ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
1: Και το 1997, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Άλλη μια άνανδρη επίθεση και δολοφονία.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ.
1: Σπουδαίος.
0: Ο οποίος έφτιαξε τον Τζέιμς Μποντ, έτσι. Αυτός. Ναι. Ναι. Ναι. Το 1968 η Κάιλι Μινόγκ.
1: Έλα ρε Καϊλή, χρόνια πολλά.
0: Ναι, η οποία τώρα βγήκε σε μια πλατφόρμα ένα ντοκιμαντέρ για αυτήν. Ναι. Ωραία, ωραία.
1: Happy birthday to you, Καϊλή.
0: Highly birthday.
1: Ναι.
0: Happy birthday.
1: Highly, ναι, highly.
0: Happy.
1: Highly. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924 χάσαμε τον Ιωάννη Πολέμη. Ρίχτο. Έλληνα ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. Το 2003 τον Ηλία Πριγκόζιν, το Ρώσο χημικό με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Είχε πάρει και το Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών αποκαταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας.
0: Και το 2014 χάναμε την Μάγια Αγγέλου.
1: Σπουδαία.
0: Πάρα πολλοί θεωρούν ακόμα ότι είναι Ελληνίδα. Λόγω του επωνύμου.
1: Ναι, όχι, είχε παντρευτεί Έλληνα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το πούμε.
1: Ελληνικής καταγωγής. Με Κάιλι. Συνεχίζουμε. Κάιλι ακούμε.
0: Κάιλι ακούμε από
1: ναι,
0: κάτω.
1: Happy birthday, Κάιλι.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.
1: Thank you, Nick.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.

0: Kylie Minogue έχει χαρακτηριστεί καλλιτέχνητα τσέπης. Επειδή είναι μινιόν, λένε ότι τέτοια, όπως υπάρχει το υποβρύχιο τσέπης, όπως υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα τσέπης.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι μινιόν, ρε παιδί μου, τη χαρακτηρίζουν και καλλιτέχνητα τσέπης.
1: Αχ, είναι μίνι.
0: Γλυκυτάτη. Να δείτε πώς μιλάει ο Nick Cave για αυτήν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα γυρνάει τριφύλια. Κάποια ορολογία θα είναι αυτή, το γυρνάω τριφύλια.
1: Κάτι θα.
0: Ελπίζω να μην. Ναι. Έχει 20 βαθμούς και ένα ελαφρύ αεράκι. Έχετε 20 εσείς και έχουμε εμείς 16 εδώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη, Λακωνίας, με 19 βαθμούς. Μας στέλνει και μια φωτογραφία από την Ελαφώνηση έτσι για να μας κουρδίσει. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα.
1: Εντάξει, θα κάνει.
0: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, άστατος με σύννεφα. Περπατάω με ψυχάλα, λέει. Με 17 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Νίκος. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα, 18 ήδη. Η Σαβαγιάννα, καλημέρα. Από Κοζάνη, 16 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Στην Ξάνθη έχει 17. Α, ναι, μας το είπε και πριν ο Νίκος. Και έχει ψιλοβροχό, ψυχαλίτσα, στην Ξάνθη. Φωτεινή. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Δεν θα έχει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστα ακόμα στην Ευρώπη, σε πάρα πολλές περιοχές. Ναι. Στο Παρίσι, σου λέει, λιώνει άσφαλτος. Είδα ένα βίντεο εδώ στην ΕΡΤ που έπαιζε, που ένας τώρα νεαρός, νεαρή, δεν ξέρω, τα φορούσε ένα ζευγάρι λευκά σταράκια.
0: Ναι.
1: Και πατούσε πάνω στην πίσα που είχε λιώσει στην άσφαλτο. Και λέω, τι κρίμα.
0: Λέει,
1: ούψ, κόλλησα.
0: Ούψ, I did it again.
1: Τόση ζέστη έγινε, είναι η κατάσταση, λέει, αφόρητη, πώς το λένε.
0: Ναι, ζέστη έχει και στον Περσικό κόλπο πάλι.
1: Καλά, εκεί δεν θα έχει.
0: Βομβαρδίσανε πάλι.
1: Εντάξει.
0: Βγήκαν οι Αμερικανοί.
1: Πες μου κάτι καινούργιο.
0: Και κάνανε καινούργια επίθεση κατά τη διάρκεια της σύνταξης. Υποτίθεται χθες το απόγευμα, το μεσημέριο απόγευμα, είχε σκάσει NATO MOU, το μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα σου λέω εγώ, αυτό είναι, και διάφορα τέτοια. Και πάνω που πιστεύαμε αυτά, έπεφτε το πετρέλαιο, κατακριμνιζόταν το πετρέλαιο, δηλαδή είχε φτάσει στα 90 κάτι. Λοιπόν, χαιρόμασταν εμείς, λέγαμε ευτυχώς θα έβαλα μόνο λίγη η βενζίνη, δεν έβαλα ολόκληρη, γιατί να, θα έρθει η ειρήνη, που θα πάει, θα φτηνίνει το πετρέλαιο, το η βενζίνη. Το κατά διάρκεια της νύχτας είχαμε νέους βομβαρδισμούς. Χτυπήσανε, λέει, μια αεροπορική βάση από όπου απογειωνόταν ένα ντρόουν και χτυπήσαν και 4 ντρόουν στον αέρα, γιατί συνιστούσαν απειλή. Καταλαβες,
1: ναι.
0: Για τα στενά του Ορμούζ.
1: Καλά.
0: Για τα οποία στενά του Ορμούζ βγήκε χθες ο κύριος Τραμπ και είπε ότι δεν αποκλείεται να εξαφανίσει το Ομάν. Το Ομάν είναι ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να το εξαφανίσει. Ναι, αυτό. Μάλλον Ιράν ήθελε να πει, λένε κάποιοι αναλυτές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όχι, ήθελε να στείλει μήνυμα ότι όλα τα σφάζω, όλα τα μακερώνω. Καταλαβες.
1: Δεν με εκπλήσει πια τίποτα.
0: Τίποτα δεν σε εκπλήσει.
1: Δεν με σοκάρει, μάλλον. Αυτό να το πω πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν με σοκάρει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας. Με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν από καιρό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καιρό, δηλαδή πριν 4 χρόνια. Με αφορμή. Έγινε μια επίθεση χθες σε ένα μαγαζί στα Πατήσια και πυροβολισμοί και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και ένας από αυτούς που πιάσανε, το θυμήθηκα την υπόθεση, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Ένας από αυτούς

0: γίνει τώρα. Δεν μπορεί να πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Κάτι
1: έτσι
0: θα γίνει.
1: Λέγαμε και πριν ένα μήνα.
0: Το ξέρω ότι
1: συγγνώμη,
0: το λέμε.
1: Συγγνώμη δηλαδή που το λέω.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι το λέμε αυτό κάθε Πέμπτο Παρασκευή,
1: ναι,
0: και κάθε Σαββατοκυριακό, επειδή θα ξανανοίξουν οι αγορές από Δευτέρα, γίνεται κάτι για να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα καινούργια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πλέον έχει καταντήσει κουραστικό σχεδόν όλοι. Είναι μια έκφραση που το χρησιμοποιούν με είναι λάθος και δεν είναι political correct. Αλλά ακόμα και η Κουτσή Μαρία θεωρεί ότι όλα αυτά γίνονται για να ανεβοκατεβαίνουν τα χρηματιστήρια.
1: Τώρα που δεν είναι political correct, τώρα το λέμε έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη όμως. Συγγνώμη όμως.
1: Εντάξει.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει.
0: Νησάφη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπάστα.
0: Πολύ ωραία τα πάμε. Μπράβο.
1: Μπάστα πια.
0: Τον
1: ναι.
0: μαστιγώσαμε και τον Τραμπ.
1: Εντάξει. Με τσιγά, ναι, του κάναμε
0: και,
1: τώρα.
0: Και τα στενά του ορμού.
1: Ναι, του κάναμε τα.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Στη
0: λεωφόρο Διονύσου. 19 βαθμού. Πολύ περίεργα τα πράγματα μετά το COVID. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι άνθρωποι, απλά έχουν φανερωθεί για αυτό που πραγματικά ήταν. Πλέον δεν αξίζει να τσακωθεί κανείς για τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Πραγματικά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος.
1: Ναι, καλέ, δεν ζαβεί όλοι. Ναι. Τι να λέμε. Ο Γιάννης Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: 11 βαθμοί. Καλημέρα, Γιάννη, Άθο Κόκλε.
0: 11, ε.
1: 11.
0: Ωραία,
1: δροσιά.
0: 11, ωραία.
1: Δροσιά είναι. Ναι. Τώρα το πρωί είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Φτιάξε έναν ωραίο καφέ. Ζεστό.
0: Ναι.
1: Και μπορεί με ένα
0: πάντα
1: μπουφανίνι,
0: ο πρώτος είναι ζεστός.
1: Ναι, με ένα μπουφανίνι να κάτσεις έξω.
0: Ναι, δεν μπορώ να. Δεν τους καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ίδια στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ξεκινάνε με κρύο καφέ.
1: Α, όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Δεν μου πάει δεν καθόλου.
1: Έχω. Εγώ έχω μόνο εποχές. Δηλαδή,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι πίνω κρύο καφέ. Το χειμώνα πίνω ζεστό.
0: Όχι, το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ο πρώτος ήταν ζεστός. Μετά κρύος.
1: Ναι.
0: Αλλά ο πρώτος ήταν ζεστός. Στον καύσωνα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δικιά μου παραξενιά.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Καθένας ό,τι θέλει. Αυτό το περιορέξιο, Γιωργάκο μου. Τι να πεις.
0: Κολοκυθόπιτα, κίτρινη, γλυκιά. Αυτή μου αρέσει.
1: Αυτή τα αρέσει. Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναύση πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η φίλη μας η Λίντη είναι από το Βόλο και μου λέει: εγώ θυμάμαι το Λιβάδι, ότι είσαι από το Λιβάδι. Ναι, αλλά εγώ σας γανώνω τα αυτιά συνέχεια το Λιβάδι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, φίλη μας η Λίντη, είναι από το Βόλο λοιπόν. Καλημέρα και στον Δημήτρη από το κέντρο των Σερών με 22 βαθμούς, λέει. Χθες είδα λίγο έξω από την πόλη την απλή αμόλυβδη 2-20. Α, έχουμε νικητή. Προηγείται τη Μυτιλίνη. Η Μυρτό λέει: συμφωνεί με τον πρώτο ζεστό καφέ τη ημέρα. Έρευνες λένε μάλιστα ότι αν δεν πιεις τον πρώτο καφέ ζεστό, δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος την υπόλοιπη μέρα. Καταλαβες?
1: Α, ναι.
0: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο.
1: Άμα
0: ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ,
1: επιστημονικά αποδεδειγμένο, ναι. Εντάξει, τι να πούμε εμείς.
0: Και ο Δημήτρης λέει: και το καλοκαίρι ο πρώτος καφές ζεστός. Απλά τον αφήνεις λίγη ώρα να κρυώσει, λίγο να χλιαρίνει. Ναι, αυτό το δέχομαι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα και στον φίλο μας στο Στράτο από την Πρέβεζα που λέει: Διονύση, κολοκυθόπιτα, πορτοκαλί με σταφίδες και καρύδια και φίλο ανοιγμένο από τη μάνα μου. Εμείς ξύναμε την κολοκύθα. Δύσκολη η κολοκύθα. Δύσκολη. Αλλά,
1: γιατί είναι, ναι, δύσκολη, ό, μάνα μου. Γιατί είναι δύσκολη.
0: Γιατί έχει αυτό το περίφλημα που έχει απ' έξω, είναι ξύλο, είναι σκληρό. Να την κόψει και μετά να την τρίψει, μερικέ φορέ είναι μανούρα.
1: Αν την κόψει λεπτά κομμάτια, κόβεται εύκολα. Ναι.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή που μας είχε πει χθες ότι θα περνούσε συνέντευξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Ξέρουμε όμως ότι η αντιμετώπιση που είχε κατά τη συνέντευξη της έμεινε στο νου και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας, ότι ήταν αξιοπρεπέστατοι αυτοί που τις πήραν τη συνέντευξη και θέλει να το πει, να τους ευχαριστήσει κιόλας μέσω της εκπομπής.
1: Καταλάβατε,
0: ήταν πραγματικά κύριοι.
1: Ναι, αλλά κάναμε κι εμείς καλή εντύπωση.
0: Ένιωσα όμορφα με το σεβασμό και την ευγένεια που αντιμετώπισα.
1: Δεν κάναμε.
0: Ναι, κάναμε.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ακούω, πες μου.
1: Επειδή λέμε όλα τα. Υπήρχαν, πιάσαν κάτι τύπου από τη Χιλή.
0: Ναι.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Τους πιάσαν αυτούς. Αυτή λοιπόν σου λέει, οι Χιλιανοί είναι διαρρήκτες,
0: ναι.
1: Και βάζουν στο μάτι, ας πούμε, όχι εμάς, ευτυχώς,
0: ναι.
1: Βάζουν κάποιους που έχουν πολλά λεφτά,
0: ναι.
1: Και μπαίνουν στα σπίτια τους,
0: ναι.
1: Και τους κλέβουν πολύτιμα. Μπήκαν εδώ, λέει, στο σπίτι ενός επιχειρηματία.
0: Οι Χιλιανοί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κάνουν τέτοιο τουρισμό, λέει, σε όλο τον κόσμο.
0: Γυρνάνε από μέρος σε μέρος
1: και κλέβουν.
0: Σταμπάρουν κάποιου πλούσιου,
1: ναι,
0: και του κλέβουν.
1: Ναι.
0: Πάλι καλά που δεν είμαστε πλούσιοι.
1: Ευτυχώς, αυτό σου λέω.
0: Που εγώ,
1: άγιο είχαμε.
0: Που εγώ την Τετάρτη το πρωί ήμουν στεναχωρημένος. Θες, το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είχα κερδίσει το μεγάλο τζόκερ.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα είχα κερδίσει το μεγάλο τζόκερ και θα είχα πάρει 120 εκατομμύρια, σιγά μην ήμουν εδώ πέρα και μην ήμουν να με βρουν οι ληστές οι Χιλιανοί να με κλέψουν.
1: Τέλος πάντων, αυτοί
0: αλλού
1: λοιπόν,
0: θα ήμουν.
1: Αυτοί λοιπόν κάνουν, σου λέει, εγκληματικό τουρισμό, έτσι το λένε.
0: Εγκληματικό τουρισμό. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ναι, έτσι το λένε, λέει η αστρομική. Και πήγανε λοιπόν, μπήκαν στο σπίτι εδώ του επιχειρηματία,
0: ναι.
1: Και πήρανε στη βίλα του τώρα, βίλα έτσι όχι αυτό, 45 ρολόγια.
0: Ναι.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον η αξία τους, γιατί ήταν, λέει, όλα custom made, πώς το λένε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, τα ήταν παραγγελία.
0: Πώς το λένε το custom made.
1: Ναι, παραγγελία,
0: ναι.
1: Ήταν αυτά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Πώς
0: δεν κατάλαβα,
1: ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ήταν παραγγελία και για μέλη της οικογένειας. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια? Πολλά.
0: Τι να σου πω.
1: Πολλά θα γίνουν αυτά τα 5 ρολόγια τώρα.
0: Θυμάσαι που για ένα ρολόι στήθηκαν στην αγορά την ίδια ώρα
1: στην
0: σε
1: ουρά,
0: όλον τον,
1: ναι,
0: κόσμο,
1: ναι.
0: Στην ουρά.
1: Ναι,
0: συγγνώμη, στην,
1: ναι,
0: ουρά, ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες άνθρωποι για να πάρουν ένα συλλεκτικής αξίας ρολόι των 600 ευρώ.
1: Ναι.
0: 600 ευρώ.
1: Ναι,
0: το οποίο
1: αυτό,
0: λέει, μετά
1: περιμένανε
0: να το πουλήσουν μετά από 3.000 έως 16.000 στο eBay. Ξέρω εγώ σε ποιο.
1: Σε αυτή πλατφόρμα. Την ουρά μπορεί και να στεκόμουν, σε καμία άλλη.
0: Ήταν, λέει, μια σύμπραξη μια φθηνή εταιρεία ρολογιών. Τώρα να μην πούμε τώρα το.
1: Ναι,
0: κάνουμε,
1: ναι,
0: διαφήμιση,
1: ναι.
0: Λοιπόν, με μία που κάνει πανάκριβα ρολόγια. Έβλεπα έναν ηθοποιό στις Κάνες που είχε ένα τέτοιο ρολόι,
1: ναι.
0: Και είχαν κάτσει τώρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης,
1: ναι.
0: Και είχαν υπολογίσει ότι το ρολόι αυτό κάνει 600.000.
1: Τι λέρεσαι.
0: Ένα ρολόι, ένα σπίτι. Δηλαδή τέτοιες αναλογίες.
1: Μεγάλο σπίτι.
0: Ναι, με μεγάλο σπίτι, με βίλα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι,
0: επειδή,
1: ναι,
0: σας λέγαμε πριν για το Ιράν, να ξαναπάμε στο Ιράν. Γιατί πινκ πονκ το κάνουμε. Βγήκαν τώρα πριν από λίγη ώρα, είπα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που έλεγε το Ιράν, εμείς θα φτιάξουμε έναν οργανισμό μαζί με το Ομάν.
1: Mm.
0: Δεν θα βάζουμε διόδια,
1: mm-hmm.
0: αλλά θα βάζουμε τέλη που θα πληρώνουν τα πλοία που θα περνάνε από, το, από, τη, από τα στενά του Ορμούζ, για να τα προσέχουμε.
1: Διόδια.
0: Τέλη επίβλεψης.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε τέλη επίβλεψης ή τέλη συντήρησης. Ας πούμε των στενών. Ποιον των στενών, τα οποία στενά δεν τα έχει φτιάξει άνθρωπος, τα έχει φτιάξει φύση.
1: Τον Ένφια, πώς τον είχαν πει εδώ ο Βενιζέλος.
0: Ρώτα τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, ρώτα τον κύριο
1: Βενιζέλο. Κάπως το είχαν πει το
0: Ένφια. Λοιπόν, φτιάξαν λοιπόν οι Ιρανοί μόνοι τους, αφεαυτής, φτιάξανε τέτοιο. Έναν οργανισμό.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Βγήκαν, είπα, κατά τη διάρκεια της σύγκρασης και βάλανε κυρώσεις στον οργανισμό. Ακόμα δεν έχει συσταθεί δηλαδή εν τω μεταξύ ο οργανισμός και του βάλαν κυρώσεις.
1: Καλορίζικος.
0: Καλορίζικος.
1: Καλοστέργιο.
0: Ξεκίνησε με το δεξί αυτός ο οργανισμός. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Ό,τι να πω. Ναι. Μου,
0: καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει από τις Σέρες. Ρε παιδιά, πώς να μην τα χάσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται γύρω μας. Σε μια κλωστή κρεμόμαστε. Να μην το χάσουμε το μυαλό που μας έμεινε, είναι
1: ποιο?
0: Δύσκολο. Το όσο μας έμεινε.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει έκανα συμφωνία και μετά βομβαρδίζει. Ο Αλεξάκης ξανά κάνει κόμμα, λες και τώρα θα τα κάνει σωστότερα. Και δεν είπε ούτε ένα συγγνώμη, ρε παιδιά, να πει ότι εντάξει, τώρα κάναμε λάθος, θα τα κάνουμε πιο καλά. Καταρχήν, έχω διαβάσει ήδη ότι πλέον θα το λένε καπετάνα λέξη. Από το λόγο Ελλάς, καταλάβατε. Δεν θα το λένε Αλεξάκη, μην το λέτε έτσι. Δεν είναι σωστό.
1: Μα εντάξει, όπως θέλει ο καθένας.
0: Αλλά εντάξει, ναι, δεν θα σας πούμε εμείς.
1: Όχι, δεν θα πούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πάντως γενικά υπάρχουν πολλά νευρούλια.
0: Πολλά.
1: Πολλά νευρούλια, δηλαδή.
0: Α, η Μαρία.
1: Τι?
0: Η κυρία Μαρία.
1: Τι?
0: Αφού δεν μου λέτε εσείς καλημέρα, σας λέω εγώ.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Α, έτσι το έχουμε.
1: Ναι,
0: ναι. Ωραία.
1: Δεν ξέραμε ότι είχατε ξυπνήσει.
0: Ο καφές ζεστός και κρύο νεράκι από δίπλα. Και το τσίπουρο το ίδιο. Ο κρύος καφές και το παγωμένο τσίπουρο είναι γευστικός αναθεωρητισμός. Μας λέει ποιος άλλος, ο κύριος Παύλος.
1: Γευστικός αναθεωρητισμός.
0: Ρεβιζιονισμός, κύριε Παύλο.
1: Ναι. Μπορούμε να το ονομάζουμε και τσίκα το καινούριο κόμμα.
0: Γιατί?
1: Από το τσίπουρο και από το καφές.
0: Ποιο κόμμα, παιδί μου, δεν μιλάμε για κόμμα.
1: Κάνουμε κόμμα. Κάνουμε κι εμείς ένα, γιατί τόσα γίνονται.
0: Ναι.
1: Χτες έβγαλε ανακοίνωση η Ελπίδα για την Ελλάδα.
0: Όχι, μην τίλες Ελλάδα, για την Ελλάς. Για την Ελλάς. Δεν κλείνεται.
1: Όπω δεν μ' αρέσει.
0: Δεν κλείνεται, για την Ελλάς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Η Ελπίδα για την Ελλάς.
0: Η οποία Ελπίδα δεν είναι. Το όνομα δεν είναι Ελπίδα. Είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, κάτι άλλο.
1: Δεν μπορώ να το λέω όλο αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ, κουράζομαι.
0: Μα αυτό δεν είναι το όνομα τη.
1: Ελπίδα.
0: Του κόμματο. Δεν είναι σκέτο αυτό. Αυτό είναι συντομογραφία. Αυτό είναι συντομογραφία.
1: Δεν μπορώ να το λέω.
0: Εντάξει, κανονικά πρέπει να.
1: Γιατί το Ελλάς το λες όπως λες. Όπως το πρέπει να.
0: Ελλάς θα το λέω, ναι.
1: Όχι,
0: θα
1: γιατί,
0: λέω.
1: Αφού είναι.
0: Και όπως τα λέγαμε χθες, πώς λέγαμε χθες οι νεοαριστερίτες, τα λέμε οι Ελλασίτες. Για τα μέλη του κόμματος.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορείς?
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, γιατί αποδηγείς τα ξέρω μόνο αυτά.
0: Μας λέει ο Δημήτρης. Δημήτρης, στο μυαλό μου είσαι, γιατί αυτό συζητούσα πριν μπούμε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Αργυρό. Λέω ότι επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση χθες.
1: Ναι.
0: Πλάκα-πλάκα λέει ο Τσίπρας κατάφερε να ξεκολλήσει τη βελόνα στο Πασόκ. Προς τα κάτω όμως.
1: Παιδιά, εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
0: Είναι πολύ νωρίς, παιδιά.
1: Με τις δημοσκοπήσεις πρώτον. Πρέπει να κοιτάτε πάντα αν η εταιρεία που βγάζει τη δημοσκόπηση, ναι, είναι μέλος του συνδέσμου των δημοσκόπων. Έχουν σύνδεσμο οι άνθρωποι.
0: Ναι. Άρα τηρεί κάποιες προδιαγραφές.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, γιατί, ναι, ας πούμε, κάποιες είναι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις.
0: Που δεν έχουν την ίδια πιστότητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή, ας πούμε, ήταν διαδικτυακή δημοσκόπηση. Και ήταν πάρα πολύ γρήγορα που έγινε.
0: Ναι, αλλά όντως εμφάνισε να κουνιέται για πολλούς η βελόνα.
1: Ναι, πάντως.
0: Προς τα κάτω.
1: Ναι, απλά, ναι, όμως σου λέω κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνονται.
0: Ναι.
1: Πάντως, αυτό που λένε, έχω ακούσει όλους, σχεδόν όλους τους δημοσκόπους να λένε, είναι ότι θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με κάποια.
0: Οι επιστήμονες, όχι εμείς, ναι, να αποτυπώσουμε. Εμείς αποτυπώνουμε από τώρα, μα θέλουμε.
1: Για τους επιστήμονες, λέω. Ναι, ναι, οι επιστήμονες το λένε.
0: Ναι, για τους
1: το λέω. Εγώ το,
0: ναι,
1: λέω. Ότι χρειάζονται 2 εβδομάδες για να αποτυπώσουν μια πρώτη. Να παρουσιάσουν μια πρώτη εικόνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η οποία, ναι, θα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση. Γιατί χθες δεν τα πάμε χθες.
0: Παιδιά, στο Ηράκλειο 2:27 η αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια.
1: 2:27.
0: Ναι, μας λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Παραφροσύνη αυτό.
1: 2:27 είναι πολύ, παιδιά, τώρα. Πού θα πάει αυτό.
0: Καλημέρα από τον κύριο Παναγιώτη. Μας στέλνει ένα μιμ για τον.
1: Έχουν λυσάξει όλοι τώρα, έχουν βγάλει.
0: Αλέξη
1: πολλά,
0: Τσίπρα,
1: πολλά.
0: Ελαστικά ο Αλέξης. Μας στέλνει ένα μιμ. Ναι. 19 βαθμούς έχει στη Λαμία. Έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια.
1: Επικοινωνιακά.
0: Ενδείκνυται και το όνομα,
1: το στόχο του τον πέτυχε.
0: Ναι, γιατί ναι. Παραμένει στην ειδησιογραφία. Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα,
1: γεια σα. Σοβιενίστε.
2: Ναι, ναι, πάντα, το ξέρουμε. Έτσι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, χθες είχαμε να συζητήσουμε τόσα πράγματα.
2: Θα τα πούμε σήμερα. Ναι. Γιατί κόμμα Τσίπρα δεν είπαμε χθες.
1: Δεν είπαμε.
2: Σας.
1: Ναι, τώρα συζητάγαμε ότι έχουν βγει πολλά memes. Και με...
0: Που παίζουν με το όνομα.
1: Ναι, και ότι πέτυχε το στόχο του επί της ουσίας.
3: Ναι, παιδιά, προφανώς.
2: Το
3: θέμα είναι να συζητιέσαι. Γιατί άμα δεν μόνο η μέρα δεν συζητιέσαι τα social media με κανένα τρόπο. Ναι, δεν έχει αποτύχει. Ναι.
2: Εξάλλου είναι και τόσο έμπειρος πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, θα ήξερε από πριν τι θα γινόταν και ότι θα υπάρξουν και μιμ και τέτοιες συζητήσεις για το Ελλάς και πού παραπέμπει. Το ήξερε πριν να βγει το όνομα στη δημοσιότητα ότι θα γίνει αυτό.
1: Φαντάζομαι κι εγώ, ναι.
0: Ναι, κάποιος έλεγε, συνεργάτης που ήξερε το όνομα, γιατί το όνομα είχε αποφασιστεί, υποτίθεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ,
1: δύο
0: μήνες πριν, ας πούμε, αλλά είχε μείνει από τα σφράγια στο μυστικό. Αλλά ένας που το ήξερε, είχε πει σε έναν συνάδελφο, είχε εκμυστηρευτεί την παραμονή των αποκαλυπτηρίων, ότι θα συζητείτε για 10 μέρες το όνομα.
2: 10.
0: Γι' αυτό θα συζητάτε. Λέει για 10 μέρες θα συζητάτε γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα δούμε.
2: Μετά θα συνηθίσουμε και θα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και θα λέμε, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία το Πασόκ τόσο, το Ελλάς τόσο ή η Ελλάς. Πώς θα το λέμε, το Ελλάς.
0: Αφού είναι η συμπαράταξη.
3: Η ελληνική
0: συμπαράταξη. Η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, για να θυμάσαι αυτό.
1: Δεν είναι μόνο η, είναι και το κόμμα Ελλάς.
2: Γι' αυτό.
0: Εντάξει τώρα. Είναι η Ελλάς. Είναι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Επίσης, να σας πω, επειδή μας ακούγατε πριν, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί είστε στον αέρα, αλλιώς σίγουρα θα μας ακούγατε. Κατέληξε μια πρόβλεψη για τον χρόνο των εκλογών, για να το πούμε από τώρα, γιατί μας αρέσουν εδώ οι προβλέψεις. Το θυμάστε, το είχαμε κάνει και στις προηγούμενες εκλογές εθνικές.
1: Και πέσε μέσα, έπεσε πάντα.
3: Ναι. 11 Απριλίου.
2: Είπες και 18.
3: 18, αλλά μαζί καταλήξαμε στο 11.
2: Ναι.
3: Οπότε
2: ναι.
3: Κλειδώνω το 11. Για...
2: Εμείς λέμε 11.
3: Γιατί γίνεται.
0: Εκεί ποντάρετε.
3: Λέω ρε παιδί μου το εξής. Έκανα ένα σκεπτικό. Ξαναλέω, δεν είναι ρεπορτάζ. Μην πει κάποιος. Άμα ήταν, θα το έλεγα, αλλά δεν το κρύβω ότι έχω ρεπορτάζ πάνω στην ημερομηνία. Λέω 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα του 27 την εξάρτητη
0: τη
3: Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τότε πρέπει να είσαι πανέτοιμο. Δηλαδή δεν παίζει εκεί. Πρέπει να έχει, δηλαδή, όχι απλά να έχουν γίνει εκλογές, κυβέρνηση να έχει πάρει εμπιστοσύνη από τη Βουλή, να έχει ορκιστεί, να έχει ξεκινήσει να πιάσει δουλειά κανονικά. Να είναι όλα στην τέλεια. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.
0: Διπλών εκλογών.
3: Μπορεί και να μην γίνει, μπορεί και όχι. Αλλά δεν μπορεί να πας με τον μπορεί. Πρέπει να πας με το. Ότι, ναι. Να έχει το ενδεχόμενο.
2: Μα να σου πω κάτι. Άρα... Κώστα, μου είχε πει ένας συνάδελφός μας, πιο έμπειρος από εμάς, ότι κάποιες φορές το ρεπορτάζ είναι υπερτιμημένο. Η κοινή λογική είναι αυτή που θα πρέπει να υπηρεσιάσει.
3: Ναι, δεν αποκλείεται. Σωστά.
2: Αυτά που λέω,
3: εγώ πήγα
2: να πω
3: το Πάσχα, ρε παιδιά. Πάσχα λοιπόν είναι 2 Μαΐου.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Έχει χαθεί προπολού. Η κοινή λογική έχει χαθεί προπολού. Να το πούμε και αυτό ω αστερίσκο. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι.
3: 2 Μαΐου Πάσχα, 25 Απριλίου είναι Κυριακή των Βαΐων. Άρα αυτά αποκλείονται αυτές οι δύο Κυριακές.
1: Όχι, ναι, δεν τις
3: άρα
1: ναι.
3: Για να έχεις την ασφάλεια που λέμε 1η Ιουλίου να είσαι πανέτοιμος, πρέπει να πας να κάνεις εκλογές πριν το Πάσχα. Και άρα λέω, όχι τελευταία, αυτό 11 Απριλίου.
1: Δηλαδή είναι το Μάρτιο τον αποκλείουμε εντελώς.
3: Καλά, εγώ τον αποκλείω.
1: Όχι, λέω εσύ. Ναι. Μαζί σου πάμε εμείς, γιατί πάντα πέφτεις μέσα. Και... Άρα αποκλείεται ο Μάρτιος.
3: Και γιατί να μην θες, αν είσαι κυβέρνηση, να πας ωραία να κάνεις το τρίμερο του χρόνου, αυτό το τσακάρε. 25η να περάσει καλά.
1: 25η πέφτει. Πέμπτη.
0: Μια χαρά πέμπτη Παρασκευή. Τετραημεράκι. Τετραημεράκι.
1: Τα έχω μπροστά μου, τα άνοιξα.
3: Να πας παρελάσεις εκεί στις εξέδες, ωραία αυτά κλπ. Και μετά να πας να ανακοινώσεις. Συν κάποια έργα που εγώ νομίζω θέλεις μέχρι τότε να έχει τελειώσει.
1: Ναι, να τα έχεις παραδώσει. Ναι.
2: Τι πρέπει να έχει τελειώσει.
3: Όχι πρέπει, αλλά το θες.
2: Τι υπολογίζεις.
3: Παράδειγμα, να έχει γίνει, αν μπορεί να έχει το flyover. Δύσκολο. Αλλά ας πούμε ότι είναι ένας στόχος.
1: Παράδειγμα, να έχει γίνει.
0: Το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Το μετρό τώρα.
0: Το έμορ, το ξέρω.
3: Να έχει γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 30 χρόνια που να γίνει στο Ιόνιο και ανοιχτά τη Κέρκυρα. Να πει εδώ, κάναμε την πρώτη. Πάμε να βρούμε
0: το ρογάκι. Ανοίξαμε την πρώτη. Ναι. Έτσι ξεκίνησε και το μετρό τη Θεσσαλονίκη από τον Κούβελ. Αλλά ναι.
2: Να θέλει να περιμένουμε κανένα έργο.
3: Να τελειώσει.
2: Να τελειώσει, ναι.
3: Όχι.
1: Το μετρό, η γραμμή 4.
3: Το 33.
0: Δεν τελειώνει, παιδιά, έτσι εύκολα.
2: Πόσο δρόμο.
0: Και έχει βρει και δυσκολίες στην πορεία.
3: Ποιος δρόμος.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Δρόμος πάντως.
1: Έλεγε σε κάποιο δρόμο.
3: Άμα δεν βλέπεις πουθενά έργα. Αν δεν βλέπεις έργα πουθενά, ο δρόμος σημαίνει ό,τι και να είπα, πριν το 2035 θα τελειώσει. Άμα δεν βλέπεις έργα.
1: Ναι,
3: άμα είναι μόνο μελέτες, διαγωνισμοί κλπ.
1: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
3: Ναι.
0: Πρέπει να ετοιμάσουν, να περάσουν από το.
3: Ναι.
0: Από τα ηλεκτρικά συνέδρια και τα διάφορα όργανα και καλά. Και έτσι πρέπει, ας πούμε, γιατί έχουμε καεί κιόλα.
2: Καλά, εδώ είδαμε με τις 1000 κάμερες που δεν ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
3: Θα ξαναγίνει, ναι, σωστά. Άρα 11 Απριλίου αυτό λέω.
0: Γεφύρι της Άρτας και αυτές οι κάμερες, έτσι.
1: Δεν πειράζει.
0: Γεφύρι της Άρτας.
3: Τι γνώμη σας θέλω, παιδιά, πάνω σε αυτό. Δεν το λέω για να το πω μόνο.
1: Τι, για τις εκλογές.
3: Την ημερομηνία, ναι.
1: Καλή, ναι, συμφωνούμε εμείς.
0: Λογικό μας ακούγεται. Ναι, Κώστα.
1: Ναι, Κώστα.
0: Λογικό μας ακούγεται. Είναι χαρά.
3: Θέραπη, δεν χρειάζεται να μου λέτε σε όλα ναι.
1: Όχι, συμφωνούμε.
0: Ναι, κοίτα να δεις, εγώ άκουσα ότι θα υπάρξει παγίδα και θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν το πιστεύω. Είναι κάποιοι
3: που παγιδεύσει, εδώ έχουν γράψει.
0: Όχι, ναι, παιδί μου, υποτίθεται ότι κάποια κόμματα έχουν βιαστεί και έχουν εξαγγείλει και νωρίτερα ή το έχουν, εν πάση περιπτώσει, πάει λίγο πιο νωρίς. Για να προλάβουν να είναι έτοιμοι εν ώψη Σεπτεμβρίου. Έτσι ακούγεται και γράφεται και στο ρεπορτάζ. Κλείνοντας το μάτι, ξέρεις, είναι από αυτά που γράφουμε στο ρεπορτάζ και λέμε. Γιατί να είναι έτοιμη τότε, όχι, γιατί μπορεί να κτλ.
1: Αυτά είναι να είχαμε να γράφαμε.
0: Εγώ πιστεύω πως δεν.
1: Γιατί εγώ τελευταία.
0: Προς τα εκεί που το λέει ο Κώστας, το βλέπω χωρίς να είχα όμως προδιαγράψει ημερομηνία. Το 11η
3: μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Πιο σημαντικά πράγματα κάνει τα βράδια που διαβάζει το ημερολόγιο του 27.
0: Ή βλέπω κάτι σειρές και κοιμάμαι.
1: Τελευταία. Ρε παιδί μου, μέχρι πριν λίγο καιρό ρώτησαν το Μητσοτάκη και του λέγανε πότε θα γίνουν εκλογές. Και έλεγε το 27. Στην ώρα τους, έλεγε στην ώρα τους, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Το ΠΕ1, το ΠΕ2, το ΠΕ3 θα ξαναγράφονται για Σεπτέμβριο, για μετά τη ΔΕΤ. Το ξανά. Και χτες που τον ξαναρωτήσανε, λίγο τον είδα λίγο μανουριασμένο. Δηλαδή το έχω πει, το 27. Δηλαδή,
2: νευρίασε να το λέει δηλαδή, συνέχεια.
1: Ναι, τον είδα λίγο γιατί λέω, εντάξει, σου λέει και ο άλλος, πόσες φορές να το πω. Και
0: να έχει ένα μπάνερ από κάτω.
1: Ναι, να φοράει μπλουζάκι. Μπορεί να φοράει μπλουζάκι. Οι εκλογές δεν γίνονται
2: 27. 27. Εν τω μεταξύ, όποιο μήνα και να μην γίνουν από ένα σημείο και μετά, δεν θεωρούνται προώρες, έτσι, να το πούμε.

0: παράθεση και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά τα ωραία τα που ακούγονται πάρα πολύ εύηχα, τότε ενδεχομένως θα έχουν ξεφουσκώσει κιόλας τα κόμματα που ναι. σε διαδικτυακές έρευνες αμέσως φουσκώσανε.
1: Έχετε κάνα καινούριο στέλεχο σήμερα καλεσμένο?
2: Ναι, με.
3: Α. Ναι. Έναν από τους 4 αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, κάτω από τον κυρία Κουφονικολάκου. Δηλαδή που την είχαμε την προπερασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει. Τώρα ξεκινάμε τους αναπληρωτές. Να δούμε τι λένε εκείνοι.
2: Τον κύριο Καρπουχτσί.
3: Ναι,
0: μπράβο.
3: Να δούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός και όλα αυτά. Σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται. Και μόλις ανακοινωθούν και της κυρίας Καριστιανού οι αντίστοιχοι, θα καλέσουμε και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ο Θανάσης Αυγερινός που γράφεται δεν έχει αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος επισήμως. Δεν το έχω δει κάπου τυπικά να
1: ανακοινώνεται.
2: Για κανέναν κάτι.
3: Πέρα
2: από την πρόεδρο.
1: Δεν έχει βγει ανακοίνωση. Ωστόσο, σε ένα chat που υπάρχει που ενημερώνουν για τη δραστηριότητα του κόμματος, ας πούμε, χτες την ανακοίνωση κατά του Τσίπρα, ο κ. Αυγερινός την έστειλε.
2: Βγήκε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα?
1: Ναι, κατά
2: από την κυρία Καριστιανού.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, αλλά ήταν λίγο ετεροχρονισμένη. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν λίγο πιο.
1: Καλά τώρα
0: πιο γρήγορα. Ρεφλέ.
1: Εντάξει, θέλω να τον μελετήσουν οι άνθρωποι να γράψουν ένα αυτό.
3: Ωραία, νέο κόμμα είναι. Να το κρίνουμε.
2: Ήθελα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Τι τραγουδάκι.
0: Τι τραγουδάκι.
2: Εσείς θα μου πείτε αν σας αρέσει τώρα τι τραγουδάκι είναι αυτό. Το ακούμε λίγο τώρα. Το ακούμε δυνατά.
1: Ναι, τα ακούμε.
3: Πολύ. Ακούγεται, νομίζω ακούγεται. Το ξέρω στο ραδιόφωνο. Κατέρα ενθουσιάστηκε.
1: Είναι καλοκαιρινό.
3: Δεν το έχω ξανακούσει. Ο αέρας μου
2: σχολήρισε. Πώς σας φαίνεται?
1: Ωραίο. Δεν μου αρέσει.
2: Εσένα, Διονύση.
1: Διονύση δεν είναι φαν των
0: Ελληνικών. Δεν είμαι πολύ.
3: Θα κατέβεις με αυτό στο Eurovision του χρόνου και δεν μας το λες.
2: Εγώ δεν έχω τέτοια φωνή. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Εγώ τι θα είναι. Μπορούσα, ναι, για πες.
2: Όμως αυτό το τραγουδάκι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: AI είναι.
2: Είναι AI. Είναι AI και η φωνή και το τραγούδι.
3: Πώς το κάνουν αυτό, δε, πραγματικά
2: και όμως, δεν το καταλαβαίνω. Το είδα ακόμα. Στο TikTok και δεν το πίστευα ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι δημιούργημα. Ψεύτικο, δεν χρειάζεται. Είναι ένα τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που το έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Θα έχει ραδιόφωνα στο μέλλον δηλαδή, που θα παράγουν τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη, playlist, δεν θα πληρώνουν κανέναν και θα παίζουν μουσικούλες τέτοιες όλη μέρα.
2: Αφού και ταινίες θα γίνονται με ηθοποιούς που δεν θα
1: αυτό,
2: παίζουν.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, παίξει τώρα και γίνει viral και γίνει hit.
0: Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα?
1: Έχει γίνει hit αυτό.
2: Έχει γίνει hit, ναι, με.
3: Θα παίζει τα
2: στα social media.
3: Θα παίζει τα night clubs.
1: Τα social.
2: Μπορεί να παίζει και στα night clubs, δεν ξέρω. Γιατί για τους ηθοποιούς δεν λένε ότι θα υπογράφουν για την κρίση του προσώπου τους και θα παίζουν σε ταινίες χωρίς να παίζουν.
0: Μπορεί να παίξει αυτό σε πανηγύρι το 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Δεν μπορεί να παίξει. Καταλαβες. Άμα δεν μπορεί να παίξει. Εκεί είναι το μεγάλο ρε παιδί μου τεστ για τα τραγούδια. Αν μπορεί να παίξει σε πανηγύρι.
1: Όχι, ρε Διονύση, δεν είναι όλα τα τραγούδια
0: που λέω λόγο, ρε παιδί μου, έτσι το είπα τώρα σιγά. Ναι, αυτό.
3: Ωραία.
1: Καλοκαίρι, ορίστε.
0: Μας έβαλε στη νέα εποχήρεση η Δούκα.
3: Έτσι.
1: Τώρα εντάξει.
3: Είναι Gen Z η Δούκα στην ψυχή.
1: Ναι,
2: λοιπόν, κατά βάθος.
3: Φεύγουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Πάμε σαν μικρό. Είναι όμως ακόμα και τα τραγούδια.
0: Ναι, δεν σου θύμιζε αυτό, πάρα πολλά όμως.
1: Αυτό, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται.
0: Εμένα μου θύμιζε λίγο Μαριάννα Τόλη, λίγο Μπέση Αργυράκη, λίγο αυτή τη δίσκο του 80-90.
1: Λίγο παλιακό.
0: Λίγο, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ναι,
1: λίγο ρετρό.
0: Αυτό.
1: Όπα, αν ακούγεται ρετρό αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είναι πρόβλημα, να ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωραία, παιδιά, τι πάθαμε.
0: Μας λέει και η φίλη μας η Μαριτίνα.
1: Τι?
0: Ότι το 11 Τετάρτου δεν είχε πάει πολύ καλά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλήθεια.
0: Το 2000. 4 ώρες κυβέρνηση Καραμαλή και μετά Β' Αθήνας.
1: Στο Πασόκ είχε πάει καλά, δηλαδή.
0: Στο Πασόκ είχε πάει καλά. Ναι.
1: Μαριτίνα, Μαριτίνα.
0: Ήλια, ήλια, αρχηγέ. Ωραίο τραγούδι. Ένα αταβιστικό επαναστατικό ίστρο τον έχω από προχθές, λέει ο κύριος Παύλος και μας στέλνει φωτογραφία από τον ανέφελο ουρανό και την ανατολή του ήλιου εκεί που βρίσκεται. Αρχίσαμε τα αταβιστικά επαναστατικά, κύριε Παύλο. Πολύ ωραία. Σας ενέπνευσε, βλέπω, το Ελλάς. Μπράβο. Η Ελλάς. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή σε 3 λεπτά παρακάτι θα είναι η ώρα 7.
0: Ναι.
1: Θα πάμε και εμείς με κανονικό τραγούδι όμως. Elton John, Dua Lipa. Ναι. Δεν είναι AI αυτό. Στις 7 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Συναγερμός και στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, καθώς οι σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του και στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ανεθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα και σήμερα Πέμπτη μετά.
0: Πήγε την κιόλας Πέμπτη.
1: Τετραδίτσα πάει εβδομαδίτσα. Τι είναι, ήρθε η
0: Πέμπτιτσα. Μικρό, πώς το λένε, μικρό Σάββατο. Κάπως έτσι το λένε στην Αθήνα, ναι. Μικρό Σάββατο.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Θα το δω, το κάπου το έχω σημειωμένο, ναι.
1: Δεν
0: τι λέτε,
1: σχέση,
0: για ποιο λόγο.
1: Επαφές με τα Αθήνας.
0: Προπαρασκευή, οπότε είναι μικρό Σάββατο. Α, καλά. Να το πάμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Προπαρασκευή, άρα μικρό Σάββατο. Καλό ήταν.
0: Γιατί όλα έχουν μια λογική και ένα συνειρμό.
1: Όλα, βέβαια.
0: Ναι, και όπως και το lifestyle,
1: ας πούμε. Και αυτό ναι, δόθηκε μια ερμηνεία στην όλη κατάσταση.
0: Να σου πω.
1: Τι.
0: Ζέστη.
1: Ζέστη και δεν είδα και πόσους βαθμούς έχει.
0: 17-18 έχουμε.
1: Ναι, εκεί γύρω είναι.
0: Εντάξει. Θα ανέβει κι άλλο και θα πάει μέχρι και τους 32. Με μια πιθανότητα καταιγίδας έτσι μεσημβρινής. Εντάξει. Αν και μου είπε η Δώρα προηγουμένως ότι στο δρόμο έβρεχε λιγάκι.
1: Α, συνάντησε βροχή.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, είναι αυτά τα σύντομα περάσματα πιθανά. Πάντως βλέπω ότι και το θερμόμετρο θα συνεχίζει να ανεβαίνει και τις επόμενες ημέρες. Μάλλον θα είναι σταθεροποιημένο εκτός από αύριο που θα έχουμε μια μικρή πτώση. Από τις επόμενες μέρες θα δούμε πάλι 30, 32, 33 και θα σταθεροποιηθεί 30 πλάς το μεσημέρι πια. Εντάξει, έρχεται και ο Ιούνιος. Δεν το ξεχνάμε
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Κοντεύει να μας αποχαιρετήσει ο Μαϊστιτούμινε. Άλλες τρεις μέρες, 28 σήμερα και άλλες τρεις και αντιγιά.
0: Και η Βασιλική δεν μας είπε ότι θα είναι ζεστός ο Ιούνιος.
1: Μας το είπε.
0: Μας το είπε. Ναι. Εδώ δες τι γίνεται. Ακραία ζέστη, λέει, τροπικές νύχτες στην Ισπανία, τη Γαλλία, έως 38 βαθμούς.
1: Καλά, είδαμε τραγικές καταστάσεις.
0: Μάιμπι είναι 38 βαθμούς.
1: Σε Αγγλία. Οι οποίοι εντάξει δεν είναι συνηθισμένοι.
0: Φυσικά δεν είναι. Δεν είναι.
1: Και
0: Ιούλιο δεν είναι Αύγουστο. Ούτε τότε καν.
1: Ναι.
0: Ναι. Κάψονα, λέει, πρόωρο. Ναι, κάποιες βροχούλες ενδέχεται, σας είπα, να δούμε σε κάποια ορεινά τμήματα, ίσως και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το μεσημέρι.
1: Καταιγίδες.
0: Το μεσημέρι και μετά σύντομα θα αλλάξει το πράγμα. Το ξημέρωμα ίσως να έχουμε στο Βόρειο Εύρο αύριο κάποιες βροχούλες τοπικού χαρακτήρα. Γρήγορα και πάλι τα σύννεφα θα φύγουν. Μία τέτοια κατάσταση θα υπάρχει, μια έτσι άστατος μεν ο καιρός, αλλά με πολύ καλές θερμοκρασίες.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Και τώρα από ό,τι βλέπω.
1: Φαινόμενα. Είπαμε αρκεί να μην η βροχούλα δεν μας πειράζει. Φαινόμενα
0: ναι.
1: Να μην έχουμε.
0: Ακόμη και στον Ευρωκόπη ήταν 16 βαθμούς τώρα. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ.
1: 17-18 εμείς και τον Ευρωκόπη 16.
0: Ακριβώς.
1: Κάψον ναι. Αυτοί θα έχουν σήμερα.
0: Ναι. Μία τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, είναι δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών, δηλαδή Ορεστίαδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Για την ΕΡΤ πάντα μιλάμε, σωστά.
1: Σωστά.
0: Και
1: μαζί σας αυτή την ώρα στα μικρόφωνα Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Δασκάλου. Σε λιγάκι, ποιος είναι μαζί μας από Κομωτινή? Τσουπ, αδιάβαστος.
0: Ναι, αδιάβαστος. Ναι.
1: Θα είναι ο Γιάννης?
0: Δεν θα είναι, όχι, δεν ξέρω.
1: Δεν μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Με τόσο που συνέβησαν χθες, δεν.
1: Ναι. Ήταν μια πολύ
0: δύσκολη μέρα.
1: Ναι. Γεμάτη, δύσκολη, περίεργη.
0: Ναι.
1: Τα είχε όλα της. Θα πάμε όμως Καβάλα. Αυτό είναι σίγουρο. Την στάση μας στην Καβάλα θα την κάνουμε, γιατί εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Έτσι, πρωί-πρωί με την έννοια μας ξυπνάει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Έτσι.
1: Ναι. Θα επιστρέψουμε Ορεστιάδα. Έχουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Και από Ορεστιάδα, ένα βηματάκι δρόμος, θα φτάσουμε Σέρες για να συνομιλήσουμε με τη Δέσποινα Γιαννακίδου, που και εκείνη εκεί βρίσκεται. Θα βρίσκεται. Απίκο να το πω. Υπατμόνο να το πω. Όπως και να το πω, εμάς θα περιμένει. Ναι. Και όλοι εσείς που είστε μαζί μας αυτή την ώρα μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια μέσω της σελίδας της ΕΡΤ Ορεστιάδας στο Facebook και βέβαια μπορείτε να καλείτε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές που είναι το 2552-022-751 και το 22752. Δεν θα πάμε όμως πουθενά.
0: Τι
1: μα πουθενά, αν δεν βάλεις το πρώτο τραγούδι. Αυτό είναι.
0: Θα το βάλω τώρα σιγά.
1: Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Δεν έχουμε γιορτή.
0: Δεν είδα καμία γιορτή. Λες να έχουμε και να το έκρυψα.
1: Μπορεί να το κρατάς μυστικό.
0: Ναι, όχι. Δεν είδα καμιά γιορτή. Εκεί στο ημερολόγιο τι λέει?
1: Το ημερολόγιο μου λέει λείπει σήμερα η Βασιλική.
0: Αυτό λέει.
1: Κάτσε να δω και τι λέει παρακάτω.
0: Και αύριο δεν λείπει η Βασιλική, μόνο σήμερα.
1: Όχι, και αύριο θα λείπει η Βασιλική. Ευτυχούς, λέει, Επισκόπου Μυτιλήνης, Ανδρέου Διαχριστών Σαλού. Δεν τα βλέπω και καλά.
0: Φοράς και διπλά
1: φοράω
0: γυαλιά.
1: Φοράω και διπλά γυαλιά. Πρέπει να βάλω τα άλλα τα γυαλιά.
0: Τέλος πάντων.
1: Πιο ενισχυμένα.
0: Ναι. Και επειδή σήμερα θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω το απόγευμα να μην τη διαφημίσουμε τον Θοδωρίκο τον Κοτονιά. Εντάξει.
1: Είναι σαν το τέτοιο. Αν δεν πενέψει στο σπίτι σου, θα πέσει σε πλακώσει. Ναι. Δηλαδή, έχουμε τα μέσα και δεν θα τα εκμεταλλευτούμε.
0: Είναι δυνατόν. Έτσι θα ξεκινήσουμε.

0: Αυτό είναι από το live που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο Θοδωρής Κοκκοτονιάς και με αυτή την ευκαιρία θα κουβεντιάσουμε σήμερα το απόγευμα μαζί του με μια σειρά από σπουδαία άλλα ονόματα συναδέλφους του που παίρνουν μέρος σε αυτήν εδώ τη δουλειά. Λοιπόν,
1: σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, θυμάται κάθε χρόνο στις 28 του Μαΐου θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για τη σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Οι καρκίνοι του αίματος, οι αιματολογικές κακοήθειες, είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και λειτουργία των κυττάρων του αίματος, συνήθως προέρχονται από το μυελό των οστών ή το λεμφικό σύστημα. Γενικά χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους ανάλογα με τα μέρη αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος που επηρεάζονται. Είναι η λευχαιμία που ξεκινά από το μυελό των οστών και επηρεάζει τα λευκοκύτταρα οδηγώντας στην ανεξέλεγκτη παραγωγή ανώμαλων κυττάρων του αίματος που εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος. Είναι τα λεμφώματα, ξεκινά στο λεμφικό σύστημα, λεμφαδένες, σπλήνα κλπ. Και επηρεάζει τα λεμφοκύτταρα, ένα είδος λευκοκυττάρων που συμμετέχουν στην ανοσοποιητική άμυνα. Και είναι και το μυέλωμα που ξεκινά στα πλασματικά κύτταρα, ένα άλλο είδος λευκοκυττάρων και διαταράσσει την παραγωγή αντισωμάτων, συνήθως παραμένοντας στο μυελό των οστών. Οι καρκίνοι του αίματος, όπως και οι περισσότεροι άλλοι καρκίνοι, μπορούν να θεραπευτούν με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Ωστόσο, υπάρχει και άλλη θεραπεία για ορισμένους τύπους καρκίνου του αίματος, η οποία ονομάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Οι ασθενείς λαμβάνουν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που αυξάνουν τα υγιή κύτταρα του αίματος. Στο παρελθόν, τα μεταμοσχευμένα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα προέρχονταν από το μυελό των οστών και η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων ήταν γνωστή ως μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σήμερα όμως το 80% των βλαστοκυττάρων που μεταμοσχεύονται σε ασθενείς με καρκίνο του αίματος προέρχονται άμεσα από την κυκλοφορία του αίματος ενός οδότη με μια διαδικασία παρόμοια με τη δωρεά πλάσματος με κάποια επιπλέον βήματα. Βέβαια η έβρεση ενός συμβατοδότη.
0: Είναι σαν να είμαι στο Πανεπιστήμιο και να ακούω διάλεξη αυτό το πράγμα πρωί-πρωί, έτσι.
1: Ναι. Τώρα τι να.
0: Είναι λεπτομέρειες
1: όλα τα υπόλοιπα. Να σας πω ότι η Παγκόσμια αυτή ημέρα θεσπίστηκε το 2014 για να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εγγραφούν ως πιθανοί δότες αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν το έχετε σκεφτεί, καλά είναι να το σκεφτείτε εφόσον και να το ψάξετε εφόσον μπορείτε, να το κάνετε.
0: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Είναι και η μέρα, λέει, για την υγιεινή της εμινόριας.
1: Εξίσου σημαντική.
0: Ναι. Ναι. Μια πρωτοβουλία μιας ΜΚΟ που εδρεύει στη Γερμανία με σκοπό την ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για τη σπουδαιότητα της σωστής υγιεινής κατά τη διάρκεια της εμινόριας και επιλέγει αυτή η μέρα για το συμβολισμό της. Ο Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας του έτους, 5 ημέρες κάθε μήνα διαρκεί η εμινόρια στις περισσότερες γυναίκες και 28 ο έμινος κύκλος.
1: Οπότε άκου τώρα πώς σκέφτηκαν. 28,
0: μάλιστα.
1: Που είναι και το
0: 28
1: Μάιος,
0: και το 5.
1: 20, ναι, το πέμπτος του 28. Ναι, 20.
0: Μάλιστα. 20. Τι άλλο.
1: Θα πάμε στη δημοκρατία, θα πάμε μάλλον στο Αζερμπαϊτζάν, να εδώ δίπλα, ναι. Γιατί εκεί γιορτάζουν την ημέρα της δημοκρατίας.
0: Της πρώτης δημοκρατίας τους γιορτάζουν στην Αρμενία.
1: Επίσης την ημέρα της δημοκρατίας γιορτάζουν και στο Νεπάλ.
0: Τον ένοπλων δυνάμεων στην Κροατία.
1: Η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία.
0: Είχαν μαρξιστικό καθεστώτος στην Αιθιοπία.
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα όταν το διάβασα.
0: Του Μεγαλείου στο Πακιστάν. Του Μεγαλείου.
1: Καλό.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ναι. Εθνική ημέρα Μοσχαρίσιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή, παϊδάκια Μοσχαρίσια.
0: Τι τέτοιο δεν ξέρω. Ό,τι να είναι αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Σου λέει τι δεν γιορτάσαμε, τη Μοσχαρίσια στιθοπλευρά κιόλα, όχι οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, όχι, συγκεκριμένα πράγματα.
0: Λοιπόν, μα τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, αυτά θα πάμε προς την Καβάλα σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά, ναι, οδεύουμε προς Καβάλα.
0: Με ένα Μιχαλάκι.
1: Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε.
0: Έχουμε,
1: Μιχαλάκι.
0: Ναι.

0: Ωραίος, ωραίος ο Μιχάλης.
1: Ναι, και όπως είπαμε, είχαμε καιρό να τον ακούσουμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, είδες την ταινία, Μάικλ?
1: Όχι, δεν την είδα.
0: Ούτε και εγώ την είδα. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι καλή, κάποιοι μου είπαν ότι δεν είναι καλή. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα τη δω και θα σας πω.
1: Προσπαθούσα να θυμηθώ γιατί κάτι διάβαζα για την ταινία. Ναι.
0: Α, ναι, okay. Λοιπόν, είμαστε καβάλα όμως. Πάμε να ακούσουμε την Τασούλα μας σήμερα, την κριτικό από εκεί, την Αθωμοσφαίρη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως λένε ότι μπορεί να βγει και νούμερο 2, ότι έχουν το υλικό και για δεύτερη ταινία.
0: Α, okay. Ήδη την είδες εσύ?
2: Όχι, δεν την είδα. Δεν ξέρω αν με τραβάει πολύ. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να τη δω, αλλά.
1: Δεν είσαι και σίγουρη.
0: Δεν
2: νομίζω
0: σίγουρη.
2: Ότι θα πάω να περιμένω να κόψω εισιτήριο, να μπω να πει. Δεν ξέρω αν θα το κάνω.
1: Αν σου κάτσε δηλαδή.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν με ενθουσιάζει. Θα με ενθουσιάζει κάτι πιο πολύ, έτσι, με εφέ, αυτά, κάτι. Σε τέτοια φάση είμαι, σε αυτή τη φάση της ζωής τώρα. Για κινηματογράφο εννοώ, παιδιά. Ναι, ότι να πάω να μπω στην αίθουσα και τέτοια.
0: Εγώ πάντως είμαι πολύ σε αυτό. Δηλαδή και τώρα που ήμουν κάτω, εννοείται, δεν γίνεται να μην.
2: Ναι,
0: δεν γίνεται να μην.
1: Κοίταξε, και εγώ θα.
0: Τις καινούργιες, τις μεγάλες έδωσες και ωραίες.
1: Ναι, απλά δεν ξέρω αν θα πήγαινα Mind and Dead να δω για τις
0: συγκεκριμένες. Καλά, όχι τις συγκεκριμένες. Πήγα, είδα, ας πούμε, το Πράτα. Τώρα που θυμάμαι, το καινούργιο, το νούμερο 2. Το οποίο ήταν. Καλά. Ουρά, ουρά, χαμός. Ναι, χαμός, όλο και μαζί.
2: Ήταν ωραίο.
0: Περίπου σαν το πρώτο, ναι, μια ωραία ταινία για να περάσει καλά. Όχι ότι.
1: Μα αυτό είναι το ζητήμα. Ταινία αξιώσεων. Όχι να πας και να σφίγγει την καρδιά σου, να περάσει καλά.
0: Εντάξει τώρα, το που σφίγγει την καρδιά σου λέει
1: ξέρεις
0: πολλά.
1: Για πού το πάω,
0: εσύ το λες για θρίλερ και τα λοιπά. Εμένα μου αρέσουν
2: πολύ. Α, αυτά δεν μπορώ να τα δω σε κινηματογράφο που ακούγεται και παντού ο ήχος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ενώ στο σπίτι τι να σου πω. Να έχεις συνέχεια την εντύπωση ότι κάποιος κρύβεται σε κάποια γωνία.
0: Σιγά μου, εσύ πάλι.
2: Εγώ αυτά δεν τα βλέπω.
1: Ούτε και εγώ.
2: Δεν τα βλέπω. Ναι,
0: τέλος πάντων. Τα νέα μας.
2: Θέλουμε και νέα. Λοιπόν,
0: άμα θες πες μας κανένα.
2: Λοιπόν, άντε, θα πω. Θα δώσω μια πολύ ωραία πρόταση από τον Φυσιολατρικό Σύλλογο Παγκαίου Planet. Έχει ετοιμάσει μια νυχτερινή πεζοπορία 5,5 χιλιόμετρων. Αυτό θα γίνει με αφορμή και τη μαγευτική Πανσέλινο του Blue Moon. Τώρα είναι η Πανσέλινος. Οπότε μας καλεί να απολαύσουμε τη διαδρομή.
0: Πότε είναι αυτή?
2: Το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω. Σάββατο.
0: Δεν ξέρω.
2: Δείτε δεν το σίγουρα.
1: Ναι.
2: Γιατί μας καλούν στο Σταυρό της Καβάλας, κάτω από το φως της Πανσελίνου, το Σάββατο νομίζω είναι, με φανταστική πανοραμική θέα. 7,5 ώρα θα ξεκινήσουν. Το σημείο συνάντησης είναι το σανατόριο. 5,5 χιλιόμετρα είπαμε είναι η διαδρομή. Η συμμετοχή αφορά άτομα άνω των 12 ετών. Όμως είναι απαραίτητη, είπαμε, η δήλωση συμμετοχής για να οργανώνονται οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ συμμετοχή στις δράσεις τους και στις διαδρομές τους. Οπότε ένα τηλεφωνηματάκι αυτές τις ημέρες.
0: 31 είναι η μπλε σελήνη, ναι.
1: Μ' αρέσει που λέει ο Γιάννης να δω το ημερολόγιο.
2: Ναι,
0: εντάξει. Και το Σάββατο.
1: Το Σάββατο, εγώ μόνο και το Σάββατο βρίσκω.
2: Σάββατο, Κυριακή. Ας μπορεί να το δουν για σίγουρα, γιατί δεν το έχω γράψει. Οπότε θα είναι αυτή η δράση.
0: Okay,
2: ή Σάββατο ή Κυριακή. Να το δουν, γιατί δεν το έχω δώσει.
1: Α, γιατί δράση
2: είναι
1: αυτή.
2: Ναι. Θα το δουν. Ας κάνουν. Ούτως ή άλλως πρέπει να τηλεφωνήσουν για να δουν πότε είναι η δράση.
0: Ακριβώς.
2: Για να δηλώσουν τη συμμετοχή. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Ένα δεύτερο είναι ότι η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Προσοτσάνης Δράμας, μου αρέσει και το όνομά της, Παρασκηνιακή Τρέλα, ετοιμάζουν μια πολύ όμορφη παράσταση και την παρουσιάζουν στο κοινό σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Η παράσταση με τίτλο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» είναι βασισμένη στο μόνιμο έργο του συγγραφέα Μανούδη, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα και το ύφος του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και αποτελεί μια ευκαιρία για το κοινό να ξαναθυμηθεί μια εποχή από το χιούμορ, η ευαισθησία, η μουσικότητα του λόγου και οι απλές αλλά ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις βρισκόταν στο επίκεντρο της αφήγησης. Σήμερα θα δοθεί η θεατρική παράσταση στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλης, της Ιεράς Μητροπόλεως Αγράμας. Η είσοδος είναι 2 ευρώ για τους πάνω των 15 ετών. Και η θεατρική ομάδα του γυμνασίου Προσοτσάνης Παρασκηνιακή Τρέλα και η υπεύθυνη καθηγήτρια της ομάδας Ανθή Ουρούμη μας προσκαλούν όλους έτσι για να απολαύσουμε το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειάς τους. Επίσης να πούμε ότι τώρα για την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ θα γίνει στην Νικήσιανη Παγκαίου Καβάλας από τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Νικήσιανης ο Αράπης η 13η ημέρα του Σαρμά. Ήδη έχουν ξεκινήσει.
0: 13η ημέρα του Σαρμά. Ωραίο.
2: Ωραίο, τέλειο. Φουλ παράδοση, γεμάτο 100% ξεχυλίδι. Λοιπόν, ήδη έχουν ξεκινήσει και τυλίγουν εκεί τα σαρμαδάκια και ετοιμάζονται για την βραδιά αυτή. Θα είναι στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, θα είναι ελεύθερη είσοδος για τον κόσμο, θα υπάρχουν τα εδέσματα, θα υπάρχει η ζεστή φιλοξενία, θα είναι εκεί και το μουσικό σχήμα παιδιά της παράδοσης. Είναι δεδομένο ότι θα περάσουν όλοι τέλεια και ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Γιατί και τη Δευτέρα μετά, άρα την Κυριακή είναι η δράση των Blue Moon του Planet.
1: Σίγουρα.
2: Από τη Δευτέρα είναι η αργία, κατάλαβες.
0: Σωστά, ναι. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι. Οπότε και δεν θα δουλεύει και ο κόσμος τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οπότε είναι δεδομένο ότι θα περάσουν πάρα πολύ ωραία στην Νικήσια. Εντάξει, εκεί έχουν και τους αράπηδες, έχουν παράδοση. Στην παράδοση είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Αύριο θα σας δώσω περισσότερες, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός από εκδηλώσεις τώρα το τριήμερο. Καλή διάθεση να υπάρχει, ο καιρός να βοηθήσει, όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να έχει και καλό καιρό, γιατί είναι λίγο άστατος. Ακόμη.
0: Καλά μωρέ τώρα, σιγά, άμα ρίξει μια βροχόλα να μην
2: σε μωρέ, άμα κρατάει λίγο, αν είναι μια μικρή μπόρα, αλλά να μην είναι και μια τεράστια.
0: Όχι.
2: Δηλαδή είχαμε τύχει σε μια εκδήλωση, είχαν οι άνθρωποι τραπέζια, εδέσματα, χαμός, έριξε αυτή την μπόρα, δυνατή όμως νερό. Τα μαζεύα, φεύγαν όλα σαν τρελά. Και μετά αφού τα μαζέψανε και άρχισε ο κόσμος, έφευγε γιατί ήταν νεροποντή. Βγήκε ένα ήλιο, να. Αλλά είχε φύγει ο κόσμος. Στάθηκε, κάνει μαντάρα.
0: Καλά, τι θα κάνει ο κόσμος.
2: Ναι, τι θα κάνει, θα βρέχετε.
0: Οκ, έγινε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Και λοιπόν, να, πού είμαστε? Εδώ είμαστε. Στη Χρυσούλα. Στη Χρυσούλα είμαστε. Να, εδώ δίπλα.
1: Έλα, Χρυσούλα, καλημέρα.
0: Δίπλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνω, καλά είμαι.
1: Μην βάλεις κανένα χοντρό να βγεις έξω, κάνει ζέστη έτσι. Έχουμε ήδη κανένα κοσάρι αυτή την ώρα.
2: Χοντρό, παιδιά. Έχω ανοίξει ήδη διάφορα παράθυρα μπαλκονόπορτες. Φαίνεται δηλαδή ότι θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Και δεν ξέρω σήμερα ενδεχομένως και να το πιάσουμε το 30.
1: Και θα το ξεπεράσουμε, λέει 32 θα πάει.
2: Α, πολύ ωραία. Ναι. Εντάξει, μια χαρά. Ζέστη δεν θέλαμε.
1: Πώς δεν θέλαμε.
2: Να τη ζέστη.
1: Ναι. Πριν λίγες μέρες λοιπόν, τη λέγαμε αμάν κρύο. Ναι. Να, ορίστε.
2: Ναι, και τι Μάιο ήταν αυτό και τι Απρίλιο ήταν αυτό. Ορίστε. Τώρα πάρτε αυτό που θέλατε και ζητούσατε.
1: Ναι.
2: Από το τρίτο δημοτικό ξεκινάω πάλι.
0: Για
2: και
0: πες,
2: αυτό γιατί ναι. Η αναστάτωση συνεχίζεται με αυτό το περιστατικό που είχαμε. Με την αποκόλληση των σοβάδων από τμήμα οροφής και έχουμε πια και τις ανακοινώσεις από το Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού αλλά και από τους γονείς του συστεγαζόμενου στο ίδιο κτίριο νηπιαγωγείου και από δημοτικές παρατάξεις και από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας. Όλοι ζητούν το ίδιο πράγμα. Άμεσο και πολύ προσεκτικό έλεγχο όλου του σχολικού συγκροτήματος, ενώ οι γονείς θέτουν και το ερώτημα πώς γίνεται να έχει εκδοθεί επίγουσα απόφαση από την πλευρά του Δημάρχου να μην λειτουργεί το τρίτο δημοτικό, το οποίο δεν λειτουργεί με την έννοια. Τα παιδιά κάνουμε WebEx. Εν τω μεταξύ, είχαν προγραμματισμένη εκδρομή, οπότε έτσι κι αλλιώς δεν θα κάναν μάθημα τα παιδιά του.
1: Εμάς σε τέτοια περίπτωση πάντως με πηγαίνουν απόγευμα. Σε άλλο σχολείο.
2: Α, ναι, υπήρξαν και τέτοιες περίοδοι, ναι. Που στις προβληματικές μέρες μπορεί να σε βάζαν να κάνεις μάθημα και το απόγευμα. Εν πάση περιπτώσει. Εννοείται ότι αυτή η τηλεκπαίδευση δημιουργεί προβλήματα και στους γονείς μετά, γιατί έχεις το παιδί στο σπίτι, οπότε δεσμεύεσαι, δεν μπορείς ενδεχομένως ότι στη δουλειά σου να πας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αναστάτωση τώρα με όλο αυτό. Για τα παιδιά του νηπιαγωγείου όμως που συστεγάζεται, δεν έχει βγει τέτοια απόφαση. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου πάνε κανονικά.
1: Μάλιστα.
2: Και φυσικά, ναι. Και υπάρχει η αγωνία και η ανησυχία. Πώς γίνεται στο ίδιο κτίριο το ενώ τα παιδιά του Δημοτικού έχετε δώσει οδηγία εντολή να μην πηγαίνουν, το νηπιαγωγείο να συνεχίζει και δεν έχουν ολοκληρωθεί και ένας πολύ καλός έτσι.
1: Περνάνε από τον ίδιο διάδρομο τα παιδιά του νηπιαγωγείου, είναι από ένα
2: άλλο. Όχι, είναι ο ίδιος διάδρομος. Αλλά τώρα υπάρχει ένα θέμα. Εφόσον σου λέει σε ένα σημείο της οροφής είχα πτώσει από κόλπο.
1: Γιατί να μην συμβεί και δίπλα.
2: Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έχει ίδιο πρόβλημα που δεν φαίνεται απλά και η οροφή σε άλλο σημείο του κτιρίου. Εν πάση περιπτώσει έχουμε αυτά και είχαμε και την ανακοίνωση και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λέει ότι το θέμα της σχολικής στέγης είναι μια πολύ παθή ιστορία και εκφράζει και ανησυχία για την επάρκεια συντήρησης όλων των σχολικών κτηρίων συνολικά του Δήμου Ορεστιάδας, τα περισσότερα τα οποία είναι λέει κατασκευασμένα πριν 40 χρόνια. Για το τρίτο δημοτικό να σας πω ότι είναι 35 ετών κτίριο. Το 91 παραδόθηκε προς χρήση. Και ο Σύλλογος σημειώνει ότι εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον η υποχρέωση συντήρησης των σχολείων ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους, οι οποίοι επιχορηγούνται λέει γι' αυτό, αλλά χρησιμοποιούν τα χρήματα κατά το δοκούν, βάσει των προτεραιοτήτων που εκείνοι βάζουν. Όπως επίσης και με τα λειτουργικά έξοδα που εδώ και 2 χρόνια τα έχουν οι Δήμοι, έχουν αποκλειστικά την ευθύνη και τη διαχείρισή τους. Και οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολείων δεν έχουν καμία εικόνα από αυτόν τον σχεδιασμό που υπάρχει για τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Η σχολική στέγη, λένε οι εκπαιδευτικοί, απαιτεί μακρόπνοο σχεδιασμό και τώρα αφήνει και εχμές εδώ πέρα, λέει, ένα κράτος που αφήνει και διαφημίζει, λέει κιόλας, την πρωτοβουλία για την ολική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση στις 4 συστημικές τράπεζες. Είναι αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με το οποίο γίνονται οι εργασίες και οι ανακαινήσεις. Νωρίτερα όμως λέει έχει εξασφαλίσει στις τράπεζες το κράτος 10 δισεκατομμύρια αφορολόγητα έσοδα. Προφανώς δεν θεωρούν ότι είναι επαρκές αυτό το πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Εντάξει, τα βάζει και με τους αιρετούς που ουσιαστικά λέει λειτουργούν και προτεραιοποιούν τα πράγματα ανάλογα με την επόμενη. Με τις επόμενες εκλογές. Δεν γίνεται λέει, να προσεγγίζουμε έτσι το πρόβλημα. Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να μην βρεθούμε λέει προδυσάρεστον νέων δυσάρεστον και επικίνδυνων εξελίξεων.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά σε σχέση με το τρίτο δημοτικό που ξαναλέω συνεχίζεται με την εκπαίδευση. Μείναν πολύ λίγες μέρες μια κουνιά κλεισμένα.
1: Αυτό είναι, δηλαδή προφανώς θα πάει έτσι από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει έτσι μέχρι και την τελευταία του ημέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση να αυτή και αυτή η εβδομάδα βγήκε τώρα.
1: Ναι.
2: Έφυγε από τη μέση.
1: Τι έμειναν, 10 μέρες.
2: Για τις τελευταίες ημέρες όλα τα σχολεία στα δημοτικά έχουν αφήσει κάποιες δράσεις κάποιων προγραμμάτων που υλοποιούν κάποιες ημερήσιες εκδρομές, κάποια άλλα. Δηλαδή θα είναι και λίγες οι ημέρες που έχουν απομείνει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και μία μέρα να είναι, είναι αναστάτωση. Τέλος. Όταν βγαίνει ένα παιδί από το πρόγραμμά του, δημιουργούνται μετά ζητήματα και μέσα στις οικογένειες. Τώρα, πάμε λίγο σε αυτό στα 4 εκατομμύρια που η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέσω του προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 αποφάσισε με χρήματα να προμηθεύσει τα 22 μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ουσιαστικά μιλάμε για όλα τα κέντρα υγείας της περιφέρειας με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και κάποια περιφερειακά ιατρία είναι μέσα. Αυτό είναι το ένα σκέλος της χρηματοδότησης με ένα εκατομμύριο 300 χιλιάδες, και υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος χρηματοδότησης πάλι για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εδώ τώρα μιλάμε για 2.750.000 ευρώ. Γι' αυτό είπα συνολικά είναι πάνω από 4 εκατομμύρια τα χρήματα που θα αντληθούν από το πρόγραμμα για αυτόν τον σκοπό. Τώρα να πούμε επίσης ότι αυτή την είδηση την αφιερώνω στην Ελένη τώρα.
0: Για πες.
2: Γιατί ήταν ένας από τους δημότες Ορεστιάδας που γκρίνιαξαν πάρα πολύ για τον οδικό φωτισμό. Και όχι μόνο εσύ. Σε πειράζει.
0: Ναι.
2: Πολλοί κόσμος και δικαιολογημένα, και το δικαιολογημένα το αναγνώρισε και η Δημοτική Αρχή, σε πολλές γειτονιές υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και στα χωριά ακόμα μεγαλύτερο ίσως.
1: Χθες το βράδυ στη γειτονιά μου δεν υπήρχε ούτε μία λάμπα να καίει. Κάποια στιγμή, δηλαδή, δεν ξέρω γιατί έπεσαν κάποια. Και ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σκοτάδι πίσω όμως, έτσι.
2: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρατηρήθηκε, επισημάνθηκε και προκάλεσε πολλές γκρίνιες. Τι έχουμε όμως τώρα, έχει ξεκινήσει αντικατάσταση με τα LED.
0: Άντε με το καλό.
2: Ναι. Δύο μήνες μετά την υπογραφή λοιπόν της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, το έργο αντικατάστασης αυτών των παλαιών φωτιστικών στο Δήμο και στην πόλη και στα χωριά, έτσι μιλάμε για το σύνολο του Δήμου, έχει αρχίσει αντικατάσταση με τους νέους λαμπτήρες LED. 9.736 σημεία θα είναι αυτά. Θα πάρει κάποιο χρόνο τώρα για να γίνει αντικατάσταση, αλλά έχει ξεκινήσει. Και να πούμε επίσης ότι με τα νέα αυτά φωτιστικά, εκτός από ότι θα έχουμε καλύτερα φωτισμό, θα το λύσουμε επιτέλους αυτό, θα έχουμε και φωτιστικά τα οποία θα εξοικονομούν πόρους, γιατί είναι τα LED, καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα. Θυμίζω ότι η εταιρεία έχει αναλάβει και για 10 χρόνια να αντικαθιστά δωρεάν όποια λάμπα παρουσιάσει πρόβλημα. Και ο Δήμος φυσικά θα είναι πιο εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη μείωση των εκπομπών ρήπων.
1: Μα τη διαφορά φωτισμού τη βλέπουμε ήδη σε δρόμους όπου, της περιφέρειας βέβαια ήταν η δουλειά αυτή, έχουν μπει ήδη LED, έτσι.
2: Ναι, φαίνεται.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Το που λες και εγώ το έχω παρατηρήσει, είναι μεγάλη διαφορά. Τώρα πάμε σε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή αέβρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημοσχάκη, ο οποίος ως κοινοβουλευτική αναφορά κατέθεσε διαβίβασε μάλλον στα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας, Οικονομίας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης την επιστολή του Προέδρου του Δικτύου Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων Agrinet Θράκης, με την οποία ουσιαστικά ζητείται να ενεργοποιηθεί και για φέτος το Εύρος ΠΑΣ. Τώρα, στην επιστολή τονίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόστηκε την προηγούμενη τουριστική περίοδο συνέβαλε στην τόνωση της οικονομίας και στην ενίσχυση του τοπικού επιχειρήν. Και λειτουργήσε ως καταλύτης, αναφέρεται στην ίδια επιστολή, στην επανεκκίνηση μιας κοινωνίας που δοκιμάστηκε και από τις φωτιές του 23, του Αυγούστου του 23, αλλά φέτος είχε και τις πλημμύρες. Και ο κ. Δημοσχάκης που κατέθεσε αυτή την αναφορά σημειώνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα για τον Εύρο. Και ζητά προφανώς να αποσαφινιστεί, εάν υπάρχει πολιτική βούληση συνέχισης του προγράμματος στον νομό. Αυτά είχα να σας πω.
1: Ωραία.
2: Και θα δούμε τώρα τι άλλο θα προκύψει Σήμερα υποθέτω θα έχουμε κάποιες απαντήσεις από την πλευρά του Δημάρχου, γι' αυτό τουλάχιστον είναι στο σχεδιασμό μας,
1: ναι,
2: και για το θέμα του Τρίτου Δημοτικού και για το θέμα της αντικατάστασης των λαμπτήρων.
1: Ναι.
2: Ναι, να δούμε πόσο καιρό, με τι χρονοδιάγραμμα θα πάει αυτό το έργο. Και γενικότερα κάποια άλλα ζητήματα, γιατί αν θυμάστε και προχθές στο συνέδριο για το δημογραφικό ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα που αφορούσαν και την Ορεστιάδα.
1: Ναι, ανακοινώθηκαν.
2: Οπότε θα επιχειρήσουμε να έχουμε μια έτσι ευφόλιστη στήλη ενημέρωση για αυτά τα τελευταία ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Ορεστιάδα. Θα δούμε όμως.
1: Τώρα βλέπω μια ανακοίνωση από την ΕΜΗ για τις θερμοκρασίες τις χθεσινές, Χρυσούλα. 33,9 βαθμούς, 34 δηλαδή, είχαν τα γενιτσά χθες. Καταλαβαίνεις. Ναι. Και ο Λαγκαδάς, ας πούμε, 33. Οπότε καταλαβαίνεις.
2: Δεν ήμασταν όμως μέσα στην οκτάδα.
1: Όχι, δεν ήμασταν μέσα στην οκτάδα, αλλά τέλος πάντων πλησιάζουμε σιγά-σιγά και εμείς. Τι νομίζετε, θα φτάσουμε.
2: Όλη η χώρα έτσι, φαντάζομαι ότι πλησίασε χθες στους 30 βαθμούς και αν δεν τους ξεπέρασε. Ωραία, μια χαρά.
1: Ωραία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας μετέφερες. Αύριο τα νεότερα. Τώρα που θα πάμε, σε πολύ πολύ λίγο,
0: ναι, σε πολύ πολύ λίγο, γιατί τι είναι σαν μουσικές αίρες, είπαμε. Εδώ δίπλα είναι από Ορεστιάδα, το να
1: όταν φτάσαμε.
0: Είναι μια ανάσα.
1: Φτάσαμε Γενιτσά, πήγαμε Λαγκαδά, γυναικόκαστρο Κιλκής, λέει χθες 32,9 βαθμούς Κελσίου. Οπότε τι είναι να φτάσουμε και στις αίρες. Τώρα θέλω να δω που είναι, τι θερμοκρασία, ας πούμε, θα μπορούσε να έχουν οι αίρες. Πού είναι τώρα, κάτσε.
0: Να ανοίξει το.
1: Θα το δω, θα το δω τώρα. Και μέχρι να φτάσουμε εκεί, γιατί θέλει και μια. Ψηλοδιαδρομή είναι, όπως και να το κάνουμε, κοντά-κοντά, αλλά έχει 20 βαθμούς.
0: Για να δούμε τη θερμοκρασία. Ναι, έχει 20 βαθμούς.
1: Έχει 20 βαθμούς. Τι, δεν έχει.
0: Έχει.
1: Αφού έχει.
0: 9,7, 20 βαθμούς είναι.
1: Οπότε,
0: εμείς πόσο έχουμε αυτή την ώρα.
1: Εμείς έχουμε αυτή την ώρα γύρω στους 19.
0: 19. Ένα βαθμό πίσω είμαστε.
1: Ναι, τίποτα.
0: 20, τίποτα,
1: ναι. Και σε λίγο, σε λίγο θα φτάσουμε στους 32, λέμε σήμερα. Σιγά-σιγά. Έτσι λέει. Τι. Δεν το λέω εγώ.
0: Χθες το μεσημέρι, όταν γύρισα στο σπίτι, στην αρχή άνοιξα τις πόρτες, ξέρεις, για να αεριστεί το σπίτι. Σε κάποια στιγμή έμπαινε ζέστη μέσα.
1: Ναι.
0: Και λέω, όχι, θα πάω να την κλείσω την πόρτα.
1: Μια άλλη πρόγνωση μας θέλει σήμερα, επειδή θα έχει λίγη βροχή, να μην πάει πάνω από 30. Για να δούμε τελικά πού θα φτάσει.
0: Τώρα το 30 με το 32.
1: Θα φτάσει, θα φτάσει. 31 τουλάχιστον λέει. Ναι. Όπως και να το κάνω. Αύριο θα έχουμε λίγη δροσούλα, επειδή θα έχει κάποια συννεφάκια. Από Σάββατο κανονικά θα πάμε πάλι σε 30 πλάς. Ωραία, Δέσποινα, είσαι μαζί μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα, καλημέρα στις αίρες. Τι γίνεται,
2: καλημέρα.
1: Η Κοσάρη βλέπω ήδη.
2: Ναι, έχουμε πολύ καλή θερμοκρασία.
1: Μια χαρά.
2: Και αναμένεται να έχουμε έτσι μια πολύ όμορφη και ζεστή σε σχέση με τις υπόλοιπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ημέρα. Αλλάζουν τα πράγματα. Δείχνει τουλάχιστον.
1: Καλοκαιράκι πια
0: σιγά-σιγά.
1: Κάποιες μπόρες θα έχουμε. Αλλά...
2: σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Ναι.
2: Θα ξεκινήσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση.
0: Γιατί.
2: Έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας και όχι μόνο. Η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του μέσα σε ερευνητικό κανάλι της περιοχής. Χθες το απόγευμα συνελήφθη μια 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα ακριβώς στο κανάλι για ρευματοκλοπή. Εξετάζει το σενάριο μήπως το ρεύμα χτύπησε το παιδί, αφού το καλώδιο περνά πάνω από το κανάλι. Απαντήσει για τις συνθήκες θανάτου θα δώσει ιατροδικαστική εξέταση που πρόκειται να γίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί έπεσε στο κανάλι το μεσημέρι με την 28χρονη μητέρα του να ειδοποιεί την αστυνομία, ενώ ανασύρθηκε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Οι διασώστες του ΕΚΑ μετέφεραν το παιδί, έγινε διακομιδή του δηλαδή στο κέντρο υγείας Ηράκλειας. Εκεί όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και να σας πω ότι πριν από 6 περίπου χρόνια ένα μωράκι είχε χαθεί σε εκείνο το ποτάμι που είναι δίπλα εκεί στον καταβλισμό του Ρωμά.
1: Ναι, ναι.
2: Ένα μικρό παιδάκι είχε ξεφύγει από την προσοχή της μητέρας του πριν από χρόνια και είχε χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Μία κτηνοσκοπική συσκευή ελέγχου, X-ray, χειροαποσκευών, δεμάτων και αλληλογραφίας και μία μαγνητική πύλη, αψίδα δηλαδή, για τον έλεγχο των εισερχόμενων τοποθετήθηκαν χθες Τετάρτη στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Σερών. Η τοποθέτηση των νέων μέτρων ασφαλείας ανακοινώθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή Κτηρίου, όπου επισημαίνει ότι οι προσερχόμενοι στο Δικαστικό Μέγαρο για την εκδίκαση των υποθέσεών τους από τους δικαστικούς σχηματισμούς θα παρουσιάζονται γέρος προς αποφυγή καθυστερήσεων που ενδεχομένως προκύψουν. Πάνω σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, φτερά έκαναν 200.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα, με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης τον Αύγουστο του 25 σε βάρος μιας 69χρονης γυναίκας στις Σέρες. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς υπό διεύθυνση δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Σερών. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας 39χρονης γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί. Συγκεκριμένα συνεργός της τηλεφώνησης στην Παθούσα, προσποιούμενος στον συνεργάτη του λογιστή της, στη συνέχεια την παρέπεψε σε γυναίκα συνεργάτη του, η οποία με το πρόσχημα επενδύσεων σε οικονομικά προγράμματα, την έπεισε τελικά να παραδώσει χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα. Όπως είπαμε, τις απέσπασαν 200.000 ευρώ, 12 χρυσές λίρες αλλά και κοσμήματα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών της, αλλά και για τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες πράξεις. Να σας πω ότι η ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας πραγματοποιούν τα Σωματεία Συνταξιούχων ΟΑΕ, ΙΚΑ Δημοσίων Ομουσαρών, με στόχο την αποφυγή εξαπάτης από επιτίδιους, φαινόμενο που προσλαμβάνει, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ανησυχητικές διαστάσεις, με καθημερινά πια κρούσματα και κυρίως με θύματα ηλικιωμένους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί, στην αίθουσα Γιώργος Χριστίδης του Μελητηριακού Μεγάρου. Να σας πω ότι συνεχίζονται και σήμερα οι εκδηλώσεις της εβδομάδας Γιορτής Επιστήμης και Δράσης, που διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας έρευνας αλλά και κοινωνικής προσφοράς. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και αύριο Παρασκευή σε εγκαταστάσεις του Τμήματος της Έρης, ο ΤΕΦΑ Σερών, και περιλαμβάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές δράσεις και κάθε θεματικές ημέρες αφιερωμένες σε κάθε πτυχή του αθλητισμού με πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, για τα νέα που μετέφερες και σήμερα. Καλημέρα. Επίσης, καλημέρα.
0: Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι, έχουμε. Ένα μικρούλι θα ακούσουμε, γιατί σαν σήμερα έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος του χώρου της

0: Ο Φώτης Πολυμέρης που είχε γεννηθεί το 20 Φεβρουαρίου του 1920 και φεύγει σαν σήμερα 28 Μαΐου του 2013 από τη ζωή. Καλά, σπούδαια τραγούδια μεταξύ αυτών, πέρα από το «Πάμε σαν άλλοτε», «Άστα τα μαλάκια σου», «Για μας και λαϊδούν τα πουλιά», «Ένας κορίτσαρος», «Το τελευταίο ταγκό», «Πάμε σαν άλλοτε», «Νάχα τα νιάτα σου» και τόσα άλλα, τέλος πάντων, «Λίγας καρδίας αγαπούνε»,
1: τόσο ωραία τραγούδια. Ναι.
0: Ναι,
1: τραγούδια της εποχής.
0: Της εποχής, αλλά τα οποία μέχρι και τώρα ακούγονται πολύ πολύ ευχάριστα. Λοιπόν,
1: 585 π.Χ. και ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.
0: Γιατί μέχρι τότε ποιος ξέρει τι φανταζόντουσαν. Συντρίβεται η κομμόνα των Παρισίων σαν σήμερα, το 1871.
1: Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.
0: Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Ήταν το 1979 όταν υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Το θυμάμαι τότε. Είσαι στην ΕΟΚ. Μάθε για την ΕΟΚ. Θυμάστε τη διαφήμιση που έπαιζε στην τηλεόραση?
1: Όχι. Λοιπόν,
0: 1980 η Nottingham Forest νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή ότι υπήρχε και διαφήμιση για
0: αυτό. Πώς, να μην μάθεις. Πού να ήξερες τι είναι ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήταν.
1: Ναι. 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17
0: Νοέμβρη
1: δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Φυλάδια υπήρχε, φυλάδια.
0: Να μάθεις, ναι. Τι, δεν υπήρχε ίντερνετ τότε?
1: Σωστά, δεν υπήρχε ίντερνετ.
0: Όλα από εφημερίδες,
1: ναι,
0: περιοδικά κτλ.
1: Ήταν άλλες εποχές.
0: Πάμε στο 1908 όταν γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα. Τον James Bond φυσικά.
1: Το 1968, σαν σήμερα γεννιέται η Αυστραλή τραγουδίστρια Kylie Minogue.
0: Ο Ιωάννης Πολέμης, ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, πεθαίνει σαν σήμερα το 1924. Καλά, δεν μπορούμε τώρα να σταματήσουμε στο λογοτεχνικό το ανθολόγιο.
1: Το 2003 έφυγε από τη ζωή ο Ήλια Πριγκόζιν, ο Ρώσος χημικός με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας, πρωτοπόρου της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας.
0: Με τρόμαξες λίγο γιατί βλέπω σήκω στο χέρι μου, δεν με χτυπήσει τώρα κανένα μπούφλο έτσι και στα καλά καθούμε. Μα τι έκανε ο καημένος. Αλλά έδειχνε.
1: Ναι.
0: Και η Μάγια Αγγέλου, η Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια που φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2014. Έτσι ήταν κάποια από τα πολλοστά, πολλά βέβαια γεγονότα που σημάδεψαν την μέρα στο πέρασμα του χρόνου.
1: Τώρα, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7. Εσείς
0: ναι,
1: όμως θα μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η ενημέρωσή μας από το δελτίο ειδήσεων του Earth News ακριβώς στις 8.
0: Ναι. Και με έναν Ρουβά έτσι να σας καλημερίσουμε. Τι θέλει, πειράζει?
1: Γιατί με πειράζει, τι έχει ο Ρουβάς, ναι.

0: 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγι. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Καλημέρα σέρες, εδώ είμαστε παρέα και σήμερα μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά μέχρι και στις 9. Πέμπτη λοιπόν σήμερα μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά μέχρι και στις 9. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 28

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και όπως και πήγε ΕΚΑΒ από το κέντρο υγείας της Ηράκλειας, δυστυχώς το παιδί βρέθηκε νεκρό, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του δηλαδή, και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο κέντρο υγείας της Ηράκλειας. Από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Σερών και σήμερα, όπως είπαμε, αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή, για να πέσει φως στις συνθήκες κατά από τις οποίες προήλθε ο θάνατος του παιδιού. Η μητέρα του συνελήφθη για έκθεση παιδιού σε κίνδυνο, αλλά και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, όπως είπαμε, εκεί δίπλα στο κανάλι, για ρευματοκλοπή. Και αξίζει να αναφέρουμε πως και πριν από 6 χρόνια πάλι στο σημείο εκείνο, στον ίδιο εκεί κανάλι, χάθηκε και ένα μωράκι πάλι, 6 χρόνια πριν. Είναι τραγικές ιστορίες, τραγικά πράγματα αυτά, τραγικές ειδήσεις που πραγματικά μας στεναχωρούν πάρα πολύ. Και το τελευταίο καιρό έχουμε και πολλές δυσάρεστες ειδήσεις από τις Σέρρες και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Λοιπόν, αυτά και για το θάνατο του 10χρονου παιδιού.

Πάμε στη νεολαία μας, πάμε στη νεολαία που αποφυτά από τα λύκεια της χώρας, καθώς αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σίγουρα το άγχος είναι μεγάλο και στους μαθητές, αλλά και στους γονείς, και οι γονείς αγχώνονται τι θα κάνουν τα παιδιά, θα τα καταφέρουν, αν θα περάσουν στη σχολή που επιθυμούν, αν θα πετύχουν τους στόχους τους. Έτσι, καλό είναι βέβαια οι γονείς να μην αγχώνουν και πολύ τα παιδιά, να τα αφήσουμε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Έτσι. Η επιτυχία, η αποτυχία δεν θεωρείται αποτυχία αν δεν τα πας καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Πάντως η ουσία είναι ότι αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα γενικά λύκεια, γιατί τα ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν το Σάββατο. Οι υποψήφοι λοιπόν των γενικών λυκείων αύριο θα εξεταστούν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία γενικής παιδείας, ενώ οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων το Σάββατο θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Και έτσι θα συνεχιστούν οι εξετάσεις. Μετά από την Παρασκευή και το Σάββατο θα συνεχιστούν την Τετάρτη για τα γενικά λύκεια στις 3 Ιουνίου με τα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά για των θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, και στη βιολογία τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις στην ομάδα προσανατολισμού υγείας. Στις 5 Ιουνίου την Παρασκευή, μετά από δύο μέρες, τα γενικά λύκεια στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, και στις 8 Ιουνίου θα ολοκληρωθούν με την ιστορία, τη φυσική και την οικονομία, και πάλι ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι μαθητές. Τώρα, τα επαγγελματικά λύκεια έχουν και ένα αντίστοιχο εκεί πρόγραμμα. Όπως είπαμε, έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου με τα νέα ελληνικά, στις 2 Ιουνίου με τα μαθηματικά, και μετά θα ακολουθήσουν εξετάσεις από τις 4 ως και τις 15 Ιουνίου με τα μαθήματα ειδικότητας. 16 με 25 Ιουνίου να πούμε πως θα γίνουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και η διεξαγωγή των εξετάσεων για τους υγειονομικούς και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων τόσο των γενικών όσο και των επαγγελματικών λυκείων για την εισαγωγή τους στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, στα ΤΕΦΑ δηλαδή, τα γνωστά ΤΕΦΑ. Αυτές θα γίνουν από 15 ως 26 Ιουνίου. Όλα αυτά βέβαια τα παιδιά τα γνωρίζουν. Ξέρουμε πως έχουν δώσει τη μάχη τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και τα προηγούμενα χρόνια βέβαια στο Λύκειο. Εμείς να τους ευχηθούμε να έχουν καλή επιτυχία. Όσο μπορούν να μην έχουν άγχος, οι γονείς να μην πιέζουν πολύ τα παιδάκια τους. Έτσι, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ό,τι έχουν κάνει μέσα στη χρονιά δεν αλλάζει αυτές τις τελευταίες ημέρες. Αφήστε τα λίγο και να ξεκουραστούν τώρα το τρίμερο, έτσι λίγο να πάρουν μια ανάσα τα παιδιά μέσα στο Σαββατοκύριακο, όσα θέλουν βέβαια και όσα έχουν τη δυνατότητα. Καλή δύναμη, καλή δύναμη σε όλους μέχρι την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας για φέτος.

Να θυμίσουμε βέβαια πως λειτουργεί και ένα πανελλαδικό δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Ήδη λειτουργεί το κέντρο από τις 25 Μαΐου, από αυτή την εβδομάδα δηλαδή, και θα λειτουργήσει έως και τις 30 Ιουνίου. Η δωρεάν γραμμή είναι το 1550. Και μπορούν όσοι το επιθυμούν, μαθητές αλλά και γονείς, δηλαδή και οι οικογένειες των υποψηφίων, να καλούν στο 1550 για τις συμβουλές. Θα τους απαντάνε ψυχολόγοι των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης της χώρας, αλλά και του Υπουργείου Υγείας. Θα παρέχουν λοιπόν δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης στους υποψηφίους και στις οικογένειές τους. 1550 η δωρεάν γραμμή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 8 και 20 πρώτα λεπτά και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αν θέλετε, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, σχεδόν σε όλα τα μέρη και στα χωριά, έτσι και στο νομό Σερών. Βέβαια μεταξύ όλων αυτών των εκδηλώσεων ξεχωρίζει και μία πολύ ιδιαίτερη και μοναδική και είναι η γιορτή κερασιού, είναι η γιορτή του γαζορίτικου κερασιού μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι εκεί η περιοχή φημίζεται για τα κεράσια. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο της Νέας Ζύχνης, τον κύριο Στάθη τον Τσαμπάζη, για να πούμε μερικές λεπτομέρειες για αυτή τη γιορτή, πότε θα γίνει, τι ακριβώς περιλαμβάνει. Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα από τον όμορφο Γάζωρο.
0: Έτσι, έτσι, από τον όμορφο Γάζωρο και με τα πολύ νόστιμα κεράσια, έτσι θα πω εγώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, για πείτε μου τι πρόκειται να γίνει το Σάββατο, είναι η γιορτή αυτή και φέτος, έτσι.
1: Λένε ήρθε η εποχή του κερασιού.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο τέλη 30 Μαΐου έχουμε τη γιορτή κερασιού όπως κάθε χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κάναμε μια καλή οργάνωση ας πούμε εδώ στο χωριό μας και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να διασκεδάσει μαζί μας, να γνωρίσει και το κεράσι, να πάει κεράσια και να δει και το όμορφο χωριό μας εδώ πως είναι.
0: Την εκδήλωση αυτή, τη γιορτή αυτή του κερασιού, μάλιστα βλέπουμε ότι τη συνδιοργανώνεται ο Δήμος Νέας Ζύχνης, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και ο πολιτιστικός εκεί, ο Σύλλογος του Γαζόρου, ο δραστήριος.
1: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ο Δήμος Νέας Ζύχνης, εδώ με τα παιδιά με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο κάνουμε μια τέλεια συνδιοργάνωση και μια συνεργασία και βγαίνει όπως κάθε χρόνο αυτό το όμορφο αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Και θα έχει και μουσική, τραγούδι, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει ας πούμε η γιορτή φέτος, να ξέρει και ο κόσμος
1: τι μπορεί
0: να
1: κεράσει, θα έχει κεράσει,
0: θα
1: έχει ένα πολύ όμορφο catering θα κάνουν και τα παιδιά του εκπολιτιστικού συλλόγου φέτος θα μας φέρουν ένα πολύ όμορφο και φημισμένο συγκρότημα τα μπρατήμια που λέμε mm-hmm. για να διασκεδάσει και να ευχαριστηθεί ο κόσμος.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να μας στείλετε και εδώ κανένα κεράσι, αντιδήμαρχε, και εδώ, στην ΕΡΤ, Σερών, εδώ, στα παιδιά. Θάνο, είναι πολύ ωραία τα κεράσια του Γαζόρου, τα ξέρεις άλλωστε.
1: Αυτό είναι εύκολο, αλλά θα σας, εγώ σας προτείνω να έρθείτε και το βράδυ εδώ.
0: Μακάρι να μπορέσουμε.
1: Να διασκεδάσετε μαζί μας.
0: Αυτό θα ήταν το καλύτερο, αντιδήμαρχε, αυτό θα ήταν το καλύτερο, να έρθουμε εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όσοι θα βρίσκονται εντός του νομού λοιπόν και δεν θα αποδράσουν για το τρίμερο, μία καλή επιλογή είναι αυτή, στις 9 το βράδυ, στο Γάζωρο, για τη γιορτή του γαζορίτικου κερασιού.
1: Ναι, με τα όμορφα μπρατήμια θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε. Εγώ προτείνω τον κόσμο να έρθει να μας δει, να μας δοκιμάσει.
0: Ναι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Αντιδήμαρχε, τώρα μια που μιλάμε έτσι, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί εσείς στην περιοχή, πώς πάτε με το πράσινο, γιατί είσαι και έχεις αυτόν τον τομέα νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Περιβάλλοντος.
0: Ναι. Επειδή πολλές βροχές, η πολύ ζέστη, έτσι έχουν κάνει λίγο την κατάσταση δύσκολη παντού, σε όλο τον νομό.
1: Λένια, πώς είναι εκεί. Φέτος η χρονιά είναι εντελώς διαφορετική από την προηγούμενη. Την προηγούμενη είχαμε πολλές ξηρασίες, είχαμε πολλές φωτιές, το αντιμετωπίσαμε. Mm-hmm. Φέτος συμβαίνει κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε μέχρι και προχθές, πριν μια εβδομάδα, είχαμε έντονες βροχοπτώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ήταν καλές για τις καλλιέργειες, σιτηρά, κεράσια, βαμβάκια, καλαμπόκια μέχρι σε ένα σημείο, αλλά το πράσινο στα χωριά, σε όλη την περιοχή, είναι πάρα πολύ έντονο. Εμείς σαν Δήμος εδώ είμαστε σε πολύ καλό, πιστεύω...
0: σε καλό επίπεδο στάδιο. Είστε και στάδιο, μάλιστα.
1: Είμαστε σε καλό επίπεδο, έχουμε 4-5 εργαλεία που κόβουν χόρτα και το καταπολεμούμε, αλλά είναι τόσο έντονο. Δηλαδή,
0: ναι, αυτή είναι
1: το
0: αλήθεια.
1: Κουρεύει και σε μια εβδομάδα ξαναβγαίνει.
0: Μα το βλέπουμε αυτό και στις αυλές και στους κήπους των σπιτιών μας. Έτσι, δηλαδή, κουρεύουμε την Κυριακή και μετά μέχρι την Τετάρτη έχει ξαναμεγαλώσει το χόρτο. Και λες τι έγινε, τι κατάσταση είναι αυτή. Και το παρατηρούμε και σε όλα τα πάρκα, στους κοινόχρηστους χώρους. Είναι δύσκολη η κατάσταση φέτος.
1: Εγώ θα ήθελα και κάτι άλλο να πω σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στα χωριά αλλά κάνονται στις πόλεις. Να μην εγκαταλείπουν τα οικόπεδά τους. Θα έχουν πρόβλημα φέτος. Να ρίξουν μια ματιά, να έρθουν μια βόλτα στο χωριό, να δουν τα οικόπεδά τους, να τα καθαρίσουν, γιατί θα έχουμε πρόβλημα όσο αφορά τα πρόστιμα από την αστυνομία και από την πυροσβεστική. Ας έρθουν μια βόλτα να δουν τα οικόπεδά τους σε τι κατάσταση βρίσκονται.
0: Μέχρι 15 Ιουνίου είναι η πυράλη παράταση, αν θυμάμαι καλά, για να δηλωθούν και τα, ναι, τα οικόπεδα. Ναι, πρέπει να δηλώσεις ότι το καθάρισες, έτσι υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη.
1: Είσαι υποχρεωμένος όταν έχεις ένα οικόπεδο στην περιφέρεια, στο χωριό κάπου, ρε παιδί μου, είσαι υποχρεωμένος να το δηλώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Να το δηλώσεις αν το καθάρισες ή αν δεν το καθάρισες και πρέπει να το δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το τονίζουμε. Πρέπει αυτοί που είναι εκτός των χωριών να ενδιαφερθούν λίγο για τα οικόπεδά τους.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Γιατί θα υπάρχει πρόβλημα σοβαρό.
0: Έτσι, έτσι. Και γενικότερα και είναι και επικίνδυνο και για τους γείτονες. Είναι επικίνδυνο γιατί τώρα εντάξει, έχουμε βροχές, έχουμε βροχοπτώσεις, έχουμε ζέστη, αλλά σε λίγο, αν αφαιθούν αυτά τα οικόπεδα καθάριστα και έρθει και η ξηρασία, έρθει η ζέστη του καλοκαιριού, θα είναι και πολύ επικίνδυνα για πυρκαγιά. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο από 1η του Μάη.
1: Ναι. Ήδη είχαμε ένα συμβάν που θέσει αίρεση εκεί με, κάπου στην Κοιλάδα.
0: Το Αγίου Γεωργίου.
1: Το Αγίου Γεωργίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήδη τα χόρτα είναι πάρα πολύ ψηλά στα οικόπεδα.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα καθένας πρέπει να φροντίσει λίγο και τα οικόπεδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Κλείνουμε όμως με το ευχάριστο. Σάββατο 9 η ώρα, γιορτή γαζορίτικου κερασιού στο Γάζαρο. Να πάτε. Είναι 23 χιλιόμετρα από τις αίρες ο Γάζορος.
1: Πόσο είναι? 23 χιλιόμετρα ανατολικά.
0: Έτσι.
1: Είμαστε στο Δήμο Νεαζύχνης.
0: Ένα πολύ ωραίο χωριό. Ένα πολύ ωραίο χωριό με πολύ καλούς κατοίκους, να πω εγώ, γιατί ξέρω αρκετό κόσμο από εκεί. Έτσι. Έχω και τον κουμπάρο μου έχω εκεί, άλλωστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λένια, εγώ θα ήθελα να πω, γιατί εδώ δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι ο Γάζαρος, και επειδή είμαστε ένας Δήμος και είμαστε όμορο χωριά, την άλλη εβδομάδα έχει και η Αναστασιά.
0: Βέβαια, βέβαια, να το πούμε και
1: εξαιρετικό
0: κεράκι. Ακριβώς. Είναι εκεί η περιοχή.
1: Είναι λίγο πιο όψιμη αυτή. Βγαίνουν μια εβδομάδα πιο αργά από ότι
0: του Γαζόρου.
1: Του κεράσι.
0: Έτσι, ναι, έτσι. Είναι εκεί η περιοχή με τα καλά τα κεράσια. Το ξέρουμε αυτό εδώ και χρόνια. Το έχουμε μάθει έτσι. Στο δρόμο προς τη θάλασσα, φεύγαμε για τη θάλασσα και σταματούσαμε να πάρουμε και τα κερασάκια μας έτσι στη διαδρομή.
1: Είναι ένα γλύκισμα. Το κεράσι είναι ένα φρούτο, αλλά είναι γλύκισμα.
0: Βέβαια,
1: έτσι,
0: τώρα
1: έτσι είναι το τρώει ο κόσμος.
0: Στα μανάβικα που βλέπουμε είναι και λίγο έτσι η τιμούλα του τσιμπημένη. Τα τελευταία χρόνια λίγο έτσι.
1: Όπως όλα είναι, τα προϊόντα, έτσι έχει ξεφύγει.
0: Είναι και ένα παραγωγή, ευαίσθητο προϊόν, βέβαια, έτσι να το πούμε, το κεράσι.
1: Οι παραγωγοί εδώ τα δίνουν τις ίδιες τιμές που τα έδωναν και πέρυσι.
0: Ναι.
1: Τώρα φεύγοντας από το παραγωγό και πηγαίνει στα διάφορα μανάβικα και
0: αλλάζει
1: τιμές πολύ πιο πάνω.
0: Πόσοι μεσολαβούν μετά ανάλογα τι.
1: Έτσι, έτσι γίνονται σε όλα τα προϊόντα, όχι μόνο στο κεράσι.
0: Και είναι, είναι και μια καλλιέργεια, έτσι, ένα δέντρο το οποίο είναι και πολύ ευαίσθητο. Δηλαδή το κεράσι, θυμόμαστε πόσες χρονιές έπεφτε να χαλάζει, κατέστρεφε τα πάντα. Είναι ένα ευαίσθητο προϊόν.
1: Και είναι ένα προϊόν, λένε το κεράσι, το οποίο. Ας πούμε, είναι δύο κατηγορίες. Είναι τα πρόημα, είναι και τα όψιμα. Mm-hmm. Τα πρόημα, ναι, μεν είναι γλυκά, είναι πιο νόστιμα, αλλά δεν μπορούν να κρατήσουν πολλές μέρες. Το κόβεις, πρέπει σε μία-δύο μέρες να το φας.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δεν είναι όπως άλλα τα φρούτα, μπορούν να το κρατήσουν μία εβδομάδα. Είναι το πρόημα και το όψιμο. Το όψιμο είναι άλλο κεράσι. Και αυτό νόστιμο, αλλά κρατάει λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, η διάρκεια του κερασιού είναι γύρω στις 25 μέρες. Όλοι.
0: Ναι,
1: η
0: ναι,
1: περίοδος,
0: ναι, ναι,
1: ας πούμε,
0: περίοδος
1: που θα ξεκινήσει και θα τελειώσει.
0: Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία και νόστιμα αυτά που είπαμε. Μακάρι να τα καταφέρουμε να έρθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έγινε, γεια.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα και δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιλογή αυτού του τραγουδιού. Καθώς έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στις Σέρες την επόμενη εβδομάδα και σε λίγο εδώ στον αέρα της ΕΡΤ Σερών, το Γρηγόρη Πιθηκότη τον νεότερο, έτσι, τον συνονόματο γιο του Σερ της ελληνικής μουσικής, έναν άξιο συνεχιστή του και μοναδικό κληρονόμο στα έργα του αείμνηστου πατέρα του, ο οποίος, όπως είπαμε, θα έρθει στις Σέρες με μια βιωματική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του αξεπέραστος αυτού ερμηνευτή και συνθέτη Γρηγόρη Πιθηκότση. Να καλημερίσω ευθύς αμέσως τον Γρηγόρη Πιθηκότση, τον νεότερο. Καλημέρα από τις Σέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να πω ότι είναι κάθε φορά που γίνεται ένα αφιέρωμα στον πατέρα μου, τον Γρηγόρη, είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή για μένα. Έτσι νομίζω ότι και την Τετάρτη με το καλό που θα είμαστε στο Διπεθές Ερών θα μας δοθεί ευκαιρία να θυμηθούν βέβαια οι παλιότεροι, να μάθουν και οι νεότεροι, γιατί αυτό είναι και το σημαντικότερο όλης της υπόθεσης, αυτά τα πολύ σπουδαία τραγούδια που είτε συνέθεσε είτε ερμήνευσε μοναδικά ο πατέρας μου ο Γρηγόρης.
0: Έτσι, έτσι. Και να πούμε πως μαζί σας, όπως πάντα, θα πλαισιώνεστε, δηλαδή, από τη Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Πιθηκότση.
1: Σωστά, με μαέστρο τον καταξιωμένο και υπέροχο μαέστρο μας, τον κύριο Νίκο Στρατηγό. Μαζί μου θα είναι ένα δικό σας παιδί εκεί από τις Σέρες, ο Σωτήρης Οξυδάς, και μια εξαιρετική ερμηνεύτρια, η κυρία Σταυρούλα Σαμπαλίδη. Νομίζω ότι είναι μια βραδιά όπου το ζητούμενο είναι να γίνουμε όλοι μια παρέα και να τραγουδήσουμε αυτά τα υπέροχα τραγούδια, τα οποία ποτέ δεν θα φύγουν ούτε από τη μνήμη μας, ούτε από την καρδιά μας.
0: Έτσι, και πάντα θα τα σιγοτραγουδούμε. Και να πω εγώ, γιατί νιώθουμε και γι' αυτό περήφανοι, ότι και η χοροδία από το Μουσικό Σχολείο των Σέρων, που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά σε αυτό το σχολείο στις Σέρες.
1: Αυτό είναι το εξαιρετικό, ναι, της. Εγώ είμαι ιδιαίτερα... έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική και έχω μάθει ότι το Μουσικό Σχολείο Σερών κάνει εξαιρετική δουλειά, όπως πολύ σωστά το είπατε. Οπότε νομίζω ότι θα μας πλαισιώσουν υπέροχα και θα γίνουμε μια εξαιρετική ομάδα για το καλύτερο.
0: Σίγουρα το περιμένουμε με ανυπομονησία αυτό, κύριε Πιθηκότση, αυτό το οποίο θα βιώσουμε, γιατί δεν είναι κάτι που θα ακούσουμε, είναι κάτι που θα βιώσουμε νομίζω οι περισσότεροι, έτσι, μέσα στην αίθουσα των Στεριών την Τετάρτη το βράδυ στις 9, να πούμε, για όσους δεν το έχουν δεν το γνωρίζουν ακόμη, αν και νομίζω ότι έχει κυκλοφορήσει το νέο, να ξέρετε, εδώ στις Σέρες, και περιμένουμε πώς και πώς να μας έρθετε και να σας απολαύσουμε όλους. Και εγώ θα ήθελα λίγο, έτσι τώρα, μιας και έχουμε αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, να μου πείτε πώς αισθάνεστε κάθε φορά που ανεβαίνετε πάνω στη σκηνή και ζωντανεύετε και πάλι, πραγματικά ζωντανεύετε τον μεγάλο, τον Σερ, τον Γρηγόρη Πιθηκότση.
1: Έτσι και αλλιώς εγώ κάθε μέρα αισθάνομαι μια ιδιαίτερη περηφάνεια για το όνομά μου, την κληρονομιά μου, αλλά και πιο πολύ περήφανος αισθάνομαι για αυτό το πολύ γλυκό πατέρα, γιατί ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης πάνω απ' όλα ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας, ένας δάσκαλος για μένα, γιατί μαζί του μαθήτευσα, οπότε κάθε φορά που καλούμε να τραγουδήσω τραγούδια του και να γίνει ένα μεγάλο αφιέρωμα προς τιμή του, η συγκίνηση για μένα είναι ιδιαίτερη. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, λογικό είναι εγώ να έχω και μνήμες, στιγμή έρχονται μνήμες, οπότε για μένα είναι πάντα ιδιαίτερα συγκινητικό όλο αυτό.
0: Έτσι, γιατί νομίζω, επειδή και από προσωπική εμπειρία, έχοντας χάσει τον πατέρα μου, νομίζω πως είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που σας είπα. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον θα νιώθετε ότι ξαναζωντανεύει, ότι υπάρχει, είναι εκεί δίπλα σας ο πατέρας σας. Τουλάχιστον νομίζω εγώ έτσι θα ένιωθα, ακόμη πιο έντονα, έτσι πιο έντονα, γιατί δεν φεύγουν ποτέ οι άνθρωποι που χάνονται.
1: Ειδικά ο Γρηγόρης δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Είναι αυτό που λέμε αθάνατος, και η λέξη αθάνατος μπορεί να είναι λίγη μερικές φορές. Γιατί τα τραγούδια του υπάρχουν στην καρδιά, στο DNA κάθε Έλληνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πατάμε ελληνικά χώματα, και σε πολλά χρόνια ακόμα θα ακούμε τραγούδια του Γρηγόρη, θα ακούμε τη φωνή του, θα μας συντροφεύει η φωνή του σε πόνους, σε θλίψεις, σε αγώνες, σε έρωτα, σε διαδρομές της ζωής μας. Πάντα θα είναι δίπλα μας ο Γρηγόρης. Όσο υπάρχει η Ελλάδα, θα υπάρχει και ο Γρηγόρης.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί κι εσείς, Γρηγόρης Πιθηκότσης,
1: Αυτό ήταν προσωπική επιθυμία του πατέρα μου. Είχε ερωτηθεί γι' αυτό κάποια στιγμή. Νομίζω το είχε απαντήσει ζωντανά στον Νίκο το Χατζηνικολάου. Ναι, σωστά. Και είχε πει ότι θέλω όταν φύγω από τη ζωή, πάλι ένας Γρηγόρης να γυρίσει στο σπίτι.
0: Πολύ τρυφερό, πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Έτσι ήταν ο πατέρας μου, ήταν ένας πολύ τρυφερός και βαθιά ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Ναι, γιατί το είπατε
1: αυτό
0: και
1: ήταν
0: πριν.
1: Το κύριο χαρακτηριστικό.
0: Είπατε ότι ήταν ένας γλυκός πατέρας, άρα ήταν, έτσι, ήταν πολύ κοντά δηλαδή στην οικογένεια ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης.
1: Δεν ήταν απλά γλυκός πατέρας, ήταν ο ορισμός του γλυκού πατέρα. Ένας ευαίσθητος άνθρωπος με μια καρδιά μωρού παιδιού, ένας πραγματικά γενναιόδωρος άνθρωπος σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Ένας άνθρωπος που δεν σταματούσε ποτέ να βοηθάει και να πιστεύει στον συνανθρωπό του, και νομίζω ότι αν κάποιος με ρωτήσει αξέχωρα από το τεράστιο έργο που μας άφησε, νομίζω ότι το πραγματικό χάρισμα ενός ανθρώπου είναι η ψυχή του, ο χαρακτήρας του και τα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά του. Οπότε ο Γρηγόρης ήταν μια τέτοια περίπτωση, σπάνια ιδιαίτερα ευαίσθητου ανθρώπου.
0: Είναι πολύ συγκινητικό, ξέρετε, να σας ακούμε να μιλάτε έτσι για τον μεγάλο Γρηγόρη Πιθηκότση, δηλαδή να ακούμε κι εμείς για την άλλη πλευρά του, πέρα από του καλλιτέχνη, έτσι, του πολύ καταξιωμένου ερμηνευτή και συνθέτη, το να μαθαίνουμε αυτές τις πιο προσωπικές του στιγμές.
1: Ο πατέρας μου ο Γρηγόρης ήταν ένας άνθρωπος που σε κέρδιζε από την πρώτη στιγμή. Δεν ήταν από τις περιπτώσεις που θα γνώριζες από μπροστά έναν καλλιτέχνη και αμέσως θα κατέρεε ο μύθος. Mm-hmm. Με το που θα γνώριζε κάποιος τον Γρηγόρη Πιθηκότση θα τον αγαπούσε. Αν τον αγαπούσε μία φορά από τα τραγούδια του και τη φωνή του, θα τον αγαπούσε 10 φορές για το άμεσό του, για την γλυκύτητά του, για την ευθύτητά του.
0: Ένας αληθινός δηλαδή, ένας ειλικρινής άνθρωπος.
1: Και ένας απλός άνθρωπος, πιο απλός δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Και εσάς σας ακούμε, είστε και εσείς, έτσι ακούγεστε ένας από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε και στο τηλέφωνο, χωρίς να γνωριζόμαστε κύριε Πιθηκότση, ακούγεστε ένας πολύ προσιτός, ένας άνθρωπος δηλαδή απλός, παρά το μεγάλο όνομα και το βαρύ όνομα που κουβαλάτε. Αυτό είναι ένα βάρος, φαντάζομαι.
1: Είναι απλό, έτσι μεγάλωσα. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν το έχω δει ποτέ σαν βάρος. Mm. Σίγουρα είναι τεράστιο, όπως το λέτε ή όπως το αντιλαμβάνεστε εσείς, ναι. Αλλά εγώ, εμένα το βάρος μου το κερδίζει η περηφάνεια για όλο αυτό.
0: Μπράβο σας.
1: Που έχω κληρονομήσει, οπότε εξισορροπείται αν θέλετε. Mm-hmm.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά που ακούμε, πάρα πολύ όμορφα, πολύ γλυκά και πολύ θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά, γιατί θα είστε εδώ και μία ημέρα πριν, έτσι.
1: Σωστά, εγώ θα έρθω από την Τρίτη εκεί, από την Τρίτη. Δύο του μηνός.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Θα έχουμε την ευκαιρία, θα δοθεί και μία συνέντευξη τύπου προς όλα τα μέσα ενημέρωσης την Τρίτη. Θα είστε και εσείς εκεί για να το μάθει και όλος ο κόσμος βέβαια και με λεπτομέρεια το τι ακριβώς θα συμβεί την Τετάρτη το απόγευμα στις 3 Ιουνίου. Εδώ στις Σέρες. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο. Ξέρω πως ήδη
1: τώρα
0: κάνατε την υπέρβαση για το πρωινό. Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ναι, ναι, για το πρωινό της ώρας. Εγώ σας καταλαβαίνω.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που είχαμε να μιλήσουμε. Να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Να πω τα καλύτερα για όλους. Υγεία, αγάπη, ό,τι καλύτερο θέλει ο καθένας. Και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά την Τετάρτη στο ΤΠΘ.
0: Θα τα πούμε
1: και
0: από κοντά σίγουρα.
1: Και να γίνουμε μια παρέα να τραγουδήσουμε έτσι μαζί όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πιθηκότση. Καλό
1: εγώ
0: υπόλοιπο να
1: θερμά
0: έχετε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας. Καλημέρα από τις Σέρες. Τι μεγαλείο ανθρώπου. Και πόσο απλός και προσιτός άνθρωπος, έτσι, ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης ο νεότερος. Και πόσο σημαντικό αυτό που είχε πει ο πατέρας του που μας είπε ότι ήθελε πάντα να επιστρέφει στο σπίτι ένας Γρηγόρης. Γι' αυτό και το ονόμασε το γιο του με το ίδιο όνομα, με το δικό του όνομα. Και αυτό έχει την δική του τρυφερότητα. Τι να πω, συγχαρητήρια στον μεγάλο Γρηγόρη Πιθηκότση, στο σερ της ελληνικής μουσικής που μεγάλωσε ένα τέτοιο παιδί. Συγχαρητήρια. Βέβαια το ωραίο θα το ζήσουμε την Τετάρτη. Την Τετάρτη όλοι μαζί θα περάσουμε μια πολύ ξεχωριστή βραδιά, θεωρώ, όσοι θα βρεθούν εκεί στο ΔΠΘ των Σερών, στην αίθουσα έτσι, των Αστεριών, στις 9 το βράδυ. Είναι σημαντικό επίσης ότι θα το πλαισιώσει και ένα σεραίος ο δικός μας ο Σωτήρης Οξυδάς, αλλά και η χοροδία του Μουσικού Σχολείου των Σερών. Περιμένουμε να ζήσουμε κάτι μοναδικό. την Τετάρτη στις 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

Τώρα για εσάς που δεν θα μείνετε εντός του νομού και θα πάτε κάπου ένα ταξιδάκι, ένα τριήμερο κοντά ή μακριά ανάλογα που θα επιλέξει ο καθένας, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην διαδρομή, έτσι. Προσοχή όταν οδηγούμε, προσοχή για την ασφαλή μας μετακίνηση. Καλό είναι όταν προσέχουμε όλοι μας, τότε μπορούμε να αποτρέψουμε και τα τροχαία ατυχήματα. Βέβαια, εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος και της αυξημένης κίνησης που αναμένεται, έτσι, των οχημάτων στους δρόμους όλης της χώρας, βέβαια, η ελληνική αστυνομία και φέτος θα εφαρμόσει αυξημένα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή, από αύριο 29 Μαΐου, έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Βέβαια, πάντα στόχος της αστυνομίας με τους ελέγχους που κάνει είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών, καθώς και η πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων κατά τις περιόδους που υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία. Θα υπάρχουν λοιπόν εντατικά μέτρα σε εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων. Προσοχή, φοράμε τη ζώνη στα αυτοκίνητα, δεν μιλάμε στα κινητά, δεν πίνουμε καφέδες. Έτσι, στις μηχανές μας, στα δίκυκλα, φοράμε πάντα το κράνος. Καλό είναι να φοράμε και την ειδική στολή αυτή του αναβάτη της μηχανής για πάνε ενδεχόμενο. Προσέχουμε πάρα πολύ και δεν υπερβαίνουμε τα όρια ταχύτητας. Θέλουμε να φύγουμε όλοι μαζί και να επιστρέψουμε και όλοι πίσω. Έτσι, δεν θέλουμε να λείψει κανένας από το μεσημεριανό τραπέζι της Δευτέρας και της Τρίτης, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωραία, να προσέχετε πάρα πάρα μα πάρα πολύ.

0: Ξέρετε, πολλά πράγματα γίνονται από τους φορείς, από την πολιτεία, γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται δράσεις, συμμετέχουν οι Δήμοι και βοηθούν στο να καλοποιήσουμε κάποιες περιοχές, κάποιους δημόσιους χώρους, κάποια πάρκα, κάποιες πλατείες. Αλλά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο εθελοντισμός. Και αυτό που παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό είναι ότι είναι πολύ πλούσια η δράση των συλλόγων, των πολιτιστικών συλλόγων. Βλέπουμε εδώ στο νομό Σερών, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς, ότι γίνονται πολλές εθελοντικές δράσεις, υπάρχει κόσμος που συμμετέχει και ένας τέτοιος σύλλογος με πολύ πλούσια δράση είναι και ο πολιτιστικός σύλλογος στο Γόνιμο. Νέα παιδιά έχουν αναλάβει εδώ και ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, τα ηνία του συλλόγου. Συνεχίζουν παραδόσεις και από τους παλιούς και γιορτές που ίσχυαν, αλλά και προχωρούν σε εθελοντικές δράσεις. Θα μας πει περισσότερα όμως ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Χρήστος Βουλγαρόπουλος, που φιλοξενούμε τηλεφωνικά εδώ στην ΕΡΤ Σερών. Καλημέρα, κύριε Βουλγαρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετέχουν ακόμη ενεργά σε πολιτιστικούς συλλόγους. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να αφιερώνεις προσωπικό χρόνο, χρόνο από την οικογένειά σου, χρόνο από την ξεκούρασή σου και να συμμετέχεις σε ένα σύλλογο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και με αυτόν τον τρόπο παραμένει και η ζωή και παραμένουν ζωντανά έτσι, τα χωριά μας. Δυστυχώς, όσο πάμε, ο πληθυσμός μειώνεται. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε κι εσείς με αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Είναι κάτι πολύ ωραίο όταν νέα παιδιά αναλαμβάνουν να κρατήσουν σε εισαγωγικά σε ένα όμορφο κλίμα τους πολιτιστικούς συλλόγους και όλες τις δράσεις που μπορούν να κρατήσουν και να δημιουργήσουν και στα χωριά αλλά ακόμα και στις πόλεις. Και ένα παραπάνω να κρατήσουν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα που γίνονται σε όλα αυτά εδώ πέρα. Εμείς έχει τώρα τον τελευταίο χρόνο αναλάβαμε τον πολιτιστικό σύλλογο μετά από εκλογές που γίναν, μπήκε όλο το καινούργιο το διοικητικό. Ξεκινήσαμε πολύ ζωντανά από την αρχή της χρονιάς με το πρώτο έθιμο που ήταν η κοπή της Βασιλόπιτας. Καλέσαμε όλα τα μέλη μας, τους φίλους και τους εθελοντές του συλλόγου, ήρθαν, έγινε η κοπή της πίτας, είχαμε και κάποια δωράκια. Ακολούθησαν μετά από λίγες μέρες τα κούλουμα που τα κάνουμε ανήμερα της Κυριακής της Αποκριάς. Και η επόμενη δράση τώρα που έχουμε να κάνουμε εμείς σαν πολιτιστικός σύλλογος είναι ο μεγάλος μας χορός, η μεγάλη μας η εκδήλωση για 26 Ιουνίου. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δυνατό σχήμα, είναι οι Καφαντάρδες,
0: ναι.
1: Και θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στο προάβλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου.
0: Και ήδη έχει ξεκινήσει η δουλειά, έτσι, εδώ ζητάτε τώρα, έχετε μια πολύ όμορφη έτσι. Δράση την Κυριακή, εθελοντική δράση και καλείτε
1: Βεβαίως.
0: Όλους τα μέλη και οι φίλοι ενδεχομένως του Συλλόγου να έρθουν εκεί να βοηθήσουν.
1: Βεβαίως. Έχουμε κάνει ένα post στα κοινωνικά μέσα, το οποίο post θα αναφέρεται στον κόσμο, στους φίλους του συλλόγου, στους εθελοντές και όσοι θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν για αυτή την Κυριακή, αν κρατήσει, γιατί λέει ότι ο καιρός θα είναι λίγο άστατος, να ομορφύνουμε λίγο το χώρο μας, να ομορφύνουμε λίγο το χωριό μας, γιατί έχουμε μια πολύ όμορφη γιορτή μετά από λίγες μέρες. Και θα θέλαμε όλους τους φίλους, όσοι μπορέσουν να παρευρεθούν, να μας βοηθήσουν.
0: Έτσι. Όποιος θέλει λοιπόν την Κυριακή να έρθει εκεί να βοηθήσει για τον καλοπισμό του εξωτερικού χώρου, φαντάζομαι, που θα γίνει και η γιορτή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Γενικότερα συμμετέχουν εκεί τα μέλη, βοηθούν.
1: Συμμετέχουν τα μέλη. Ο σύλλογός μας είναι πάρα πολλά, είναι αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρκετά μέλη, είμαστε γύρω στα 200-250 εγγεγραμμένα μέλη στο σύλλογο, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς εθελοντές, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη δραστηριοποίηση σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και από μικρά παιδιά μέχρι και τους μεγάλους, οικογένειες, γονείς. Είναι κάτι πολύ όμορφο
0: Βέβαια.
1: Αυτό που βλέπουμε και συναντάμε, κάνουμε ωραίες γιορτούλες, κάνουμε ωραία πραγματάκια στο σύλλογο και όταν υπάρχει συμμετοχή είναι κάτι το οποίο μας ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Βέβαια, και έτσι κρατάτε και ζωντανό το χωριό. Έτσι, αυτό που είπαμε, ότι τα χωριά σβήνουν. Αν δεν υπήρχαν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι να κάνουν αυτές τις δράσεις που κάνουν, δεν θα υπήρχε τίποτα στην περιφέρεια.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Μένουν ζωντανά τα χωριά, μένει κόσμος στα χωριά και είναι κάτι πολύ όμορφο γιατί από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο είναι αυτό που κερδίζεις την καρδιά του, το χαμόγελό του. Και αρέσει σε όλους και υπάρχει τεράστια συμμετοχή και σε όλες τις γιορτές μας και σε όλες τις δραστηριότητες που γίνονται.
0: Πολύ ωραία.
1: Ταυτόχρονα μετά στον πολιτιστικό σύλλογο, στο προάβλητο του πολιτιστικού συλλόγου υπάρχει ένα μικρό γηπεδάκι που σχεδόν κάθε απόγευμα μαζεύονται τα παιδιά και παίζουν. Διατηρείται ο χώρος καθαρός. Είναι πολύ ωραίο μέρος, είναι όμορφο μέρος και βάζουμε συνέχεια την δύναμή μας και το μεράκι μας για να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο γίνεται και το χώρο και το χωριό.
0: Μπράβο σας και συγχαρητήρια σε όλους και σε εσάς στη διοίκηση δηλαδή του Συλλόγου αλλά και σε όλο τον κόσμο που συμμετέχει. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να έρθει πολλοί κόσμος να βοηθήσει εκεί την Κυριακή. Έτσι να κάνετε, θα είναι και μια γιορτή την Κυριακή εκεί που θα μαζευτείτε.
1: Ακριβώς.
0: Θα κάνετε τις δουλειές που πρέπει να γίνουν και θα είστε και όλοι μαζί, θα περάσετε μια όμορφη ημέρα, ένα όμορφο πρωινό. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, κύριε Βουλγαρόπουλε. Και εμείς είμαστε εδώ να προβάλλουμε οτιδήποτε χρειαστεί έτσι, μέσα από την
1: ΕΕ. Ωραία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Έτσι λοιπόν. Έτσι. Σύλλογοι δουλεύουν. Έτσι βοηθούν.

Ευτυχώς η αστυνομία, όπως βλέπουμε, κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Εξιχνιάζονται σχεδόν όλες αυτές οι υποθέσεις και έτσι τώρα είχαμε και την εξιχνίαση μιας τέτοιας περίπτωσης από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων σε ερών. Συνέλαβαν μία 31χρονη γυναίκα η οποία είχε κλέψει 200.000 ευρώ. Ακούστε τώρα ποσό, 200.000 ευρώ σε χρυσές λίρες και κοσμήματα με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης. Ήταν μια υπόθεση από τον Αύγουστο του 25, έτσι σε βάρος μιας 61χρονης γυναίκας εδώ στις Σέρες. Και πάλι τηλεφώνησαν, προσποιήθηκαν ότι είναι συνεργάτης ενός λογιστή, στη συνέχεια παρέπεψαν τη γυναίκα σε ένα συνεργάτη τους με το πρόσχημα έτσι, επενδύσεων, με οικονομικά προγράμματα, με όφελος μεγάλο κτλ. Και πείθουν τους ηλικιωμένους ανθρώπους να τους παραδίδουν ό,τι έχουν στο σπίτι σε χρήματα, κοσμήματα, έτσι, χρυσές λίρες. Έχει δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της συγκεκριμένης γυναίκας. Έχει σχηματιστεί έτσι η δικογραφία και θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών. Ακόμη μια υπόθεση που ξιχνιάστηκε ευτυχώς. Και με αφορμή αυτό, έτσι, να πούμε πως σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα, σε μία ώρα νομίζω από τώρα, στις 10, για να το δούμε. Ναι, λοιπόν, σήμερα 28 Μαΐου στις 10 το πρωί, στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης, θα πραγματοποιηθεί μια ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού Σερών, που την πραγματοποιούν τα Σωματεία Συνταξιούχων ΟΕ ή ΚΑΚΕ Δημοσίου, με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης από επιτίδιους. Έτσι. Είναι ένα φαινόμενο που, όπως είπαμε, έχει πάρει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις με καθημερινά κρούσματα και κυρίως θύματα ηλικιωμένους. Πολύ ενδιαφέρουσα και μπράβο τους για αυτή την εκδήλωση, την ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνουν τα Σωματεία Συνταξιούχων εδώ στις Σέρες, 10 το πρωί σήμερα στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Λοιπόν, και μας έχουν μείνει λίγα λεπτάκια ακόμη. Για να πούμε τώρα, έχει και μια πολύ ωραία μουσική παράσταση το Σάββατο, να σας πω, έτσι λίγο ξεχωριστή, διαφορετική, γιατί είπαμε εκδηλώσεις, έχει πάρα πολλές. Πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τώρα μία λίγο ξεχωριστή και διαφορετική βραδιά, αφιερωμένη στην αρχαία λυρική πίεση, έχει το Σάββατο, τα Ομηρικά Έπη και τη Θεογονία του Ισιώδου. Λυράρης από το Λευκώνα και συνθέτης, ο Παντελής Παυλίδης, με εκλεκτούς συνεργάτες του. Στις 8 το βράδυ του Σαββάτου, στο Τζιζιρλί Τζαμί, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, το καταλαβαίνετε. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε από νωρίς εκεί. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερών για το Σάββατο, τώρα που μας έρχεται στις 30 του μήνα.

Έτσι θα κλείσουμε σιγά σιγά μουσικά εδώ με τον Θάνο Παπουτσί που είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Και θα σας πω κλείνοντας δύο λόγια έτσι για τα, από το αθλητικό κομμάτι, γιατί έχουμε ένα λεπτάκι στη διάθεσή μας. Δυστυχώς ο Πανσεραϊκός και επίσημα πλέον θα αγωνίζεται στη Football League 2 από τη νέα σεζόν. Το αίτημα που υπήρχε για αύξηση των ομάδων της Super League από 14 σε 16 δεν πέρασε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα παραμένει στην δεύτερη κατηγορία ο Πανσεραϊκός για αυτή τη χρονιά, πέφτει μάλλον στη δεύτερη κατηγορία και εκεί θα αγωνιστεί, όπως και η Λάρισα. Και να σας πω ότι και για το μπάσκετ λίγο να μιλήσουμε, για τον Πανσεραϊκό, έτσι ένα λεπτάκι που έχουμε, γιατί να μην ξεχνάμε πως υπάρχει και αυτή η γυναικεία ομάδα μπάσκετ η οποία πλέον θα αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία. Είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν 26-27 για το μπάσκετ, ξαναλέω, για τις γυναίκες Α1 Εθνική και Euro Cup Women όπου θα αγωνίζονται, αλλά και για την ομάδα των ανδρών μπάσκετ στη Β' Εθνική. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική χρονιά για την ιστορία του Πανσεραϊκού μπάσκετ, γιατί για πρώτη φορά η γυναικεία ομάδα θα περάσει πλέον τα σύνορα και θα εκπροσωπήσει τον σύλλογο στα κορυφαία, στην κορυφαία αυτή ευρωπαϊκή διοργάνωση του Euro Cup Women. Άρα λοιπόν μπορείτε να γίνετε κι εσείς ο έκτος παίκτης, να προμηθευτείτε.

ληφθείτε τα εισιτήρια διαρκείας που θα ισχύουν για όλους τους αγώνες ανδρών και γυναικών. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Νί και με το Σίγμα, με τη Θάλια Καμπουρίδου και τη Δέσποινα Γιαννακίδου, αφού πρώτα ακούσετε βέβαια το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Καλημέρα σέρες.

0: 1,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους σε ως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζοί το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφός ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
5: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την Ερτσερών. Καλώς ορίσατε.
0: Σας καλωσορίσουμε στις συχνότητες μας και στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην Ερτσερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα είμαστε μαζί έως τις 12 για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα.
1: Τα οποία είναι πολλά, τα έχουμε συγκεντρώσει και βεβαίως θα τα δούμε αναλυτικά ένα-ένα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουν σχέση με την πόλη και την περιφερειακή ενότητα Σερών, βεβαίως και έχουν σχέση. Είναι ειδήσεις δηλαδή που ξεφεύγουν των ορίων ενός νομού, αλλά σαφώς μας επηρεάζουν και έχουν επιπτώσεις, οπότε μας αφορούν. Θα δούμε και τέτοιου είδους ειδήσεις τέτοιου περιεχομένου Θα δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πανελλαδικής κυκλοφορίας και φυσικά τοπικά φύλλα που έχουν την καλοσύνη οι συνάδελφοι να μας στέλνουν καθημερινά και βλέπουμε μαζί τα θέματα που επιλέγουν για τις πρώτες σελίδες. Ο Θάνος Παπουτζής είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και θα είμαστε παρέα έως τις 12. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638. Σας ακούμε πάντοτε με πολύ μεγάλο σεβασμό και με πολύ μεγάλη προσοχή και με μεγάλη χαρά, γιατί πλέον με πολλούς από εσάς μπορεί να μην έχουμε βρεθεί ποτέ, αλλά μιλάμε σαν να είμαστε γνωστοί χρόνια.
0: Και είναι είμαστε πολύ ευχάριστο. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Μοιραζόμαστε διάφορα πράγματα και πραγματικά με κάποιους από εσάς ας μην έχουμε γνωριστεί ποτέ από κοντά. Τώρα, εάν έχετε σκοπό να κινηθείτε στην περιαστική οδό σήμερα, θα πρέπει να σας πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες. Ξεκίνησαν στις 7 το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 5 το απόγευμα και θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο και για το λόγο αυτό υπάρχουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τον κόμβο του νοσοκομείου ως τον κόμβο της Νιγρήτας. Οι εργασίες εκτελούνται, όπως είπαμε, από τις 7 το πρωί έως τις 5 και μετά το πέρας των εργασιών θα απομακρύνεται η σήμανση και θα επανατοποθετείται εκ νέου την επόμενη μέρα. Κατά την πραγματοποίηση των εργασιών θα ισχύει ένα αλλάξ κυκλοφορία η οποία θα ρυθμίζεται με φορινούς φωτεινούς σηματοδότες από αμφότερες κατευθύνσεις. Λίγο παρεπισότερο προσεκτική σε εκείνο το σημείο. Για δύο μέρες θα είναι αυτή η μικρή ταλαιπωρία. Όσον αφορά τώρα την ειδησιογραφία μας, δεν ξεκινάμε καλά, καθώς όταν χάνεται ένα παιδί, πραγματικά η θλίψη είναι διάχυτη σε όλους. Πόσο μάλλον με ένα τέτοιο τρόπο.
1: Ένα 10χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Χθες εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του μέσα σε κανάλι στην περιοχή εκεί της Ηράκλειας. Πρόκειται για ένα παιδάκι 10 χρονών, έμεινε μαζί με τη μητέρα του και τα αδέρφια του σε καταβλισμό εκεί στην περιοχή των Ρωμά. Η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν βρισκόταν έτσι στο οπτικό της πεδίο, δεν μπορούσε να δει που βρίσκεται. Νωρίς το μεσημέρι άρχισε να ψάχνει, απευθύνθηκε στην αστυνομία, ζήτησε βοήθεια προκειμένου να εντοπιστεί. Η κινητοποίηση ήταν πραγματικά πάρα πολύ γρήγορη και από την πυροσβεστική αλλά και από την αστυνομία. Ευαισθητοποιήθηκαν και κάτοικοι της περιοχής που άρχισαν να ψάχνουν το μικρό παιδί. Αλλά δυστυχώς μετά από λίγη ώρα ένας πυροσβέστης εντόπισε το παιδάκι μέσα στο κανάλι. Έγινε διακομιδή στο κέντρο υγείας όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο του παιδιού.
0: Βέβαια, τα ακριβή αίτια του θανάτου του παιδιού θα τα διερευνούνται. Η νεκροψία θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία, καθώς εικάζεται ότι μπορεί να μην πνίγηκε, αλλά να συνέβη κάτι άλλο, καθώς όπως διαπιστώθηκε, στο κανάλι αυτό υπήρχε καλώδιο, καθώς ακριβώς δίπλα πραγματοποιούνταν ρευματοκλοπή και μάλιστα έχουμε τη σύλληψη μιας 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού δίπλα ακριβώς στο κανάλι για αυτό το λόγο. Το καλώδιο περνούσε μέσα από το κανάλι και υπάρχει το ενδεχόμενο το παιδί πέφτοντας να έπαθε ηλεκτροπληξία και όχι να πνίγηκε. Όπως και να έχει όμως, τα ακριβή αίτια θα τα διερευνήσει, θα τα αναδείξει η νεκροψία. Συνελήφθηκε η μητέρα του παιδιού για έκθεση σε κίνδυνο. Και βέβαια στο ίδιο κανάλι, πριν από 6 περίπου χρόνια, χάθηκε ένα μωράκι.
1: Ένα μωρό.
0: Ναι. Δεν περπατούσε, μπουσουλούσε.
1: Μπουσουλούσε, ναι. Μόλις θα το έλεγα τώρα. Το θυμάμαι εκείνο το ρεπορτάζ. Μπουσουλούσε το παιδάκι.
0: Και είναι γνωστές οι προσπάθειες που γίνονται από την Δημοτική Αρχή Ηράκλειας για να γίνει διευθέτηση όλης της κατάστασης εκεί στην περιοχή, καθώς είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το κανάλι, όχι μόνο για τέτοιες περιπτώσεις για ατυχήματα, αλλά γενικώς και για τη δημόσια υγεία.
1: Και χθες μόλις λέγαμε με τον κύριο Κούνιο εδώ για τις τηλεφωνικές απάτες και το μεσημέρι αργά ήρθε μια άλλη είδηση για να επιβεβαιώσει ότι τελικά έχει γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Στις Σέρες απέσπασαν από 69χρονοι 200.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα. Ένας συνεργός... καταρχάς να σου πω ότι σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας 39χρονης γυναίκας. Τα στοιχεία τις οποίες έχουν ταυτοποιηθεί, εξιχνιάστηκε αυτή η απάτη, η οποία έγινε πριν από μερικούς μήνες. Ο συνεργός τηλεφώνησε στην παθούσα προσποιούμενος ως συνεργάτη του λογιστή της και συνέχεια την παρέπεψε τη γυναίκα σε συνεργάτη του, η οποία με το πρόσχημα επενδύσεων, δηλαδή την είπαν ότι παίρνω από το λογιστήριο, είμαι ας πούμε η Δέσποινα από το λογιστήριο, και την παρέπεψε σε μια άλλη κυρία για να της πει πώς θα επενδύσει τα χρήματα σε οικονομικά προγράμματα, επενδύσεις, και την έπεισε να παραδώσει χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία βέβαια έκαναν φτερά, έτσι.
0: Δυστυχώς έκαναν φτερά και είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο σήμερα θα γίνει και μια ενημερωτική εκδήλωση σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνταξιούχοι. Είναι μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί με την συμμετοχή των εκπροσώπων από όλα τα σωματεία των συνταξιούχων και φυσικά την αστυνομική διεύθυνση Σερών. Κατά τα άλλα, έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις, θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Έχουμε και ένα εορταστικό τριήμερο που απλώνεται μπροστά μας με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, έχουμε μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις που κάνει το Επιμελητήριο Σερών και επιστολές στα αρμόδια Υπουργεία για διάφορα θέματα, θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και βέβαια, θα υπάρχει και ενδιαφέρον σήμερα, έξω από τα δικαστήρια και μέσα φυσικά, αλλά κυρίως έξω, καθώς ήδη φορείς είχαν πραγματοποιήσει κάλεσμα για νωρίς το πρωί σε μια προσπάθεια να συμπαρασταθούν στους αγρότες που διώκονται για την συμμετοχή τους στην κινητοποίηση που έγινε πέρυσι τον Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια των εγγενείων της 10ης ΣΕΡΕΞΠΟ, όταν... προπυλάκησαν ουσιαστικά τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον τότε Υφυπουργό, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, και μάλιστα έγινε ρήψη καφέδων, νερών κτλ. Σχηματίστηκε δικογραφία και στο ειδόλιο του κατηγορουμένου καλούνται σήμερα να καθίσουν εκεί γύρω στα 28 άτομα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, θα δούμε και αυτό το θέμα μαζί με μία σειρά από άλλα. Η ώρα είναι 9 και 15 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι.
0: Είχαμε και ένα έντονο δημοτικό συμβούλιο χθες.
1: Α, ναι.
0: Δεν έγινε η συνεδρίαση στον παραδοσιακό χώρο συνεδριάσεων, στην αίθουσα Κωνσταντίνου Καραμαλής του Διοικητηρίου. Υπήρξε ένταση, όχι μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης για διάφορα θέματα, αλλά η ένταση υπήρξε για τον χώρο της αίθουσας. Η συνεδρίαση έγινε στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ, καθώς ήδη σας είχαμε πει ότι είχε προβλήματα με τη βροχόπτωση η αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θυμάστε, είχε αναβληθεί και η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη εκεί από το Φεστιβάλ Παραμυθιού. Αναζητήθηκε χώρος, βρέθηκε το αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ σε μια προσπάθεια να γίνει συνεδρίαση, καθώς την Τρίτη ενημέρωσαν τους εκπροσώπους του Δήμου ότι δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση της αίθουσας Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά τελικά το αμφιθέατρο κρίθηκε ακατάλληλο. Ακατάλληλο γιατί αφενός δεν υπήρχε κλιματισμός. Εγώ παρακολουθούσα τη συνεδρίαση μέσω διαδικτύου και πραγματικά έλειωναν εκεί οι δημοτικοί σύμβουλοι, κάνανε αέρα με ό,τι χαρτί είχαν. Ένα το κρατούμενο.
1: Το δεύτερο
0: είναι ότι δεν ακουγότανε.
1: Δεν είχα μικρόφωνα.
0: Ακουγότανε το Προεδρείο. Καλά, εμείς από το όσοι παρακολουθούσαμε την συνεδρίαση στο διαδίκτυο, σήμερα δεν μπορώ να σας έχω κανένα ηχητικό, γιατί ακόμη και όταν γινόταν καλή καταγραφή από την πλευρά του Προέδρου ή της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, υπήρχε μια βοή, οπότε δεν μπορούσαμε να παίξουμε τα κομμάτια. Όσοι όμως παίρνανε το λόγο από τους δημοτικούς συμβούλους, δεν ακουγόταν τίποτα. Όχι σε εμάς που παρακολουθούσαμε μέσω διαδικτύου, αλλά ακόμη και στους παρευρισκόμενους που ήταν μέσα στην αίθουσα. Έντονες οι διαμαρτυρίες, είχαμε αποχωρήσεις, έχουμε και ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα, γιατί όταν υπάρχει ένταση, δεν γίνεται μόνο. Μάλλον η ένταση δεν δημιουργείται μόνο για αντιπολιτευτικούς λόγους, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, θα παραθέσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Και βέβαια το ερώτημα είναι, γιατί δεν αναζητείται άλλος χώρος, όχι τώρα και τα χρόνια από την προηγούμενη θητεία του κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη. Γιατί ουσιαστικά δανείζονται το χώρο, δεν είναι χώρος του Δήμου αυτός. Θα μου πείτε, είχαν ξεκινήσει προσπάθειες επί θητείας Αγγελίδη, τώρα τι πήγα και θυμήθηκα, να γίνει το διοικητήριο χώρος του Δήμου. Και το διοικητήριο να στεγάζεται αλλού οι υπηρεσίες του. Θυμάστε? Θυμάστε και τι κόντρες είχαν γίνει.
1: Πρωί πρωί και εσύ.
0: Ένα, μα κάτι τέτοια. Ανακαλύπτω την ηλικία μου. Τέλος πάντων, το θέμα είχε προβληματίσει και παλαιότερα. Μετά υπήρχε ένας άλλος προβληματισμός. Ναι. Να αξιοποιηθούν όλες οι εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο, κυρίως στους Δήμους που ήταν καποδιστριακοί. Δηλαδή, Δημαρχείο Λευκώνα, Δημαρχείο Σκουτάρεως και άλλοι χώροι, οι οποίοι δεν αξιοποιήθηκαν ούτε από τη θητεία του κ. Αλεξανδρου Χρυσάφη, ούτε τώρα. Με αποτέλεσμα να είναι λίγο έτσι θίασος που περιοδεύει το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί θυμάστε, στην περίοδο του κορονοϊού, κάτι συνεδριάσει στην ΚΕΔΙΣ, κάτι συνεδριάσει στο ΔΥΠΕΘΕ. Και έγινε αυτό που έγινε χθες. Είχαμε και αποχωρήσεις. Έχουμε και ένα ηχητικό. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας.
1: Λοιπόν, σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου, Αγίων Αργυρίου Εξαπανομής, Αγίας Ολυμπίας Οσίου Μάρτυρος και Αγίου Διοσκόρου του Νέου. Γιορτάζουν ο Αρμόδης, ο Μεθόδιος, ο Αργύρης, η Αργυρή, η Αργυρούλα και η Ρούλα. Η Ολυμπία.
0: Και ο Αργύρη σήμερα. Γιορτάζουν ούτως ή άλλως δύο φορές των Αγίων Αργύρων.
1: Προφανώς και τρεις.
0: Νοέμβριο και Ιούλιο.
1: Ναι. Η Ολυμπία, η Ολυμπιάδα, η Ολύμπο, η Όλια, η Ολυμπιάς, ο Διοσκουρίδης και ο Διόσκορος. Όχι. Αυτά που λέω εγώ είναι ψέματα όλα. Διότι ναι. Έχω πάει, ναι.
0: Σε άλλη μέρα.
1: Σε μία εικόνα από ένα γλυκό που με μάγεψε. Και πάτησα εκεί. Εντάξει, τέλεια. Εντάξει. Πάλι σήμερα ο Διοσκουρίδης γιορτάζει όμως.
0: Το η
1: μνήμη
0: είναι
1: του
0: το
1: Αγίου
0: ίδιο.
1: Διοσκορίδη. Όχι παιδί μου, 28 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Αλλά πάλι Διοσκουρίδης γιορτάζει.
0: Λοιπόν, το δικό μου ημερολόγιο μου ξεκάθαρο για να μπερδευτείς.
1: Τι
0: δεν έχει καμία αναφορά σε
1: εντάξει, το ξέρω. Τώρα το γλυκό αυτό δεν ξέρω τι είναι.
0: Εσύ και να μην ξέρεις τι γλυκό είναι.
1: Δεν ξέρω, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή είναι
0: ξεκινάει καλά
1: μία βάση που έχει πισκότο. Μετά έχει κρέμα, καραμέλας είναι. Σοκολάτας, πάνω-πάνω έχει καραμέλα σίγουρα και ενδιάμεσα φαντάζομαι πάλι καραμέλα. Αυτό και κάτω έχει καρύδια. Καραμέλα έχει σίγουρα, αλλά τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι είναι. Αδιάβαστη πιάστηκα σήμερα.
0: Μήπως είναι αυτό το τύπου γλυκό που είναι πάρα πολύ στη μόδα από τα γνωστά μπισκότα που κυκλοφορούν, να μην κάνουμε και διαφήμιση.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν βλέπω την εικόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ για τα γλυκά της ημέρας δεν μπορώ να μιλήσω. Για το ορτολόγιο επίσης δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν έχει το δικό μου καμία αναφορά. Μπορώ όμως να πω για τις παγκόσμιες ημέρες. Σήμερα είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, αλλά είναι και η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος θυμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα. Θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών πλαστοκυττάρων για τη σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Η καρκίνη του αίματος, αιματολογικές κακοήθειες, είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και λειτουργία των κυττάρων του αίματος, συνήθως προέρχονται από τον μυελό των οστών ή το λευκό σύστημα, χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους, τη λευχαιμία, τα λεμφώματα και το μυέλωμα και μπορούν να θεραπευθούν όπως και άλλες μορφές καρκίνου. Ωστόσο, είναι καλό να γίνει άμεση έτσι, διάγνωση και φυσικά να υπάρχει ενημέρωση. και κυρίως ενημέρωση όσον αφορά για τις μεταμοσχεύσεις και τα βλαστοκύτταρα και τους εθελοντές που μπορούν να τα δώσουν. Μπορείτε να διαβάσετε πολλά περισσότερα, τώρα δεν αξίζει να κάνω πολύ μεγάλη αναφορά. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία σήμερα που μπορείτε να αλλιεύσετε και να ενημερωθούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε πέρα από τη λευκαιμία για τους περισσότερους έτσι, καρκίνους του αίματος. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα που θεσπίστηκε το 2014, είναι ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούμε αφενός, αλλά κυρίως να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους, τους γνωστούς μας, το περιβάλλον μας, να γραφούν ως πιθανοί δότες αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.
1: 9 και 22 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, πάμε στο πρώτο ραγούδι της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Έχουμε διαφωτιστικές εξηγήσεις από φίλους ότι το γλυκό στο Earth News είναι γλυκό καραμέλα σοκολάτας.
1: Ναι.
0: Λέει,
1: δεν το είδα.
0: Δεν είμαι απόλυτη ακρίβεια σίγουρος, αλλά φαίνεται πολύ νόστιμο. Νόστιμο φαίνεται, δεν ξέραμε τι είναι. Η καραμέλα σίγουρα είναι, αλλά λέει είναι μία μίξ κατάσταση, δηλαδή γλυκό καραμέλα σοκολάτας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τον καιρό σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδος και της Βόρειας Υπηρετικής χώρας. Ασθενείς άνεμα αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ μικρή άνω θα σημειώσει θερμοκρασία. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33 έως 30 βαθμούς στην Ήπειρο. Και γενικότερα θα είναι υψηλές θερμοκρασίες όπως θα δούμε. 29, 30, 31 βαθμοί Κελσίου στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αναμένονται νεφώσεις κυρίως μετά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά του νομού κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2-3 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη, τοπικά θα φτάσουν και τα 4 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και μου στέλνουν και ένα επιπλέον μήνυμα για το γλυκό. Λέει, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω. Αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος στο προφητερό, που το περιέγραφε και έχει αυτό και εκείνο και το λέει, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω. Ναι, λυπάμαι, δεν μπορώ να βοηθήσω σε αυτό. Εγώ μόνο το περιγράφω μπορώ.
1: Εγώ μπορώ να συνεχίσω τώρα με τα πεζά πράγματα του κύριου.
0: Εννοείται.
1: Όσο μιλάς, βλέπω πίσω από σένα, γιατί ξεκινήσαμε με έναν ήλιο ολόλομπρο.
0: Τι έχει πίσω από μένα, συννεφιά.
1: Όχι ακόμη συννεφιά, αλλά δες πως είναι, ψιλοχάνεται.
0: Μάλιστα.
1: Χθες πάντως είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πλησίασε τους 34 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα, με τα Γιάννητσα να δίνουν την υψηλότερη θερμοκρασία και να ακολουθούν τα Τρίκαλα, το Παλαιό Σκυλίτσι, η Μαθίας, η Καρδίτσα, η Βέρεια και συγκεκριμένα το Μακροχώρι, ο Λαγκαδάς, τα δέντρα Τυρνάβου και το Γυναικόκαστρο Κιλκής. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ το συγκεκριμένο χωριό το έχω μάθει επίσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς κάθε καλοκαίρι εμφανίζεται στις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.
0: Ας το κάνω.
1: Ναι. Για να δούμε όμως τι μας περιμένει σήμερα από πλευράς καιρού. Σήμερα που είχαμε προετοιμαστεί για να είναι η πιο έτσι ζεστή μέρα της εβδομάδας, και θα είναι παρά το γεγονός ότι η ηλιοφάνεια έτσι ξεκίνησε με ένταση νωρίς το πρωί, τώρα έχει χάσει κάτι από την έντασή της και θα τη χάσει από το μεσημέρι και μετά, καθώς η πολύ ζέστη θα φέρει βροχούλα. Τώρα θα μου πεις, πολύ ζέστη να φέρει βροχούλα γιατί? Γιατί θα γίνει, τουλάχιστον αυτό μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναμένεται βροχόπτωση στο διάστημα από τις 3 το μεσημέρι και μετά έως τις 6 και το απόγευμα. Μέχρι τότε η ηλιοφάνεια, έστω και με πιο ήπια ένταση από ό,τι το πρωί, και ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 31 βαθμούς, θερμοκρασία που χαρακτηρίζεται υψηλή για τα δεδομένα της εποχής. Αύριο με αρκετά σύννεφα θα ξεκινήσει η μέρα, θα καθαρίσει στη συνέχεια ο σεραϊκός ουρανός, θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά θα έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι σήμερα, καθώς η μέγιστη τιμή υδραργύρου δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 27 βαθμούς. Ξεχωριστή καλημέρα στην Ανατολική Μακεδονία και στους φίλους μας στον Ευροκόπη, που παραμένουν σταθεροί ακροατές στην παρέα μας και μάλιστα από τη συχνότητά μας, που εκεί ακούγεται δυνατά και καθαρά λόγω της γεωγραφικής θέσης του Ευροκοπίου. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και στον Ευροκόπη, και βροχούλα επίσης και στον Ευροκόπη, αν και τον Ευροκόπη το τελευταίο διάστημα είχε αρκετές βροχές, δεν είναι ότι οι άνθρωποι βαρέθηκαν την βροχή, αλλά θα έχει και αρκετή βροχή σήμερα και σε διάρκεια. Προς το παρόν ηλιοφάνεια μέχρι και το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά μέχρι και αργά το βράδυ βροχόπτωση. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί με λίγα σύννεφα, στη συνέχεια θα καθαρίσει ο ουρανός του Ευροκοπίου, θα έχουμε ηλιοφάνεια αλλά χαμηλότερη θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να φτάνει στη μέγιστη τιμή του τους 23 βαθμούς.

κοντά σου. Πιο καλά ο ήλιος να σβηστεί. Σ' έχω τόσο συνηθίσει, σ' αγαπώ τόσο πολύ, ας τον κόσμο και

0: πρωτοσέλιδα εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Σήμερα κυκλοφορεί η εβδομαδιαία εφημερίδα Το Ποντίκι. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Δημέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Κεντρικό της εφημερίδας. Φωτογραφία από την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, που πίσω φαίνεται το σήμα Ελλάς. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή», φέρεται να λέει κάποιος, και φέρεται ο κύριος Τσίπρας να απαντά «Πού να δείτε και το έργο». Και υπέρτιτλος «Ένα ντέρμπι από τα παλιά», γράφει η εφημερίδα Το Ποντίκι.
1: Από την εβδομαδιαία πολιτική, σατυρική και αποκαλυπτική, όπως αυτοαποκαλείται εφημερίδα, περνάμε στα ημερήσια φύλλα και στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Νέα δεδομένα στην πολιτική σκακέρα. Τρεις μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία στο 29,1%, στο 16,1% ο Τσίπρας, στο 13,1% η Καριστιανού, μονομοψήφιο του Πασόκ, εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα νέα. Τρία και σήμερα τα θέματα στο κεντρικό. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνιο, δημέτωπος. Ελλάς, η εντυπώση, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Συντάξεις χειρίας, ένα ακόμη θέμα, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας? Θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Στην πρώτη σελίδα, Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση. Ο Θαπατέρο απειλεί για τον Σάντζεθ. Έφοδος αστυνομία στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος.
1: Α, ξεκίνησες από τα νέα.
0: Α, κάναμε ανάποδη γύρα.
1: Πολύ ανάποδη. Λοιπόν, να κρατήσουμε
0: αυτή μου έβγαλε.
1: Ναι, τη σειρά πίσω από αυτό ήταν... Λοιπόν, κρατάμε αυτή τη σειρά πίσω από τα νέα όμως. Ήταν ο ριζοσπάστης, για να μην χαθούμε. Δεξιόστροφα δηλαδή κινούμαστε. Ριζοσπάστης, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωρά ακάθεκτα στα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα, χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τις καταστροφές.
0: Τώρα που πάμε στον τύπο.
1: Τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, τύπος Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ για τη διάνοιξη της πόντου, της οδού. Αρχίζουν οι διαδικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο έργο στην Καλαμαριά. Το έργο κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό εισέρχεται στην τελική ευθεία. Και το επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο stop στα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους στους δρόμους. Πάντως δεν ξέρω αν με την εφαρμογή του νόμου σταματήσουμε να βλέπουμε ανήλικους με πατίνια. Μέχρι στιγμής πάντως βλέπουμε και μάλιστα και 2-2 και χωρίς κράνη και.
1: Ναι, και μετά όταν γίνεται κάτι θυμόμαστε τι θα έπρεπε να γίνει, τα μέτρα που θα πρέπει να είχαν εφαρμοστεί, οι κυρώσεις που θα έπρεπε να είχαν επιβληθεί στους παραβάτες και ξεκινάει τότε ένας διάλογος. Συνεχίζουμε αριστερόστροφα τώρα. Και μετά τον λόγο που ήδη τον είπαμε, στην κόντρα. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.
0: Καθημερινή, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα στο τέλος καλοκαιριού. Πολύ καλή αυτή η είδηση. Για να δω τι λέει, η έκδοση σύνταξη ήταν ένας γολγοθάς πολλών μηνών σε κάποιες περιπτώσεις και ετών και τους ασφαλισμένους. Με την εμπλοκή ιδιωτών ο χρόνος μειώθηκε δραστικά, ενώ στο τέλος του 26 υπολογίζεται και στην πλειονότητά τους οι ασφαλισμένοι δεν θα χρειάζονται πλέον προσωρινή σύνταξη, αφού σε ένα μήνα από την αίτηση θα πληρώνονται την κανονική. Πάρα πολύ καλή αυτή η είδηση. Και επίσης στην πρώτη σελίδα μια μουσική καρποστάλ με τον Paul McCartney, τον Beatles. Και υπάρχει και η σχετική φωτογραφία καρποστάλ.
1: Εφημερίδα Μανιφέστο. Και εδώ είναι στην πρώτη σελίδα μια φωτογραφία της κυρίας Κοβέση, πραγματικά τρομακτική. Καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠ, ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Γελία ως μηδενική υφερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σοφία Βούλτεψη, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ηρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά του συμφέροντα.
0: Και κάτω έχει την απάντηση του κυρίου Δημητριάδη στη μήνυση που υπέβαλε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος λέει απευθυνόμενος ο κύριο Μαρινάκη, δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Όλη η χώρα έχει δει την απρόκλητη και άναδρη επίθεσή του με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του.
1: Καλά, τώρα αυτό για τους μπράβους νομίζω είναι και λίγο ατυχής δήλωση.
0: Νομίζω ότι και ίδιο συνοδευόταν από ανθρώπους
1: αυτό,
0: που...
1: Γι' αυτό ακριβώς. Ξαναβλέπω ωστόσο την κυρία Κοβέση και είναι πραγματικά τρομακτική φωτογραφία, ναι. Η οποία είναι προφανώς παραποιημένη, δεν
0: ναι,
1: είναι έτσι.
0: Εντάξει. Εστία. Στην Ισπανία οι δικαστές φθάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως αναπόφευκτες στις συγκρίσεις. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενούς οροδί. Αν το διαβάζω σωστά.
1: Ελεύθερη ώρα. Έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη. Με 5G και...
0: Με 5?
1: Με 5G.
0: Α, τζίπα άκουσα. Ναι.
1: Το σύστημα HARP και τα παγκόσμια αντιγραφά του είναι θερμαντήρες ιονοσφαιρικοί που μεταδίδουν σήματα 5G σε όλο τον πλανήτη, χειραγωγούν τον καιρό, πυροδοτούν καταστροφές και το πιο κρίσιμο, διαμορφώνουν μαζικά εγκεφαλικά κύματα ανθρώπων. Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας.
0: Μάλιστα. Προουδενός ο Ροδί δεν φοβάται τίποτα, έτσι, στα αρχαία, τώρα που το μεγαλώσαμε. Μάλιστα, 5G. Ελεύθερος τύπος, τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στο λογαριασμό ρεύματος. Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χρυστοδουλίδης αναλύει τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες. Η πιστοποιημένη λειτουργία του μετασχηματιστή, οι ειδικές πρίζες και οι βασικές διατάξεις προστασίας, η εγκατάσταση από ειδικούς μπορούν να τοποθετηθούν και σε ταράτσες ή πέργολες. Και σε πέργολες.
1: Μάλλον, τι να σου πω.
0: Ναι, για να το λέει. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Και εδώ ο ψηφιακός ΕΦΚΑ σε 43 ημέρες ο μέσος χρόνος απονομής για κύριες συντάξεις. Και εδώ το θέμα που είπαμε πριν από λίγο. Α, και ακόμη μια πολύ καλή είδηση. Mm. Με υπεύθυνη δήλωση καταργούνται 29 δικαιολογητικά στο δημόσιο.
1: Εντάξει. Μήπως και μειωθεί η γραφειοκρατία. Την οποία ακούμε για την ανάγκη μείωση της χρόνια τώρα.
0: Να πούμε και ακόμη μια είδηση, η οποία είναι θετική πολύ. Για ποιες ασθένειες παρατείνονται έως το 2030 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων. Έρχονται στα μηνύματα στο κινητό μας δωρεάν εξετάσεις πρόληψης για διάφορες ασθένειες. Mm. Μην το αγνοούμε, ας το κάνουμε. Η πρόληψη σώζει ζωές και δίδεται από το κράτος η δυνατότητα να κάνουμε δωρεάν εξετάσεις. Ας το εκμεταλλευτούμε όλοι μας.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Την προστατευτική κράτηση την έχει σε εισαγωγικά η εφημερίδα. Κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις, απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρυθμίσεις μη σύμφωνες με το νέο Ευρωπαϊκό Δίκαιο βλέπουν οι οργανώσεις.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία γράφει κλειδί σε εισαγωγικά στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα. Ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από σμίνι ντρόουνς, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Κεντρικό της εφημερίδας.
1: Από τη Δημοκρατία στην απογευματινή. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κύριας και επικουρικής από το 2027. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Και στην πρώτη σελίδα, βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση, γράφει η εφημερίδα. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί αναλυτές, 4 άρθρα, αναλύσεις. Και η εφημερίδα γενικότερα έτσι αφιερώνει πολύ χώρο στο εσωτερικό της. Έχουμε και ακόμη 2 εφημερίδες, τις οποίες δεν είπαμε. Τις βλέπεις, Star και Espresso.
0: Εγώ δεν τις βλέπω.
1: Ωραία, εφημερίδα Espresso, τη βλέπω εγώ. Πάλι εσένα θα ερωτευμόμουν. Η εξομολόγηση Τραϊανού Δέλα πάνω από το φέρετρο της λατρεμένης του γογός, χέρι-χέρι με την αλίγιστη κόρη τους, εκεί για τον κολοσσό της εθνικής του Euro, η συγκλονιστική αγκαλιά του Ντέμι στον Τράι. Εκεί για τη γογό και η εθνική της Showbiz, η στιγμή που λύγησε ο Αντώνης Ρέμος. Δεν χρειάζεται να σας πούμε για ποια γογό, για ποια κηδεία, είναι γνωστά όλα αυτά. Το ίδιο θέμα γίνεται και πρωτοσέλιδο στη Star. Την αποχαιρέτησε με μυρολόι του Φέρι. Σπαραγμός και οδύνη στην κηδεία της αντικοχαμένης γογός Μαστροκώστα. Ράγισε καρδιές στο τραγούδι του Ραϊνού Δέλα πάνω από το φέρετρο. Οι κραυγές της μάνας και το τελευταίο αντίο στο Ευενοχώρι Μεσολογγίου. Δεν την ξέχασε κανείς. Από Ρέμο και Βανδύ μέχρι Ντέμι, Πετρουλάκη και Νικοπολίδη. Σύσσωμη στην κηδεία της γογός, showbiz και αθλητικός χώρος. Και με τις συγκεκριμένες εφημερίδες ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Πάμε σε τοπικά φύλλα. Να σας πούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τον Μπομπό. Μας ακούτε μόνο από το ίντερνετ, μόνο από το διαδίκτυο. Ελπίζουμε να αποκατασταθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα.
2: Γίνονται κάποιες εργασίες και ουσιαστικά η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στις ακροάτες και τους ακροατές του διαδικτύου αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
2: Ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Περνάμε στα τοπικά φύλλα. Τέσσερις τοπικές εφημερίδες κυκλοφορούν καθημερινά. Έχουμε και τις τέσσερις και Δέσποινα, είμαστε στο 100%.
1: Και μια και είμαστε στο 100%, θα συζητούμε αναλυτικά.
2: Ξεκινάμε από την αρχαιότερη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Σερών, που δεν είναι άλλη από την εφημερίδα Η Πρόοδος. Το Πασόκ Σερών βούτυξε στα ρηχά της μικροπολιτικής σκοπιμότητας. Ας

0: και απάντηση του κυρίου Χατζηβασιλείου. Νεκρό 10χρονο αγόρι μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι, η παιδεία και η χριστιανική κατήχηση ως θεμέλια αριστείας στα άνω και κάτω Καμινίκια, Σερών, ένα άρθρο της Νικολέτας Κεραμλή, δικηγόρου Αθηνών Παραρίο Πάγο, εξιχνιάστηκε απάτη με λία 200.000 ευρώ χρυσές λίρες και κοσμήματα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ένα δεύτερο άρθρο τρίστυλο με την υπογραφή του μέτικου και τίτλο «Η νέα Μπουμπουλίνα» και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
1: Λοιπόν, δεν αναρωτιόμασταν πριν από λίγο αν φωτοβολταϊκά βάζουν πάνω σε πέργολες?
0: Ναι, βάζουν.
1: Μας έχει στείλει ένας πολύ καλός και αγαπημένος φίλος της εκπομπής που είναι πάνω σε λαμπτήρες της ΔΕΗ, σε κολόνες της ΔΕΗ.
0: Τα φωτοβολταϊκά.
1: Έτσι, νομίζω είναι φωτοβολταϊκό. Να δες το κι εσύ, δεν ξέρω τώρα, μόλις μου ήρθε. Όσο θα λέω εγώ το σαραϊκό
0: ναι.
1: θάρρος.
0: Ναι, είναι παντού.
1: Λοιπόν, σαραϊκό θάρρος. Ναι. Σαραϊκόν θάρρος. Πιο κοντά στην υλοποίηση ο οδικός άξονας δράμα Φίπολη έρχονται οι προσωρινοί ανάδοχοι, ως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Κεντρικό υποέλεγχο η πυρκαγιά στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου. Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων στο ρέμα του Αγίου Γεωργίου. Φρένο του ελληνικού FBI στο μεγάλο κύκλωμα του ΠΚΠΕ, ο ρόλος του ΚΙΔ στη Βυσσαλτία και η ακτινογραφία της απάτης των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει ήδη περισσότερο από 300 κόκκινα αφημί. Συλλογή υπογραφών ενάντια στο γιγαντιαίο σταθμό μπαταριών 130 MW σε Λεώνα και Μαρμαρά Ραχοβίτσα και ευχητήρια μηνύματα στους μαθητές και στις μαθήτρες που διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παγωτά Κρικρή, νέα λανσαρίσματα για το 2026 και νέα εικόνα για τη σειρά Ροντέο.
0: Σημερινή το Σερών. Απάτη 4,5 εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ. Σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, το Σερών, του Κιλκής, της Αθήνας, της Καβάλας, δρούσε η εγκληματική οργάνωση. Εχμηρή τοποθέτηση του βουλευτή Τάσου Χατζηβασιλείου για Πασόκ Σερών με αφορμή την ανακοίνωση του Πασόκ Σερών σχετικά με το νέο προπονητικό κολυμβητήριο. Ανοιχτή επιστολή απάντηση του Μητροπολίτη Ιδροκάστρου κ. Μακαρίου στην απάντηση της επιστολής του Δημάρχου Συντικής Γεώργιου Τάτσιου. Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα παρουσιάστηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ίδρυση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού.
1: Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινός Παρατηρητής. Έρευνα Συντική, σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στη δομή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι εντάσεις, οι εξεγέρσεις και οι διαμαρτυρίες είναι καθημερινό φαινόμενο. Σιδηρόδρομο σε σιωπή, η εγκατάλειψη των εγκριτικών χωριών μετά τις Σέρες. Θύμα 69χρονη στις Σέρες, κομπίνα μαϊμού λογιστών, απέφερε 200.000 ευρώ στο δράστη. Συναγερμό στις Σέρες για φωτιά στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου και εκδήλωση για την αποφυγή εξαπάτησης από επιτίδιους. Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν τα νέα κόμματα, το νέο τοπίο που χάραξε.
0: Και με τον καθημερινό παρατηρητή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων. Θα περάσουμε στη σύνδεσή μας με το Art News για το πανελλαδικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μας για εσάς που ακούτε από το διαδίκτυο και μόνο κάποια τραγούδια σε μια προσπάθεια, επειδή οι εργασίες θα διαρκέσουν πολύ λίγο στον πομπό που γίνονται και πάλι μαζί, ούτως ώστε να ταυτιστεί η ροή του προγράμματος και μέσω της συχνότητάς μας και μέσω του διαδικτύου.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταστα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα $96,19 το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας και επομένως ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Γρήγορα πέρασε η ώρα και γρήγορα αποκαταστάθηκε και το όποιο πρόβλημα είχαμε με τον Πομπό, οπότε μας ακούτε κανονικά αυτή τη στιγμή.
1: Και συμπίπτουν στο πρόγραμμα και οι ακροτές μας από το διαδίκτυο, οι οποίοι ήδη μας άκουγαν απρόσκοπτα.
0: Ναι, ναι,
1: εμείς συνεχίζαμε την εκπομπή μόνο για αυτούς, για τις ακροάτριες και ακροατές του διαδικτύου. Είχαμε ένα κενό με εσάς που μας ακούτε από τις συχνότητες μας των 101,5 και τώρα κανονικά θα συναντηθεί το ακροτήριο και από τη σταθερή συχνότητα και από το διαδίκτυο, στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μαζί σας.
0: Πριν πάμε στο προγραμματισμένο θέμα που έχουμε, θέλω να σας πω ότι αυτή την ώρα έχω μια μεγάλη κινητοποίηση έξω από τα δικαστήρια. Όπως σας είπαμε νωρίς το πρωί, εκδικάζεται η υπόθεση των αγροτών για τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια των εγγενείων της ΡΕΞΠΟ με τον τότε υφυπουργός, ήτανε.
1: Ναι,
0: με τον τότε Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει και ένα μεγάλο πανό που λέει κάτω τα χέρια από την αγροτιά, από συλλόγους και φορείς του νομού. Υπάρχει κόσμος, δημοσιογράφοι. Υπάρχει, δηλαδή, ένταση όχι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή είναι η εικόνα έξω από τα δικαστήρια των Σερών. Πάμε τώρα και να πούμε καλημέρα στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Θανάση Μαλιαρά.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Γιαννακίδου, καλημέρα κυρία Καμπουρίδου.
1: Αφορμή της επικοινωνίας μας είναι οι δύο πρόσφατες επιστολές που στείλατε σε αρμόδια υπουργεία. Αφενός η πρώτη επιστολή ως στήριξη στους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών, ζητάτε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, και μια δεύτερη επιστολή όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων που γίνονται από τον τελωνιακό σταθμό του Προμαχώνα και γενικότερα από τα χερσαία σύνορα εν ώψη καλοκαιριού.
2: Έτσι ακριβώς. Η μία επιστολή έχει να κάνει με τη συρρήκνωση εσόδων των μικρομεσαίων επενδυτών στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Αφορά κάποιους, όχι κάποιους, όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με την ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα. Υπάρχει μια νομοθεσία βάσει της οποίας είναι υποχρεωμένοι κάποιες ώρες της ημέρας να έχουν κλειστά τα φωτοβολταϊκά τους συστήματα, οπότε ό,τι παράγεται εκείνη την ώρα και μάλιστα σε ώρες αιχμής, γιατί είναι ώρες πρωινές που έχει ηλιοφάνεια και μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κλειστές λοιπόν τις ασφάλειές τους, να μην γίνεται η σύνδεση με το δίκτυο του ΔΔΕ, έτσι ώστε να μην μπορούν να καταναλώνουν την παραγόμενη ενέργεια, να πληρώνονται μάλλον για την παραγόμενη ενέργεια. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και είναι κάτι το οποίο σε συνεννόηση που ήρθαμε μαζί τους μας ζήτησαν να κάνουμε ένα έγγραφο προς το αρμόδιο Υπουργείο. Το αρμόδιο Υπουργείο γνωρίζει τα προβλήματα, έχουν συναντηθεί και με την Ομοσπονδία Παραγωγών από φωτοβολταϊκά συστήματα και είναι κάτι το οποίο οφείλαμε να κάνουμε ως διοίκηση του Επιμελητηρίου, γιατί είναι μέλη μας όλη αυτή η παραγωγή. Οπότε είμαστε στο πλάι τους, ζητάμε τα μέτρα στήριξης τα οποία ζητούν και αυτοί με έγγραφά τους προς το Υπουργείο. Σας είπα ότι ο Υπουργός είναι γνώστης και γνωρίζουμε ότι ξέρει και προσπαθεί να βρει λύσεις πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά καλό είναι όσες περισσότερες είναι οι φωνές που αναδεικνύουν το πρόβλημα και προτείνουν λύσεις, τόσο πιο γρήγορα πιστεύω ότι θα έρθουν και αυτές.
1: Τώρα, τι γίνεται με την κίνηση στις εισόδους της χώρας, στις χερσαίες εισόδους, γιατί ζητάτε επιπλέον μέτρα?
2: Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε ως επιμελητήρια στην Κεντρική Μακεδονία μέσω του Περιφερειακού Επιμελητριακού Συμβουλίου. Είχαμε κάνει πρόσφατα ένα δέλτα σίγμα και ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και απασχολεί όλα τα επιμελητήρια και είναι το θέμα αυτό που γίνεται στα σύνορα, από το οποίο ζητούμε να ληφθούν κάποια μέτρα για την εύρυθμη διενέργεια των ελέγχων. Εφαρμόζεται πλέον, έχει μπει σε πλήρη εφαρμογή το σύστημα Entry και Exit System. Είναι ένα σύστημα το οποίο κάνει ελέγχους σε άτομα που μπαίνουν από τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην είσοδο και στην έξοδο από τα σύνορα και είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό, γιατί τώρα για καλοκαίρι μιλάμε για πολύ μεγάλη κίνηση στα σύνορα, για πολύ μεγάλη είσοδο ξένων στην χώρα μας, οι οποίοι θα επισκεφθούν τουριστικές μονάδες, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η παρακόλληση στην κοινωνία, στην είσοδο πιο πολύ. Οπότε και εδώ έχουμε προτείνει κάποια μέτρα προς τα αρμόδια τα Υπουργεία, είναι δύο τα αρμόδια Υπουργεία, του Προστασίας του Πολίτη και των Εσωτερικών, έτσι ώστε να θεσμιστούν κάποια μέτρα για να μπορέσει να διευκολυνθεί όλη αυτή η κατάσταση. Αυτό το κυρίαρχο που επικρατεί είναι ότι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Πρέπει να γίνουν λοιπόν, να παρθούν αυτά τα μέτρα για να μην έχουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις.
1: Εντάξει, θα πρέπει βέβαια ήδη να είχαν ληφθεί πριν ξεκινήσει η περίοδος και τώρα και δεν ξέρω πώς μπορεί να καλυφθεί η έλλειψη προσωπικού, γιατί εκ των πραγμάτων προσλήψεις δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή, ίσως μετακινήσεις προσωπικού.
2: Μετακινήσεις πιο πολύ προσωπικού από άλλες περιοχές, τις οποίες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα, ή από άλλες υπηρεσίες που μπορούν να στελεχώσουν τουλάχιστον για αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες εδώ τα δικά μας τα σύνορα, στα βόρεια. Αυτό θέλουμε, αυτό μιλήσαμε και με τους πρόεδρους που έχουν και αυτοί οχλήσεις από δικές τους επαγγελματίες, επιχειρήσεις. Είμαστε στο πλευρό τους, έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο, γνωρίζουν το θέμα και είπαν ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξουν και ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Χθες δεν ξέρω αν προλάβαμε να σας το πούμε στην εκπομπή, την ώρα που ήρθε δηλαδή η ανακοίνωση για το δικαστικό.
1: Είπαμε.
0: Το είπαμε.
1: Ναι, το είπαμε και το σχολιάσαμε.
0: Ωραία, μάλιστα. Πολύ ωραία. Επανερχόμαστε τώρα να το δούμε πιο αναλυτικά το θέμα. Μιλάμε για το δικαστικό μέγαρο των Σερών, για τα νέα μέτρα ασφαλείας και συγκεκριμένα μια ακτινοσκοπική συσκευή ελέγχου, X-ray, χειραποσκευών, δεμάτων και αλληλογραφίας και μια μαγνητική πύλη.
1: Και τον έλεγχο των εισερχομένων.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θυμάστε, προημερών είχαμε δυναμικές κινητοποιήσεις από τους δικαστικούς υπαλλήλους, μάλιστα σε τοπικό επίπεδο. Για μία εβδομάδα πήγανε για 2 ώρες από τα καθήκοντά τους σε μία προσπάθεια να ενώσουν τη φωνή τους με τις φωνές των συναδέλφων τους πανελλαδικά και να ζητήσουν από το αρμόδιο Υπουργείο περισσότερη ασφάλεια στις δικαστικές αίθουσες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον γραμματέα του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Σερών, τον κύριο Θανάση Σκιώνο, για να δούμε τελικά αν τα μέτρα αυτά, τα οποία νομίζω σας τα είχαν υποσχεθεί και πριν, αν δεν κάνω λάθος, από το Πρωτοδικείο Σερών, σας ικανοποιούν και αν σας θωρακίζουν, αν αισθάνεστε δηλαδή ασφαλείς με το μέτρο αυτό ή ζητάτε για κάτι παραπάνω. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Αντιορθώνω, αντιπρόεδρος, όχι γραμματέας, και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, νομού Σερών. Ναι, όπως είχαμε μιλήσει προ 10 ημέρου περίπου, επισπεύστηκε η διαδικασία της εισαγωγής της πύλης, της X-ray τέλος πάντων, και του ημάντα και για τα πράγματα και της μαγνητικής, του μαγνητικού αυτού τέλος πάντων οργάνου. Να καλέσω από αυτό το βήμα τώρα να πω και τους συμπολίτες να προσέρχονται και λίγο νωρίτερα για να μην υπάρχει θέμα στα δικαστήριά τους, γιατί ξέρετε, ξεκινάνε συνήθως 9 και τώρα υπάρχει μια, μέχρι να υπάρξει ροή στον έλεγχο το
1: νομικό. Θα μπαίνει ένας, είναι πολύ λογικό. Καλό, να έρχονται από τις 8.30.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είχαμε πει ότι είχε ξεκινήσει νωρίτερα και πριν τα τραγικά γεγονότα που έγιναν στις 28 Απρίλη με 4 τραυματίες συναδέλφους και είχαμε, όπως είπατε πολύ καλά, τις δυναμικές κινητοποιήσεις. Επισπεύστηκε. Σε πρώτη φάση αναγνωρίζουμε ότι η διοίκηση έκανε το σωστό βήμα. Επίσης αναγνωρίζουμε και σαν σύλλογος ότι ήρθε σαν να κουμπώσει με αυτό και η έβρεση τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας και για το μέγαρο των Σερών, το δικαστικό μέγαρο των Σερών, αλλά και για τις περιφερειακές υπηρεσίες, σιδηροκάστρο και οροδολίβους. Αυτό που απομένει στο κομμάτι αυτό είναι η ασφάλεια και ο έλεγχος να γίνει με κάποιο τρόπο και στις περιφερειακές έδρες, γιατί εδώ δεν υπάρχει, παρόλο που δεν έχουμε τόσο πολύ φόρτο, τόσο πολύ κόσμο μάλλον, δεν υπάρχει φύλαξη και στις περιφερειακές έδρες Ροδολίγους και Συντικής. Τώρα, στο υπόλοιπο κομμάτι συνεχίζει και συνεχίζουμε να ζητάμε την επισκευή την εσωτερική του δικαστικού μεγάρου. Αυτό είναι σε επίπεδο ασφάλειας, το βήμα που έχει γίνει είναι πολύ σωστό, ένα πρώτο βήμα, αλλά ξέρετε ότι και νέο δικαστικό μέγαρο πρέπει να γίνει στις αίρες, αλλά και να, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, να επισκευαστεί το ήδη
0: το υπάρχον.
1: Ναι. Αυτό για το νέο δικαστικό το ακούμε τα τελευταία 20 χρόνια βέβαια.
2: Το ξέρω, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο τέτοιο ένα πρώτο βήμα έγινε, τώρα μένει να γίνει και να γίνουν οι επισκευές και η συντήρηση που χρειάζεται εντός για να είναι καλύτερες οι συνθήκες εργασίας και για τους δικαστικούς λειτουργούς και για τους υπαλλήλους αλλά και τους πολίτες που έχουν την πρόσβαση.
0: Έχετε κάποιο νέο γι' αυτό?
2: Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, σε επίπεδο εξωτερικό είναι προγραμματισμένος να γίνει ένας χρωματισμός, ένα βάψιμο. Αυτό δεν αρκεί κατά τη γνώμη μας, πρέπει να μεταφερθεί και μέσα, πρέπει να ξεμπλοκαριστούν κονδύλια. Είναι θέμα κυρίως του Υπουργείου και του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, του ΔΑΧΔΙΚ, που ξέρουμε ότι αλλάζει και το νομικό πλαίσιο και υποτίθεται ότι θα διευκολυνθεί, και το λέω το υποτίθεται γιατί πολλά ακούμε και λίγα γίνονται, όπως είπατε, και ειδικά στις ΣΕΡΕΣ. Και τώρα στο κομμάτι της μετεγκατάστασης, δεν ξέρω ποιος χρονικός ορίζοντας μπορεί να υπάρξει για να γίνει ένα πραγματικά καινούριο κτίριο που θα πλήρει όλες τις προϋποθέσεις και ασφάλειας και στατικότητας και συνθηκών εργασίας.
1: Ένα κτίριο που το ζητάμε, το θέλουν όλοι. Ο δικηγορικός σύλλογος, εσείς, η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, η περιφέρεια. Πάνω που είχαμε πει ότι είμαστε κοντά, τελικά ο διαγωνισμός θα γίνει από μηδενικές βάσεις για τα κτίρια.
2: Ναι. Δυστυχώς, ενώ είχαν κοπεί κορδέλες, δεν υπήρξε πολιτική βούληση να ξεμπλοκαριστεί το έργο νωρίτερα και πρέπει να γίνει νέα μελέτη από την αρχή και επομένως, να το πω λίγο λαϊκά, ζήσε μάη μου να φαστριφεί.
0: Ζήσε μάη μου. Ναι. Καλά το είπατε.
2: Τώρα, με την ευκαιρία που μου δίνετε και μας δίνετε σαν σύλλογος αυτό το βήμα, να πω ότι εμείς συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας και κορυφώνουμε στις 10 Ιουνίου με κλαδική απεργία που έχει καλέσει η Ομοσπονδία μας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και την 3η 2 Ιουνίου συνέλευση σας Σύλλογου Δικαστικών Υπαλλήλων για να επικυρώσουμε την απόφαση αυτή. Πιστεύουμε θα έχει επιτυχία, ακριβώς γιατί συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για ασφαλείς συνθήκες εργασίας, για επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, για μαζικούς διαγωνισμούς δικαστικών υπαλλήλων όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων, και γραμματείς και επιμελητές και υπαλλήλους πληροφορικής χρειαζόμαστε, και για την πληρωμή των χιλιάδων και επί χρόνια πλήρωτων ωρών υπερηδιακής απασχόλησης, κατά τις εξαιρέσιμες μέρες, δηλαδή Σαββατοκύριακα και αργίες. Άρα έχουμε κορύφωση, είχαμε λίγο μια πάυση και θα συνεχίσουμε σαν προειδοποίηση στην κυβέρνηση ότι πρέπει να σκύψει τα προβλήματά μας, τα τραγικά γεγονότα που έγιναν με τις πλημμύρες στην Κόρινθο, με τους τραυματισμούς των συναδέλφων μας στην Αθήνα, αλλά και εδώ ευκαιρία ζωθείς να πω και για το δικαστικό μέγαρο σχεδόν που λέμε, το νέο αλλά και την επισκευή του υπάρχοντος, παρόλα τα θετικά βήματα που έγιναν στο επίπεδο της ασφάλειας όπως είπαμε, θέλουμε να αναδείξουμε με αυτή την προειδοποιητική στην ουσία 24ωρη ότι σκύψτε στα προβλήματά μας, επιλύστε τα, φροντίστε και για την οικονομική αναβάθμιση του κλάδου που είναι ο χαμηλότερα αμοιβόμενος κλάδος στο ελληνικό δημόσιο και να μην πω πανευρωπαϊκά, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε αξιοπρεπώς τα δικαστήρια από Σεπτέμβριο, γιατί αλλιώς θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις και το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το τόνος που μπορώ να δώσω σήμερα.
1: 24 ώρες απεργίας.
2: Τα βήματα που έγιναν στις αίρες. Ναι.
1: 24 ώρες λοιπόν απεργίας στις αίρες στις 10 Ιουνίου και συνέλευση την Τρίτη. Η συνέλευση θα γίνει μέσα στο ωράριο λειτουργίας. Θα υπάρχει πρόβλημα με την λειτουργία των δικαστηρίων εκείνη τη μέρα, θα γίνει εκτός ωραρίου?
2: Όχι. Γιατί συνήθως το βάζουμε σε ώρες που δεν ή έχουν τελειώσει τα ακροατήρια ή δεν υπάρχει ακροατήριο και επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Μάλιστα.
2: Όχι.
0: Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα. Θα ξαναλέμε.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ.
7: Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: αλήθεια ήταν ότι είχαμε προγραμματίσει κάπως διαφορετικά να ξεκινήσουμε το τέταρτο ημιωρό του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Είμαστε 39 λεπτά μετά από τις 10. Στις ζωντανές εκπομπές όμως το μόνο σίγουρο είναι οι ανατροπές, όσο καλός προγραμματισμός και να υπάρχει. Στο θέμα που είχαμε σκοπό να σας παρουσιάσουμε, θα επανέλθουμε στη συνέχεια, θέλω να πιστεύω. Προς το παρόν, περνάμε στη χθεσινή συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Προγραμματισμένη συνεδρίαση, πολλά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη, αλλά ο χώρος ήταν διαφορετικός. Δηλαδή, η συνεδρίαση δεν έγινε στην καθιερωμένη αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου, καθώς οι βροχές του Σαββατοκύριακου, Παρασκευή Σαββατοκύριακου, προκάλεσαν ζημιές στην αίθουσα. Είχε πάρει νερό, άλλωστε αν θυμάστε με τη συνομιλία μας με τον πρόεδρο του Φεστιβάλ Παραμυθιού Παραμυθία, τον κύριο Πασιά, μας είχε πει ότι είχαν πρόβλημα τελευταία στιγμή, έπρεπε να μετακινηθούν καθώς η αίθουσα είχε κρυφθεί ακατάλληλη. Είχαν ξεκινήσει εργασίες, αλλά οι εργασίες ξεκίνησαν την πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας Δευτέρα, συνεχίστηκαν την Τρίτη. Η ενημέρωση, όπως είπε ο πρόεδρος του σώματος, έγινε προς τον Δήμο από την Περιφέρεια την Τρίτη, ότι ξέρετε δεν μπορούμε να σας δώσουμε την αίθουσα γιατί είναι ακατάλληλη προς χρήση. Αναζήτησαν τα μέλη της διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, του Δήμου Σερών, άλλο χώρο. Κρίθηκε κατάλληλος ο χώρος του αμφιθεάτρου της ΔΕΙΑΣ, αλλά στην πράξη φάνηκε ότι δεν ήταν ο κατάλληλος. Δεν υπήρχε κλιματισμός, δεν υπήρχε καλός ήχος μέσω του διαδικτύου για όσους παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση μέσω διαδικτύου, και επίσης εντός της αίθουσας δεν υπήρχε μικρόφωνο. Με αποτέλεσμα οι δημοτικοί σύμβουλοι που έπαιρναν το λόγο ήταν εισηγητές των θεμάτων, είτε να μιλήσουν στα θέματα της συζήτησης που έγινε, να μην ακούγονται από όσους καθόταν προς τα πίσω. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν ερχόταν μπροστά? Αυτή ήταν και η παρότρινση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Εντάξει, μπροστά συνήθως κάθονται τα μέλη της συμπολίτευσης. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν και οι συνάδελφοι με τις τηλεοπτικές κάμερες που κρατούσαν ένα χώρο. Γενικώς οι συνθήκες δεν ήταν οι καταλληλότερες, γεγονός που προκάλεσε την μοναδική αλλά μεγάλη ένταση που πραγματοποιήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση, και μάλιστα είχαμε και αποχωρήσεις, καθώς από την αίθουσα αποχώρησαν τόσο ο κύριος Καρακολίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, όσο ο κύριος Τουρτούρας και στη συνέχεια και η κυρία Χρυσάνθη Παλάζη. Και οι τρεις που θα ακούσουμε είχαν πάρει το λόγο. Μάλιστα η κυρία Χρυσάνθη Παλάζη είπε ότι μέχρι εδώ, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να ακούσουμε και υπάρχει και ζέστη στην αίθουσα, να διακοπεί η συνεδρίαση και κάποια από τα θέματα, τα υπόλοιπα, νομίζω τα πρώτα 13 είχαν συζητηθεί, να συνεχιστεί η συνεδρίαση σε μια άλλη αίθουσα με καλύτερες συνθήκες και τα υπόλοιπα θέματα να συζητηθούν εκεί. Δεν έγινε δεκτή η πρότασή της, ακολούθησε ένταση. Στην αρχή έγιναν σχόλια από το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Βαφιάδη. Μετά είχαμε μια κορύφωση της κατάστασης με τον κύριο Καρακολίδη, ο οποίος δήλωσε ότι εγώ αποχωρώ και έχετε εσείς την ευθύνη. Στη συνέχεια είχαμε παρέμβαση του κυρίου Τουρτούρα, ο οποίος υψηλούς τόνους εξέφρασε την δυσαρέσκειά του. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα θα ακούσουμε και είναι και το καλύτερο σε ήχο που έχουμε. Γι' αυτό και δεν θα έχουμε καθόλου έτσι αποσπάσματα από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, λόγω της κακής ποιότητας ήχου που είχε. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε πως η ένταση που υπήρχε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν προκλήθηκε από αντεγκλήσεις. Άλλωστε οι επικεφαλής, θα πρέπει να πούμε, λείπανε των δύο συνδυασμών, και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Απούσα ήταν η δήμαρχος η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, βρίσκεται στην Αθήνα, απόν και ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Χρυσάφης. Μια συνεδρίαση που με την απουσία του Δέσποινα πιστεύαμε ούτως ή άλλως θα κυλούσε ομαλά, αλλά τελικά είχαμε την ένταση για άλλο θέμα, για την αίθουσα. Ας τους ακούσουμε.
1: Λόγω μη καταλληλότητας της αίθουσας. Συγγνώμη κύριε Πουλιάκα, αλλά δεν ακούμε τίποτα. Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε ομόφωνα, ναι, χωρίς να ακούσουμε εισήγηση, χωρίς να πούμε. Όχι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα αποχωρήσουμε από την αίθουσα. Παρακαλώ να καταγραφεί από την γραμματέα ότι θα αποχωρήσουμε. Εσείς καθίστε και κάνετε συμβούλιο. Αν σας τιμά αυτό που κάνετε, συνεχίστε το συμβούλιο σας.
2: που να πληρεί τις στοιχειώδεις προδιαγραφές προκειμένου να μην αδικούμε τη διαδικασία. Δεν μπορεί να συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι απάντηση αυτή. Πόσοι να έρθουμε μπροστά. Είναι οι κάμερες. Πόσοι να έρθουμε μπροστά. Είναι μεδαριώδης η απάντηση που δίνεται. Δεν τιμά το ρόλο σας. Δεν ακούμε τίποτα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Το 11ο θέμα.
4: Κάντε την επόμενη εβδομάδα! Μα δεν ακούμε! Εμείς δεν σας παρακαλώ! Μας μαλώνετε, κύριε Πρόεδρε! Μας μαλώνετε! Μας μαλώνετε, κύριε Πρόεδρε! Γιατί σας λένε δεν είναι σωστές οι συνθήκες! Μας μαλώνετε!
3: Εσείς μαλώνετε εμάς!
4: Δεν σας μαλώνουμε, σας λέμε πάρτε μια.
3: Δείξτε λίγο κατανόηση.
4: Κατανόηση, κύριε Πρόεδρε, του μικρόφωνο.
3: Λίγο κατανόηση.
4: Ένα μικρόφωνο.
3: Λίγο κατανόηση.
5: Εντάξει.
3: Δεν είναι μόνο για εσάς.
4: Κυρία Δρυγκά, σας θυμάμαι από τα προηγούμενα όταν δεν υπήρχαν οι συνθήκες να ορίεστε. Απλά είναι αναλόγως σε ποια θέση είμαστε. Εντάξει. Αποχωρώ και εγώ, κύριε Πρόεδρε.

0: Πάμε στο Τεφασερόν, όπου από την αρχή της εβδομάδος έχουμε μία σειρά από εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις γιορτινές, εκδηλώσεις επιστήμης, εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τα παιδιά που φοιτούν εκεί, με φιλοξενία μαθητών, ένα μεγάλο κομμάτι αφιερωμένο στο επιστημονικό πεδίο και όλα αυτά στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 40 χρόνων της παρουσίας και λειτουργίας αλλά και έρευνας και γενικότερα κοινωνικής προσφοράς του ΤΕΦΑ στην τοπική κοινωνία. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Παρασκευή, αύριο 29 του μήνα, στις εγκαταστάσεις των Σερών. Μαζί μας η πρόεδρος του ΤΕΦΑ, η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για να μας περιγράψει πώς ποικίλησε αυτή η εβδομάδα και τι περιλαμβάνουν οι επόμενες ημέρες. Θεματικά εννοώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Είμαστε λίγο πάνω από τη μέση, δηλαδή σήμερα έχουμε επιστημονικούς διαγωνισμούς των φοιτητών. Λοιπόν, οι τρεις πρώτες μέρες κλείσαν θαυμάσια. Νομίζω ότι αυτό αποτυπώθηκε πολύ στην κοινωνία των Σερών. Τόσο με τους ίδιους τους φοιτητές μας τη Δευτέρα, που πραγματικά με πολύ μεγάλη όρεξη και έτσι, χαρά συμμετείχαν στο διαγωνισμό μεταξύ τους σε διάφορες δεξιότητες. Την άλλη μέρα με τα παιδιά του Δημοτικού ενθουσιάστηκαν τα δημοτικά και οι δάσκαλοι αλλά και τα παιδιά τα ίδια ζήτησαν να ξαναγίνει και να ξαναγίνει. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία και φυσικά συνεχίσαμε χθες με τους ηλικιωμένους, οι οποίοι και αυτό δείχνει το πόσο πραγματικά έχουμε πια χωρίσει την τοπική κοινωνία και σε διάφορους πληθυσμούς και ειδικούς πληθυσμούς. Συμμετείχανε με πάρα πολύ μεράκι και όρεξη σε διάφορες τεχνοστικές και αθλητικές δράσεις. Και με τις καλύτερες εντυπώσεις πήρανε και, θα λέγαμε, ένα συνταγολόγιο γυμναστικής το άσκησης που μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους και έτσι να μπορούν να έρθουν αργότερα πάλι να ξαναμετρηθούν και να δουν βελτίωση στην καθημερινότητά τους. Και σήμερα συνεχίζουμε με το επιστημονικό κομμάτι. Οι φοιτητές μας σε ομάδες διαγωνίζονται στο ερευνητικό και το επιστημονικό κομμάτι της επιστήμης μας. Και θα βγει φυσικά και νικητής, όπως είχαμε πει και που κάναμε, όπου θα πάει στο Λίβερπουλ μια εβδομάδα ο νικητής σε εργαστήριο εργαστήριο θέση στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ.
0: Άρα λοιπόν, εντός των προσδοκιών κύλησαν όλα και ακόμη καλύτερα.
2: Έχουν εξεπεριστηριασμάς, νομίζω.
0: Ναι.
2: Και πάμε αύριο να ολοκληρώσουμε και το επιστημονικό κομμάτι. Σήμερα ήδη έχουμε δύο νέους καθηγητές από το εξωτερικό, από την Αγγλία. Και ήδη φιλοξενούμε από την Αμερική συναδέλφους, οι οποίοι συνεργάζονται χρόνια μαζί μας. Και έχουμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν τα εργαστήρια μεταξύ τους. Οι διδακτορικοί και οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές θα τους ακούσουν σήμερα και αύριο και θα βρεθούν έτσι σε ένα quiz γνώσεων και σχετικά με την καριέρα, βέβαια, που μπορούν να έχουν αργότερα φεύγοντας από το Τεφάσερο. Και είναι, νομίζω, ακόμα καλύτερα. Σήμερα το ΤΕΦΑ είναι γεμάτο από φοιτητές και φιλοξενούμενο. Και περιμένουμε και αύριο πλέον να έρθουν οι απόφοιτοι μας το μεσημέρι και το βράδυ να τους φορείς του τόπου να κορυφωθεί η διαδικασία του εορτασμού των 40 χρόνων.
1: Μάλιστα. Ο μεγαλύτερος απόφοιτος σε ηλικία που αναμένεται να έρθει αύριο, αλλά και αυτός που θα έρθει από πιο μακριά, από πού θα είναι?
2: Έχουμε κόσμο που θα έρθει από πολύ μακριά, θα έρθουν και από την Κρήτη.
1: Ναι.
2: Θα έρθει κόσμο από πολύ μακριά και από την Πρέτεζα και από την Κρήτη και από την Πελοπόννησο. Απόφοιτοι οι οποίοι ουσιαστικά είχαν τελειώσει, ήταν οι πρώτοι απόφοιτοι μας που είχαν τελειώσει το 89. Mm-hmm. Δεν είχαν πει, ήταν οι πρώτοι και θα έρθουν και θα βρεθούν με τους συναδέλφους που ήταν οι πρώτοι φοιτητές που μπήκαν στο Τεφάσερο. Και βεβαίως και τα 40 χρόνια που τόσοι πολλοί φοιτητές μας έχουν περίπου 5.000 στοιχεία έχουμε δώσει. Έτσι. Όλοι αυτοί λοιπόν οι φοιτητές θα αλληλεπιδράσουν, οι γυμναστές πλέον, οι συνάδελφοι θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους αύριο, αν

0: Δηλαδή και φορτισμένο πάρα πολύ, φαντάζομαι.
1: Πολύ, πολύ. Είναι και συναισθηματικά φορτισμένο και είναι και... Και εμείς χαιρόμαστε που βλέπουμε και διαπρέπουν στον χώρο και είναι πρεσβευτές τόπου μας και της επιστήμης μας και αυτό είναι ακόμα πολύ πιο συγκινητικό και χαρούμενο που θα πιστεύουμε πάλι κοντά μας και θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε και απόψεις και, και νέα.
0: Ναι. Πάνως χαιρόμαστε πραγματικά πάρα πολύ που έχει επιτευχθεί ο στόχος και ακόμη περισσότερο όπως μας λέτε και κυρίως διότι αποδεικνύεται η προσφορά του ΤΕΦΑ στην ευρύτερη κοινωνία και σε μια κουβέντα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μιλούσαμε και για διεύρυνση έτσι, των δράσεων και για πιο διεισδυτική έτσι, εισβολή του ΤΕΦΑ στην τοπική κοινωνία.
1: Σίγουρα κάναμε μία αρχή. Θα συνεχίσουμε να και θα ενδυναμώσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Πιστεύω ότι θα γίνουμε ακόμα πιο αισθητοί και σε άλλες δράσεις που έρχονται, γιατί μην ξεχνάτε ότι και τη σταλοδρομία που κάναμε τον Νοέμβριο και θα την ξανακάνουμε φέτος τον Νοέμβριο, είναι μία δράση των τεφαστερών σε συνδυασμό με συλλόγους της της πόλης μας και αυτό το πράγμα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο, θα ανοίξουμε και προς το εξωτερικό, οπότε εδώ η ευκαιρία λοιπόν να ανταλλάξουμε και να αλληλοπιδράσουμε με πολλούς φορείς της τόπης μας και όχι μόνο και να είμαστε ωφέλιμοι βέβαια λόγω της άσκησης που εμείς θεραπεύουμε και σε επιδεισμού που το έχουν πραγματικά πολύ ανάγκη.
0: Καλή δύναμη, εμείς είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστείτε, καλή συνέχεια.
1: Εδώ και συζητάμε και αλλάζουμε και σας λέω τα νέα μας και σας θέλουμε κοντά μας.
0: Είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Pusa, pusa.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε Αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κ. Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Ο καιρός.
2: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη.
0: καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Εσείς, φτάσαμε στην τρίτη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 11 και θα μεταφερθούμε τηλεφωνικά στην Αθήνα. Γιατί εκεί βρίσκεται ο συνομιλητής μας. Καθώς ήδη έχετε ακούσει, έχετε πληροφορηθεί για το νέο κόμμα, το νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε η παρουσίασή του και αμέσως μετά έγινε και η παρουσίαση των πολύ στενών συνεργατών του είχε γίνει, αλλά αμέσως μετά έγινε και η ανακοίνωση των εκπροσώπων τύπου του κόμματος. Μεταξύ αυτών, στους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου και ένας δικός μας άνθρωπος, ερέως στην καταγωγή, ο κύριος Κώστας Καρποχτσής, ο οποίος αναλαμβάνει ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο νέο αυτό κόμμα. Βρίσκεται στην Αθήνα, βρίσκεται ωστόσο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα από τις ΣΕΡΕΣ και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Γιαννακίδου και κυρία Καμπουρίγου.
1: Η θέση είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
1: ή του κινήματος.
2: Του κόμματος.
1: Του κόμματος.
2: Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Συμπαράταξης.
2: Του κόμματος που είχαμε βαφτίσια και γεννητούρια το βράδυ της Τρίτης.
1: Ναι. Και μάλιστα σε λίγο, στις 12 αν δεν κάνουμε λάθος, θα βρεθείτε στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσετε την ιδρυτική διακήρυξη.
2: Ναι, ναι, θα γίνει νομίζω σήμερα η ιδρυτική διακήρυξη, η οποία έχει υπογραφεί και συνεχίζει και υπογράφεται, ναι, και τώρα που μιλάμε, και από χιλιάδες μέλη στην online πλατφόρμα που έχει βγει, το myalas.gr, στην οποία κάποιος μπορεί να τη διαβάσει, να την συνυπογράψει αν θέλει. Υπάρχει και επιπλέον διαδικασία για κάποιον που θέλει να γίνει μέλος του καινούργιου κόμματος, αυτής της καινούργιας προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει.
1: Εγώ ξέρετε, όπα, έλα.
0: Ίσως ρωτούσαμε το ίδιο, εγώ άνοιξα το στόμα, εσύ δεν το έλεγες. Η ερώτηση είναι προσωπική, αλλά ουσιαστικά απευθύνεται σε όλους, γιατί είναι η απάντηση σε όλους όσους θα ήθελαν να στηρίξουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Τι ήταν αυτό που σας έπεισε στον κύριο Τσίπρα να τον στηρίξετε, να είστε κοντά του και να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το νέο κόμμα? Γιατί πολλοί από την πρώτη στιγμή είπαν ποιο νέο κόμμα, έρχεται από τα παλιά, δεν έχει κάτι καινούριο να προσφέρει.
2: Το τι με έπεισε για να ακολουθήσω τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω το γνωρίζετε, γιατί το έχουμε συζητήσει και διαζώσει πολλές φορές. Είναι οι ίδιοι λόγοι που με έκαναν από το 2018-19 και μετά να τον ακολουθήσω. Και ουσιαστικά από το 2023, αφού παραιτήθηκε, η κατάσταση η οποία επικρατεί στην αντιπολίτευση, την οποία θα λέω ότι έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ήταν ο λόγος που την είχε απομακρύνει, ότι από την πολιτική, από την κεντρική πολιτική σκηνή, αν θυμάστε. Μοιραζόμενος και εγώ το ίδιο αίσθημα με πάρα πολλούς συμπολίτες μας και την κοινωνία της Ελλάδος. Σήμερα που μιλάμε, το καινούργιο αυτό εγχείρημα έρχεται από τον ίδιο άνθρωπο με τα ίδια χαρακτηριστικά, και όταν εννοώ τα ίδια χαρακτηριστικά, εννοώ τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά της εντυμότητας, της καθαρότητας που τον διακρίνει και νομίζω διέκρινε και την περίοδο διακυβέρνησής του. Και έρχεται σε ένα καινούργιο σχήμα, ένα καινούργιο κόμμα, το οποίο πλαισιώνεται από νέους ανθρώπους, αλλά και κάποιους παλιούς ανθρώπους που έχουν προχωρήσει και σιγά σιγά γίνεται ένα άνοιγμα στην κοινωνία για να προκαλέσουμε καινούργιο κόσμο. Πρώτα απ' όλα να δει τι είμαστε, να συνδιαμορφώσουμε μαζί το πρόγραμμά μας και να πορευτούμε μαζί για τη διακυβέρνηση της χώρας στις επόμενες εκλογές.
1: Άρα λοιπόν το καινούργιο που διαφοροποιεί το κόμμα σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι, κύριε Καρποχτσή?
2: Κοιτάξτε, το καινούργιο θα σας πω ότι εκτός από το πρόγραμμα, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να αναπτύσσεται,
1: ναι, ναι, ναι,
2: θα είναι ότι θα είναι ένα κόμμα πραγματικά ανοιχτό, συμμετοχικό. Είμαστε, γίναμε όλη η κοινωνία μιας τοξικής κατάστασης, που πολλά κόμματα έχουν όπως αντιλαμβάνεστε. Νομίζω όμως το καινούργιο κόμμα σήμερα που μιλάμε έρχεται για να δώσει πλέον λύσεις στην κοινωνία, όχι στην εσωστρέφεια, ναι στο άνοιγμα, ναι στα νέα πρόσωπα και ναι κοντά στην κοινωνία. Κάτι που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, υπήρχε ένα τέτοιο βαθμό εσωστρέφεια που κοιτούσαμε το δέντρο και χάσαμε το δάσος. Που το δάσος είναι ο κόσμος, είναι τα προβλήματά του, είναι η χειροτική για την επόμενη μέρα, είναι το πώς απαντάμε ουσιαστικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με το κόστος διαβίωσης, με τα ζητήματα της υγείας, με τις επενδύσεις, με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πράγματα τα οποία μας ταλανίζουν όλους μας.
1: Ξέρετε, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν υπήρχε η αγωνία πριν γίνει η παρουσίαση του κόμματος και πώς είναι 2-3 μέρες μετά όσον αφορά το πώς θα το αποδεχθεί ο κόσμος, πώς θα το εισπράξει.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός. προφανώς και υπάρχει μια αγωνία, αλλά θα σου πω ότι επικρατεί μια αισιοδοξία. Mm-hmm. Ίσως και λόγω του ονόματος, νομίζω έχει γίνει πολύ μεγάλος τόρος.
1: Ναι, πολλά...
0: Αναμφίβολα ήταν μια πρώτη επικοινωνιακή σας νίκη. Συζητήθηκε πάρα πολύ το όνομα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Μονοπόλησε το διαδίκτυο το βράδυ της Τρίτης.
2: Και αυτό που ευελπιστούμε από εδώ και πέρα να πρωτοσταθεί και να απασχολεί τον κόσμο με θετικό τρόπο είναι οι προτάσεις μας, είναι τα πρόσωπα που σιγά σιγά θα αρχίσουν να αναδεικνύονται σε διάφορους τομείς και οι λύσεις στις οποίες προσκαλούμε να συνδιαμορφώσουμε την κοινωνία όλοι μαζί για την επόμενη μέρα και τη κυβέρνηση τώρα.
1: Τώρα από εδώ και πέρα, ποια βήματα πρόκειται να γίνουν στις 12 στον Άριο Πάγο, μετά τι ακολουθεί?
2: Τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία οργάνωσης αυτού του νέου κόμματος. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι 2 ημερών. Μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός να φέρει τεράστια εμπειρία και να στελεχώνει και από έμπειρους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κόμμα το οποίο θα πει σιγά σιγά να βρίσκει το βηματισμό και επειδή θεωρώ ότι έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές, νομίζω ότι θα το βρούμε και το στίχημα είναι πλέον να βγούμε την κοινωνία έξω.
1: Άρα περιοχές, η οργανωτική δομή του,
2: δηλαδή. Τρόπο.
1: Η οργανωτική
2: αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα είναι αυτό και οι προγραμματικές θέσεις προφανώς.
1: Ακριβώς.
2: Ο βασικός κορμός. Mm-hmm. Το βασικό είναι αυτό, γιατί καλό είναι το όνομα, καλή είναι και η επικοινωνία, αλλά νομίζω η έμφαση που θα δοθεί και από εμάς θα είναι στην ουσία.
1: Ναι, και έτσι πρέπει κάθε κόμμα.
2: Καλά, και έτσι πρέπει, αλλά δεν το βλέπουμε πάρα πολύ και νομίζω και ο κόσμος δεν το έχει δει. Γι' αυτό και βλέπουμε και τα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Δούμε μια κυβέρνηση, μια δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία έχει καταρρεύσει σε κάθε δημοσκόπηση ουσιαστικά σε σχέση με το 23 και όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να είναι εναντίον της. Βλέπουμε τα τελευταία 2 χρόνια ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ορθώσει ανάστημα. Αυτό κάτι σημαίνει.
0: Ναι. Και αυτό ίσως θα έπρεπε να είναι και το δικό σας στοίχημα.
2: Είναι μόνο το στοίχημα, είναι αυτή η ανάγκη που οδήγησε και σε αυτή την συμπαράταξη στην Ελλάδα, σε αυτό το νέο κόμμα, κυρία Καμπουρίδου. Δεν είναι μόνο στοίχημα, είναι η ανάγκη που το δημιούργησε. Και ξέρετε, δεν νομίζω ότι όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από τη θέση του βουλευτή, είχε αυτό στο μυαλό του. Νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες οδηγήθηκε από τον κόσμο σε αυτή την κίνηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό θα έρθει στις Σέρες, τώρα φαντάζομαι.
2: Η αλήθεια
1: θα είστε περισσότερο στην Αθήνα από ό,τι εδώ.
2: Και εγώ αυτό έχω αντιληφθεί. Έχει αλλάξει λίγο το πρόγραμμα και όταν κατέβηκα την Τρίτη το πρωί στην Αθήνα για την ομιλία στο Θησείο, επειδή δεν είχε οριστικοποιηθεί κάτι τέτοιο, δεν είχα κάνει και το σχετικό προγραμματισμό μου. Αλλά εντάξει, αυτά είναι ωραίες ανατροπές. Και φυσικά γεμίζουν και ευθύνη εκτός από χαρά.
1: Ναι. Απλά έλεγα πως όταν θα έρθετε στις Σέρες και έχετε το χρόνο, να τα πούμε και πάλι από κοντά.
2: Εννοείται με χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα.
1: Δύναμη,
0: κουράγιο και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Αφήνουμε πίσω μας την κεντρική πολιτική σκηνή. Με τον κύριο Καρπουτσή, γι' αυτό άλλωστε μιλούσαμε. Και περνάμε στις εκδηλώσεις. Είπαμε, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο πολλές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις ενημερωτικές, εκδηλώσεις ψυχαγωγικές, εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, εκδηλώσεις θεσμού για μια περιοχή. Έχουμε και την γιορτή του Αγίου Πνεύματος και εκεί μπερδεύονται οι εκδηλώσεις με την λαογραφία και τα πανηγύρια. Ωστόσο, εμείς θα ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας και να μιλάμε για εκδηλώσεις με μια εκδήλωση πολύ νόστιμη. Που συνδυάζει.
1: Αν μη τι άλλο.
0: Που συνδυάζει και το αλμυρό και το γλυκό. Για να είμαι ικανοποιημένη και εγώ και η Δέσποινα. Η μία είναι του αλμυρού, η άλλη του γλυκού. Με μια εκδήλωση στην οποία συμπράττουν όλοι οι φορείς στο Ροδολίβος. Εμείς θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Ροδολίβους, αλλά. Για την γιορτή Σαρμά, Πίτας και Χασλαμά συμπράττουν όλοι οι φορείς και η κοινότητα της περιοχής στο Ροδολίβος. Και μάλιστα σήμερα για τις κυρίες το ραντεβού είναι το απόγευμα για το τύλιγμα, το τύλιγμα του Σαρμά. Για το πώς πάνε οι προετοιμασίες, τι έχουμε να περιμένουμε σε αυτή την γιορτή που ξεκίνησε δειλά-δειλά και τίνει να εξελιχθεί σε θεσμό. Θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Γεωργιτζίκη, Άννα Γεωργιτζίκη, η οποία και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ετοιμάζεστε?
2: Βεβαίως ετοιμαζόμαστε.
1: Σαρμά, σαρμαδάκι, έτσι.
2: Ναι, με αμπελόφυλλο.
1: Με αμπελόφυλλο σαρμαδάκι. Τώρα θα μας πείτε πώς το κάνετε κιόλας.
2: Βεβαίως. Χρησιμοποιούμε για αυτή την εκδήλωση 40 κιλά κιμά. 40 κιλά ρύζι και κάθε μυρωδικό, μαϊντανό, μάραθο, δυόσμο, κρεμμυδάκια από ένα ματσάκι στο κάθε κιλό.
0: Α, μάλιστα. Πόσα θα τυλίξετε τώρα δηλαδή εσείς με όλα αυτά?
2: Θα μαζευτούμε το απόγευμα όλες οι κυρίες. Είναι θελόντριες που βοηθάνε στις εκδηλώσεις και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους και τη στήριξή τους. Και θα τυλίξουμε περίπου 12.000 σαρμαδάκια.
0: Χαρά στο κουράγιο σας, 12.000 σαρμαδάκια.
2: 12.000 σαρμαδάκια κάνουμε κάθε χρόνο και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να γευτεί τις ωραίες γεύσεις μας, παραδοσιακές, με τις πίτες τις παραδοσιακές που πάλι οι γυναίκες
1: δουλεύουν.
2: Τι
1: πίτες θα κάνετε?
2: Θα κάνουμε διάφορες πίτες όλων των ειδών, ό,τι γεύση θέλει κάθε κυρία. Και το παραδοσιακό γλυκό του Ροδολίβους, τον Χασλαμά.
0: Αυτό πάλι δεν το ξέρουμε. Τι είναι ο Χασλαμάς λοιπόν?
2: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ παλιό γλυκό, την εποχή που δεν υπήρχαν πολλά υλικά. Φτιάχνεται με λάδι, αλεύρι και το σιροπιάζουμε. Το ψήνουμε στο φούρνο περίπου 2 ώρες και το σιροπιάζουμε. Έχει ιδιαίτερη γεύση και το χρησιμοποιούμε σε τέτοιες γιορτές. Παλιά το χρησιμοποιούσαν οι γονείς μας. Όταν θέλανε να κάνουν μια γιορτή.
0: Τώρα τι καρικεύματα όμως έχει για να έχει ιδιαίτερη γεύση? Γιατί μας είπατε λάδι, αλεύρι, αυτό δεν έχουν γεύση.
2: Έχει κανέλα και γαρίφαλο μέσα.
0: Α, θα μας καβολάει.
1: Σαν μελομακάρονο είναι.
2: Περίπου σαν μελομακάρονο, αλλά έχει πιο ωραία γεύση, πιο ιδιαίτερη γεύση και μια τραγανότητα όταν το βάζουμε στο στόμα μας.
0: Α, πολύ ωραίο. Είναι γλυκό, μπορείς να το φας και για πρωινό. Και για μετά το μεσημεριανό και για βραδινό, αν έχεις
2: διάθεση. Δεν έχει υλικά που φουσκώνουν βαριά υλικά. Είναι ελαφρύ γλυκό και πολύ νόστιμο. Ορίστε να έρθετε να σας δοκιμάσουμε τις ωραίες γεύσεις μας.
0: Τώρα, πού θα γίνει αυτή η γιορτή, πώς ξεκίνησε και φαντάζομαι με χρόνο με το χρόνο, με την συμμετοχή του κόσμου και την επιτυχία, φτάσατε στον 5ο χρόνο φέτος.
2: Τέταρτη χρονιά φέτος. Ήταν η ιδέα του προηγούμενου τοπικού συμβουλίου με πρόεδρο τον κύριο Γιάννη Στρατή. Ο κύριος Γιάννης Στρατής κάλεσε όλους τους συλλόγους του χωριού, μας είπε τη γνώμη του, την ιδέα του και από εκεί και πέρα όλοι μαζί υλοποιήσαμε αυτή την ωραία εκδήλωση.
0: Μάλιστα. Η οποία βρήκε ανταπόκριση, είχε συμμετοχή.
2: Έχουμε πάρα πολύ κόσμο κάθε χρόνο και περισσότερο κάθε φορά. Και όλοι περιμένουν πώς και πώς αυτή την εκδήλωση, να έρθουν να διασκεδάσουν. Έχουμε ζωντανή μουσική, θα συμμετέχει η χοροδία του Μουσικοδραματικού Συλλόγου με παλιές καντάδες. Θα συμμετέχουν χορευτικά με παραδοσιακούς χορούς και μετά γλέντι για τον κόσμο έως ό,τι ώρα θέλουν, έως το πρωί.
1: Οι νεότεροι έρχονται?
2: Όλοι έρχονται, όλες οι ηλικίες.
1: Και βοηθούν,
2: από
1: φαντάζομαι.
2: Από το μικρότερο και μέχρι το μεγαλύτερο.
1: Ναι, και οι νέες κοπέλες φαντάζομαι βοηθούν.
2: Βέβαια. Βεβαίως. Όλο το χωριό είναι σε αυτή την εκδήλωση. Όλοι μαζί συμμετέχουν και όλοι μαζί για ένα σκοπό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα βέβαια όλες οι κυρίες εθελοντικά συμμετέχετε, εθελοντικά θα τυλίξετε
2: ναι,
0: τα όλα αυτά.
2: Ναι, όλες τις γυναίκες και τους άντρες βέβαια που τρέχουν να οργανώσουν όλη αυτή την εκδήλωση, γιατί χρειάζεται ένα μεγάλο στήσιμο, τραπέζια, καρέκλες, πάγκους. Αυτά θέλουν ανδρικά χέρια. Ευχαριστούμε και όλους τους κυρίους εκτός από τις κυρίες που συμμετέχουν με τα εδέσματά τους.
0: Υπάρχει κάποια που είναι έτσι ξεχωρίζει για την ταχύτητα στο τύλιγμα? Που φημίζεται γι' αυτό.
2: Μπορώ να πω ότι όλες είναι εισάξιες.
0: Όλες εισάξιες, ε.
2: Ναι, μάλιστα. Μπορώ να πω ότι όλες είναι εισάξιες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
2: Σε 2 ώρες περίπου θα τυλιχτούν 12.000 σαρμαδάκια.
0: Σε 2 ώρες. Πόσες κυρίες θα είστε?
2: Ναι. Περίπου στις 80 με 100 μαζευόμαστε.
0: Μάλιστα. Και τα χέρια εκεί δεν σταματούν. Ναι. Σε 2 ώρες τόση δουλειά.
1: Φαντάζομαι ότι κινούνται έτσι μόνα τους τα χέρια εκεί.
2: Ναι. Εμείς έχουμε ξεχωριστά γκρουπ. Ένας ετοιμάζει τα φύλλα, άλλος ετοιμάζει τον κυμά. Τα βάζουμε στα τραπέζια, μαζεύουμε τα τυλιγμένα. Δηλαδή δουλεύουμε ο καθένας στο πόστο του για να προχωράει όμορφα η δουλειά και γρήγορα.
1: Οργανωμένοι.
2: Ναι. Βέβαια.
1: Ο Χασλαμάς.
2: Ο Χασλαμάς ετοιμάζεται στα σπίτια μας. Η κάθε γυναίκα ετοιμάζει το ταψί της. Τα βάζουμε σε ατομικά και σε δάκια και τα σερβίρουμε στον κόσμο να δοκιμάσει την ωραία γεύση.
0: Και ναι. Το ίδιο και οι πίτες, η κάθε μία κάνει τη δική της.
2: Και οι πίτες το ίδιο, ναι, ναι, στα σπίτια μας. Καθένας ξέρει τα δικά του, το φούρνο του, τα υλικά του και ετοιμαζόμαστε από σήμερα μέχρι και το Σάββατο θα είναι όλα έτοιμα.
1: Φαντάζομαι πάνω από 50 πίτες θα έχει.
2: Εννοείται.
1: Εννοείται.
2: Εννοείται, ναι.
1: Τι ωραία, είναι μια γιορτή στην οποία συμμετέχετε όλοι και από ό,τι βλέπουμε πολύ χαρά. Με αγάπη, με χαρά. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
2: Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για το χωριό μας, να φέρουμε κόσμο, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και να διασκεδάσουμε τον κόσμο με χαρά μεγάλη.
0: Εγώ πάντως τώρα βλέπω στις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από προηγούμενη προετοιμασία που κάνατε.
2: Ναι,
0: όλες
2: ναι.
0: Δουλεύετε στα μάτια, αλλά όλες χαμογελάτε.
2: Έτσι είναι. Με το χαμόγελο όλοι μας, ναι.
0: Τι ώρα να έρθουμε?
2: Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 8 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, και θα τελειώσει το πρωί.
0: Στην κεντρική πλατεία?
2: Στην κεντρική πλατεία του Ροδολίβους.
0: Ναι. Εσείς είστε τυχεροί, βέβαια, έχετε και 2 ωραιότατες πλατείες στο Ροδολίβους.
2: Ναι. Ναι. Η κάτω πλατεία είναι η μεγαλύτερη, γι' αυτό και την κάνουμε τη γιορτή, γιατί παίρνει περισσότερο κόσμο.
0: Τέταρτη γιορτή λοιπόν, σαρμά, πίτας και χασλαμά, στο Ροδολίβου, Σάββατο 30 Μαΐου από τις 8 και μετά, στην κεντρική πλατεία, παραδοσιακά εδέσματα, ζωντανή μουσική και συνδιοργάνωση του τοπικού συμβουλίου και των συλλόγων του χωριού. Θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία ολόψυχα, καλή δύναμη, γιατί εντάξει, εσείς θα κουραστείτε αρκετά.
1: Και να περάσετε βέβαια πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά,
2: και
1: καλή
2: πάλι
1: συνέχεια.
2: Καλούμε τον κόσμο 8 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο, να έρθει να περάσει καλά μαζί μου.
1: Να είστε καλά.
0: Και να γευτεί τα καλούδια σας.
2: Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώ.

0: Από το Δήμο Αμφίπολης και το Ροδολίβος και τη γιορτή που θα γίνει εκεί, περνάμε στο Δήμο Νέα Ζύχνης και στο Γάζαρο, όπου το Γάζαρο έχει τη τιμητική του το τελευταίο διάστημα, το χωριό, λόγω ενός εξαιρετικού εκλεκτού προϊόντος του κερασιού που παράγεται εκεί, αλλά και της γιορτής γαζορίτικου κερασιού που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου στον αύλιο χώρο του πρώην Γυμνασίου Γαζόρου από το Δήμο Νέα Ζύχνη, στην Περιφερειακή Ένωση Τασερών και φυσικά το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γαζόρου, Άρτεμις ή Γαζορίτης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Ελένη Παχλιβάνη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές φυσικά.
1: Να πούμε ότι όχι επειδή είμαστε τοπικιστές, εδώ έχουμε τα καλύτερα κερασιά. Και στο Γάζορο και στην Αναστασιά, πεντανόστιμα.
0: Και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Άγιο Χριστόφορο,
2: αυτό,
1: μεγάλα, ζουμερά, νόστιμα, που δεν φαντάζομαι να τα δει κάποιος και να μην θελήσει να φάει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, και δεν το λέω επειδή είμαστε από εδώ, αυτή είναι η αλήθεια και οι αλήθειες πρέπει να λέγονται.
2: Όχι, ισχύει, γιατί το κερασί του Γάζαρου και Αναστασιά είναι πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Εγώ να φανταστείτε από μικρή που θυμάμαι, που είχαμε κερασιές με τον πατέρα μου, τώρα μιλάμε πριν 35 χρόνια, 40. Mm-hmm. Πάντα υπήρχε το κερασί, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Και το θετικό είναι ότι επειδή ήταν γνώστες όλοι οι παραγωγοί, μπορούσαν να εξελίσσουν περισσότερο την παραγωγή, την τροφήτευση, τα πάντα. Δηλαδή ήταν... Mm-hmm. Περισσότερο ενημερωμένοι.
1: Και εμείς θυμόμαστε ότι παρά τον κίνδυνο που θέτατε στη ζωή σας, στο δρόμο προς τις παραλίες, υπήρχαν εκείνα τα κιόσκια που οι άνθρωποι εκεί πουλούσαν την παραγωγή τους.
2: Ναι, ήταν ωραία, αλλά ήταν λίγο επικίνδυνο, όπως λέτε.
1: Βεβαίως και ήταν επικίνδυνο.
2: Αλλά... Έχει γίνει και ένα φοβερό δυστύχημα. Μια κυρία εδώ από το χωριό μας είχε σκοτωθεί με ένα αυτοκίνητο. Κάποτε είναι λίγο πιο περιορισμένα τώρα και η παραγωγή βέβαια είναι πιο υπεύθυνη σε αυτό που κάνουν. Mm-hmm. Δηλαδή φροντίζουν σε μέρη που να έχει μπροστά ένα χωράφι, μια λάνα, οτιδήποτε, όχι να βγουν στη μέση του δρόμου όπως γινόταν πριν 40 χρόνια, να σας το πω.
1: Εντάξει.
2: Γιατί και η κίνηση είναι τρομερή τώρα. Ναι. Δεν είναι ότι ήταν πριν τόσα χρόνια.
1: Ναι, αλίμονο αν δεν αποφεύγαμε τα άσχημα των παλαιότερων χρόνων. Για πείτε μας τώρα για τη γιορτή σας. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Λοιπόν, η γιορτή μας γίνεται περίπου στα 20 χρόνια εδώ στο Γάζαρο. Βασικά ήταν ο τότε σύλλογος σε συνεργασία κατά κάποιο τρόπο με το Σύλλογο Γαζοριωτών της Αθήνας. Θέλαν για να έρθουν και οι ετεροδημότες και να γιορτάσουν και το κεράσι σαν ευκαιρία να γίνει ένα αντάμωμα, να σας το πω κάπως έτσι. Καθιερώθηκε βέβαια τα τελευταία 20 χρόνια. Κάθε χρόνο προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχει αλλάξει ο σύλλογος βέβαια. Κάθε δύο χρόνια ξέρετε που είναι η θητεία του συλλόγου. Mm. Αλλάζουν, αλλά ο ένας παίρνει τη σκητάλη από τον άλλον και συνεχίζεται. Mm. Και θεωρώ ότι κάθε χρόνο βάζουμε και ένα κερασάκι περισσότερο. Κάτι καλύτερο να γίνει. Εμπειρικά δηλαδή. Βλέπουμε τα λάθη μας και διορθωνόμαστε κάπως έτσι, να σας το πω. Φέτος ευελπιστούμε να γίνει, τι να σας πω, πολύ μεγάλη εκδήλωση. Και ήδη έχουμε ακούσει ότι θα έρθει πάρα πολύς κόσμος. Mm-hmm. Υπολογίζουμε στα 1.500 και 2.000 άτομα, δεν ξέρω αν είναι και περισσότερο. Ναι, μια μεγάλη. Δηλαδή έχουμε και τα μπρατίνια. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Είναι η γνωστή μπάντα. Η μπάντα που γλεντά, όπως αυτοποκαλείται.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς. Τολμήσαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω φέτος. Και λέω τολμήσαμε γιατί έχουμε θέμα και με τον καιρό εδώ στην περιοχή μας.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτό
2: και αυτή την εποχή. Πέρυσι δηλαδή, με το που ξεκίνησε το γλέντι, έβριξε και τα χάλασε όλα, να σας το πω. Είμαστε όλη μέρα δηλαδή μέσα στα site, καταλαβαίνετε, για να δούμε τον καιρό. Mm-hmm. Να σιγουρευτούμε ότι θα είναι κάτι καλό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία, ορίστε να έρθετε και εσείς και όσοι μας ακούν.
1: Με χαρά.
0: Στη γιορτή θα υπάρχουν φυσικά άφθονα κεράσια να δοκιμάσουμε.
2: Εννοείται. Θα υπάρχουν τα κεράσια, θα γίνει διαγωνισμός κερασιού του καλύτερου κέρασου παραγωγού.
1: Ναι.
2: Φυσικά όσοι θέλουν να πάρουν μέρος από τους κέρασου παραγωγούς του χωριού μας, οι τρεις πρώτοι θα τους επιβραβεύσουμε, τους τρεις πρώτους κέρασου παραγωγούς.
1: Το καλύτερο πώς αξιολογείται?
2: Αυτό φωνάζουμε κάποιος, δεν είναι κάτι από εμάς, ούτε από κάποιον ειδικό να σας πω ότι θα έρθει ένας γεωπόνος. Γεύονται το κεράσι όποιοι είναι από τις επίτιμους καλεσμένους μας.
1: Από πιο νόστιμο δηλαδή.
2: Τους καλούμε, ναι, βλέπουν το πώς είναι ωραία στρωμένο, το αν είναι ωραίο, μεγάλο, κόκκινο, νόστιμο. Δοκιμάζουν και αυτοί οι κριτές χωρίς να ξέρουν τα ονόματα.
1: Λένε αυτό είναι το ωραιότερο, ας πούμε.
0: Ναι, το μεγαλύτερο, το τραγανό, ζουμερό και γλυκό, φαντάζομαι, ένα τέσσερα κριτήρια.
2: Ναι. Είναι κάτι που γίνεται πολλά χρόνια και δεν θέλουμε να το χάσουμε αυτό, να το χαλάσουμε.
1: Και ξέρετε,
2: τριβούμε βέβαια δηλαδή, αλλά λίγο, αλλά σε ένα τεταρτάκι έχουν τελειώσει όλα αυτά πάνω.
1: Και ξέρετε, το κεράσι, το γαζορίτικο και εκεί της περιοχής σας γίνεται και πολύ ωραίο γλυκό, δηλαδή και το σχήμα του διατηρεί και το χρώμα του. Και η τραγανότητά του, δεν είναι αυτό το βιομηχανοποιημένο.
2: Όχι, καμία σχέση σίγουρα. Οι περισσότερες κάνουν εδώ στο χωριό. Μέχρι και εγώ, αν έχω χρόνο, θα κάνω το γλυκό κεράσι.
0: Παρ' όλα αυτά στη γιορτή δεν υπάρχουν προϊόντα που γίνονται από κεράσι, είναι μόνο το φρούτο.
1: Το φρούτο.
2: Όχι, όχι, το είχαμε κάνει, να σου πω την αλήθεια, κάποτε που ξαναήμουν στο σύλλογο, τον πολιτιστικό. Είχα κάνει εγώ συγκεκριμένα λικέρ κεράσι και αυτά, και πάλι είχε βρέξει, θυμάμαι, και μας έμειναν όλα. Ο πρώην σύλλογος από εμάς πριν 6-7 χρόνια, οι κυρίες είχαν. Τώρα περνάνε και τα χρόνια, ξέρετε, κάποιες κυρίες δεν μπορούν να βοηθήσουν όπως παλιότερα. Ναι. Κάναν γλυκό κεράσι, κερνούσαν στον κόσμο. Κάθε χρόνο γινόταν, όχι κάθε χρόνο, κάποιες χρονιές γινόταν και αυτό. Τώρα το κεράσι γίνεται πολλά πράγματα. Γίνεται και κάτι αντίστοιχο όπως η βυσσινάδα, κερασάδα όπως τη λέω εγώ. Μπορεί να γίνει μαρμελάδα, μπορεί να γίνει κομπόστα, μπορεί να γίνει γλυκό κουταλιού. Λικέρ υπέροχο, δεν το συζητάμε.
1: Και κομπόστε, δεν είχα ακούσει εγώ τουλάχιστον προσωπικά.
0: Μπαίνει σε τούρτες, τάρτες, κερασόπιτα που είναι σαν κέικ με κεράσια.
2: Ναι. Και δηλαδή έτσι και φρέσκο το κεράσι μπορείς να το κάνεις οτιδήποτε σε τάρτα και αυτά που λέτε. Είναι ένα πρώτο βέβαια πολύ ευαίσθητο συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα.
1: Και ζωής κάποιων ημερών, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι 3-4 μήνες.
2: Ναι, είναι δύσκολο ακόμα και στο μάζεμα το κεράσι. Γιατί δηλαδή πρέπει να πάει μαζί με το κοτσάνι. Δεν είναι όπως το βύσινο ή το μήλο, κόβεις μόνο το καρπό. Δηλαδή στο μάζεμα πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το κοτσάνι για να κοπεί χρειάζεται λεπτομέρεια. Γιατί μπορεί να κοπεί ή να πεταχτεί. Η ζωή του κερασιού κατά κάποιο τρόπο είναι το κοτσάνι. Για να είναι πιο ανθεκτικό, 1-2-3 μέρες χρειάζεται, τρέφεται από εκεί κατά κάποιο τρόπο.
0: Και είναι και μια ευαίσθητη καλλιέργεια, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που έβλεπαν οι παραγωγοί ότι φέτος είναι μια πολύ καλή χρονιά για το βιός τους και την παραγωγή τους, και ερχόταν ένα χαλάζι
1: τον Ιούνιο
0: και τους
1: συνήθως,
0: τα πάντα.
1: Πριν τον Ιούνιο και τα έκανε ρημαδιό.
2: Και αυτό, αλλά και την ανθοφορία πολλές φορές πάθαμε πολλές ζημιές.
1: Ακόμη και από τότε, έχετε δίκιο.
2: Από χειμώνα, ναι, από τότε. Είναι δηλαδή δύσκολο. Εγώ δεν θυμάμαι να σας πω στα 40 τόσα χρόνια που πήγαινε στο χωράφι, να ήταν 5 χρονιές που δεν είχε καθόλου βροχή και μας κάναμε τη δουλειά μας δηλαδή όπως έπρεπε. Κάθε χρόνο κάτι συμβαίνει. Και η βροχή τα επηρεάζει και η λίγο βροχή.
1: Κυρία Πεχλιβάνη, όλοι είναι παραγωγή κερασιού ή πλειοψηφία εκεί του χωριού?
2: Όχι, όχι. Τώρα θα έλεγα ότι είναι μειοψηφία.
1: Α, η μειοψηφία.
2: Καθαρά κερασοπαραγωγή είναι λίγη. Καθαρά κερασοπαραγωγή.
1: Και γιατί αυτή η αλλαγή? Παλιά ήταν περισσότερη. Λόγω προβλήματος διάθεσης του προϊόντος?
2: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε μείνει και πολύ λιγότεροι στο χωριό. Αν σκεφτείτε ότι κάποτε ο Γάζος μπορεί να είχε 2.500 κατοίκους. Εντάξει, όταν ήμουν εγώ παιδί και θυμάμαι δηλαδή, είχαμε πάνω από 2.000 κατοίκους. Ναι. Δηλαδή σε μια απογραφή είχαμε το 2.000 νομίζω. 1.600, το 2010 έπεσε ακόμα περισσότερο, πήγε στους 1.211 νομίζω. Και μετά το 2020 που έγινε η απογραφή ήταν κάτω από 1.000 κατοίκους. Οπότε λογικό είναι, και οι μεγαλύτεροι στο χωριό μας, δηλαδή η πλειοψηφία, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να ασχοληθούν. Οι πιο νέοι είναι λίγοι. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Αλλά και δεν μπορείς να βασιστείς να έχεις μόνο κεράσια και τίποτα άλλο.
1: Είναι και αυτό.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για την παραγωγή, ας είναι και παράλληλα με κάποια άλλη. Μονοκαλλιέργεια δεν μπορεί να γίνει. Πώς θα ζήσει κάποιος?
2: Δεν μπορεί να γίνει σίγουρα. Σίγουρα, δεν είναι για μονοκαλλιέργεια, αυτό που λέτε ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς το παλεύουμε εδώ στην περιοχή μας.
1: Και καλά κάνετε.
0: Μπράβο σας.
2: Και ο Γάζορης και η Αναστασιά, όπως είπατε, που έχουν και αυτή γιορτή μετά από εμάς.
0: Αυτή σε μια εβδομάδα έτσι πάει αυτό.
1: Το προϊόν τους είναι όψιμο, έτσι λέγεται, σωστά το λέω? Είναι πιο όψιμο. Πιο όψιμο. Μάλιστα. Αλλά εξίσου υπέροχο. Όπως και το ίδιο Χριστοφόρου, βεβαίως.
0: Δεν μπαίνουμε στην κόντρα πιανού μου.
1: Όχι, βέβαια. Τώρα.
0: Χωριού το κεράσι είναι καλύτερο.
2: Τίποτα. Εμείς έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με όλα αυτά τα χωριά, ειδικά με τη γιορτή που γίνεται στην Αναστασιά πολλά περισσότερα χρόνια από εμάς. Γιατί μπορεί να είναι 40 χρόνια που κάνουν τη γιορτή, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντα πηγαίνουμε, συμμετέχουμε, έρχονται και αυτοί σε εμάς. Έχουμε καλή συνεργασία.
1: Καλά, δεν έχει και να χωρίσετε κάτι, έτσι δεν είναι, για όνομα του Θεού.
2: Όχι, φυσικά, φυσικά, όχι, τίποτα, τίποτα. Αν εμείς έχουμε πιο πρώιμο, αυτοί έχουν πιο όψιμο κεράσει.
0: Mm-hmm. Τι ώρα να έρθουμε.
2: Πέρα, το υψόμετρο. 9 η ώρα ξεκινάει η εκδήλωση, ναι. Είπαμε Σάββατο 30 Μαΐου.
1: Ναι.
2: Είναι στον αύριο χώρο του πρώην γυμνασίου Γαζόρου.
1: Ναι.
2: Κάπου απέναντι από την εκκλησία, δηλαδή λίγο μέσα είναι. 9 η ώρα λέμε ότι ξεκινάμε με μια μικρή καθυστέρηση. 9 και 4.
1: 9 να είμαστε εκεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, για να βρούμε και μια καλή θέση.
2: Και αυτό, αλλά και όσο πιο νωρίς είναι ο κόσμος εκεί, ξεκινάει νωρίτερα και όλη η διαδικασία και το γλέντι και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Καλά να περάσετε.
1: Με το καλό όλα.
0: Καλή επιτυχία.
1: Και ο καιρός βοηθός. Και ο καιρός βοηθός.
2: Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ξεκινήσαμε με εκδηλώσεις. Με εκδηλώσεις έτσι θα ολοκληρώσουμε το έκτο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Και μια ιδιαίτερη εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερών. Εκδήλωση αφιέρωμα στο τραγούδι και την ποίηση των ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας. Τίτλος της εκδήλωσης: Τραγουδώντας Γρεκάνικα. Τα Γρεκάνικα είναι μια ποιητική αρχαιοελληνική διάλεκτος που ηρίζεται στις ανάγοντες στον αποικισμό της Μεγάλης Ελλάδος τον 8ο αιώνα π.Χ. Όμως το κυριότερο καταφύγιο της γρεκάνικης γλώσσας είναι το τραγούδι και ο χορός. Τραγούδια της δουλειάς, μυρολόγια, τραγούδια της ξενιτιάς, και εκεί ίσως κρύφτηκε ότι απέμεινε από τον πλούτο αυτή της γλώσσας που ουσιαστικά χάθηκε. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στις 7.30 στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντζής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών. Τη διδασκαλία των τραγουδιών και την παρουσίαση του αφιερώματος ανέλαβε η μουσικολόγος Αθηνά Αγάθου, ενώ στην εκδήλωση συμμετέχουν η Μελίτα Τσαλουχίδου στο τραγούδι, ο Δημήτρης Αρναούτογλου στην κλασική κιθάρα, ο Χριστόδουλος Μέγκος στη χρωματική φυσαρμόνικα και στο βιολί, όπως επίσης συμμετέχει η φιλόλογος Ελένη Ιωαννίδου που θα αποδώσει ποίηματα στα νεοελληνικά, θα συμμετέχει η παιδική χοροδία των δημοτικών σχολείων Γαζόρου και Νέας Ζύχνης, ενώ η όλη εκδήλωση γίνεται και στη συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Σερών. Εννοείται ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όπως σας είπαμε. Να επιγραμματικά να μείνουμε, να σημειώσετε πού γίνεται τι αυτό το διάστημα. Για τη γιορτή κερασιού ήδη σας είπαμε. Σημειώστε Σάββατο 30 Μαΐου στις 8, στις 9, στον αύριο χώρο του πρώην γυμνασίου του σχολείου. Εκεί θα πραγματοποιηθεί. Έχουμε μια επίσης εξαιρετική εκδήλωση, αρχαία λυρική ποίηση, ομηρικά έπι, θεογονία του Ισιώδου είναι ο τίτλος της, γενικός τίτλος Ήλιος. Είναι μια σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερών. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου στον Ζιζιρλί Τζαμί στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, αλλά θα τηρηθεί σε ρεά προτεραιότητας καθώς ο χώρος είναι περιορισμένος. Συντελεστές της εκδήλωσης: ο Παντελής Παυλίδης στην αρχαία λύρα και τη σύνθεση, ο Γιάννης Μαλαμίδης στο πιάνο, η Κλεονίκη Παυλίδου στο τραγούδι Κρόταλα Χορός και η Δήμητρα Σοφιαδέλη στο τραγούδι Και στα Κρουστά.
1: Να πούμε ότι έχουμε την τρίτη ατομική έκθεση με τίτλο Κέλυφος Κυψέλη από την Οικαστικό Ανθιμίδου Αγγελική, η οποία ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουνίου στον οικαστικό χώρο Αρμός στις Σέρες. Και αφού πεις τώρα τα προγραμματιστέντα για αυτό το Σαββατοκύριακο, θέλω να σου πω στο τέλος για μια ωραία εκδήλωση για το Σάββατο 6 Ιουνίου στην Ηράκλεια.
0: Α, μάλιστα. Πριν περάσουμε εκεί, γιατί κατάλαβα που το πας, έχω το και πάω άλλη εκδήλωση να σου πω που θα σ' αρέσει, γιατί συνδυάζει διάφορες τέχνες μαζί και όλες τις οσφρήσεις. Προς το παρόν, πάμε στο Πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος που θα πραγματοποιηθεί στην Κερκίνη από τον Πολιτιστικό Οικολογικό Αθλητικό Σύλλογο Κερκίνη, Σάββατο Κυριακή, Σάββατο 30, Κυριακή 31, Δευτέρα 1 Ιουνίου. Η Κερκίνη γιορτάζει και με τη στήριξη του Δήμου Συντικής θα πραγματοποιηθούν επίδειξη παραδοσιακών χορών και γλέντι το Σάββατο από τις 8.30 και μετά. Την Κυριακή θα υπάρξουν αθλοπαιδιές, αγώνες ποδηλασίας για τους μικρούς, αγώνες ποδηλασίας για τους μεγάλους και στις 6 το απόγευμα περιφορά της εικόνας. Ενώ τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, είναι προγραμματισμένες υποδρομίες στον ποταμό Κερκινίτη και αγώνες πάλης στο γήπεδο Διαγόρα. Η Κερκίνη γιορτάζει λοιπόν με σειρά τρίμερων εκδηλώσεων. Φυσικά, γιορτή του Αγίου Πνεύματος και την τιμητική τους έχει το Σκούταρι και το Άγιο Πνεύμα με ξεχωριστές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν εκεί. Πανηγυρικές εκδηλώσεις Αγίου Πνεύματος Σκουτάρεως, Ευρύτικη Ζυγιά το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το βράδυ με την στήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Θρακών Σκουτάρεως και της τοπικής κοινότητας. Και επίσης θα συμμετέχουν οι χοροδίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Θρακών Σκουτάρεως, της Τραγικής Εστίας Σερών, του Συλλόγου Προβατάει Αμαζόνες και του Συλλόγου Γυναικών Καλών Δέντρων.
1: Θέλω να πω λίγο για αυτή τη γιορτή στο Σκούταρι.
0: Ναι.
1: Από μικρό παιδάκι τη θυμάμαι, που πηγαίναμε πριν φτάσουμε στο σκούταρι με τους γονείς μου και τον αδερφό μου, σταματούσαμε στο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος, που είναι από εκεί από την Βαμβακούσα προς σκούταρι εννοώ. Και ανάβαμε ένα κεράκι εκεί, είχε πάρα πολύ κόσμο, και μετά πηγαίναμε στο σκούταρι. Και από ό,τι θυμάμαι, ελάχιστες ήταν οι φορές, όπως μας έλεγε πριν από λίγο και η κυρία Πεχλιβάνη για την δική της την περιοχή, που δεν έβρεχε. Δηλαδή θυμάμαι ότι έκλεινε ο δρόμος, ότι πηγαίναμε έτσι σε διάφορα μαγαζιά και τρώγαμε και είχε ωραία γλέντια κτλ. Και πάντα όλα γινόταν μουσχεμα και τρέχαμε τελευταία στιγμή. Αλλά εντάξει, ήταν κάτι έτσι ξεχωριστό.
0: Λοιπόν, η Ευρετική Ζυγιά και το πρόγραμμα που σας είπα είναι για το Σάββατο 30. Την Κυριακή 31 θα υπάρξει λαϊκό σχήμα με τον Σταύρο Φωτιάδη, την Ευτυχία Κωστίκα και τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη, και λαϊκή μουσικοπαραδοσιακή βραδιά τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, εννοείται στις 9 το βράδυ. Θα πάμε και σε μία εκδήλωση, αυτό που σου έλεγα πριν, που συνδυάζει τη ζωγραφική με τη γευσηγνωσία. Πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτά? Paint the Wine, Wine and Art Catering, ή στα ελληνικά πίνεις, τρως και δημιουργείς.
1: Πίνεις, τρως και... Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό.
0: Ή πίνεις, τρως και ζωγραφίζεις.
1: Α, για πες.
0: Γιατί η εκδήλωση περιλαμβάνει έκθεση ζωγραφικής από το Τμήμα Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδόπολης. Επίσης θα πραγματοποιηθεί ένα εργαστήρι ζωγραφικής και θα έχουν ένα workshop εκεί. Και μπορείς να γευτείς και τα κρασιά της περιοχής και να δοκιμάζεις και πλατό τυριών.
1: Α, πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: το Σάββατο, 30 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα και μετά.
1: Να σας πάω τώρα στο Μπέλε, στο Μαλλοθρακικό. Όπου ο Πολιστικός Σύλλογος εκεί, σε διοργάνωση με το Δήμο Συντικής, απευθύνει μια πρόσκληση σε όλους για μια ξεχωριστή βραδιά με παιχνίδι, μουσική, διασκέδαση. Ελάτε να παίξουμε όπως παλιά. Την Κυριακή 31 Μαΐου, έτσι αποχαιρετούν και το Μάιο, στις 8 η ώρα το βράδυ, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, όπου τα παιδιά που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να παίξουν παραδοσιακά παιχνίδια όπως παλιά, να συμμετέχουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα και εκπλήξεις, αλλά και τα παιδιά που δεν γνώρισαν αυτά τα παιχνίδια, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τα γνωρίσουν. Οπότε παιχνίδι, χορός, κέρασμα, και πολλές δραστηριότητες για όλες και για όλους, και βέβαια και μια κλήρωση και πολλά πλούσια δώρα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με disco party, που όπως καταλαβαίνεις έτσι με πολύ κέφι, για τους ένα τσακ μεγαλύτερους, την Κυριακή 31 Μαΐου. 8 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο.
0: Λοιπόν, το χωριό μας γιορτάζει και μας προσκαλεί. Είναι η πρόσκληση από το Άγιο Πνεύμα,

0: στις 9 το βράδυ της ίδιας μέρας και πανηγύρι με νταούλια στην Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος το πρωί της Δευτέρας, ανήμερα του εορτασμού, 1η Ιουνίου, ο τρανός χορός στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία στις 8.30, χορευτική συνάντηση στο θεατράκι και φυσικά θα ακολουθήσει γλέντι στην κεντρική πλατεία, συμμετέχουν διάφοροι σύλλογοι. 4 μέρες το χωριό μας γιορτάζει, είναι η σχετική πρόσκληση και πολύ ωραία φύσα έχει βγάλει εκεί η κοινότητα του Αγίου Πνεύματος με τη συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων. Προτάσεις για όλα αυτά τα βράδια από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Να είμαστε γεροί αύριο το πρωί στις 9 εδώ, συγχρόνως της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Από τις 9 σήμερα το πρωί, την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Θάνος Παπουτσής, η Στέλλα Δόβα και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Μαζί αύριο δεν θα είμαστε. Στην εκπομπή θα είναι μόνο η Δέσποινα και θα τα ξαναπούμε το πρωί της Τρίτης. Να είστε όλοι καλά.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία.

0: Τεχνητής νοημοσύνης, 11 Labs με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις εταιρείας για υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης, με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες 435 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα, η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωπη επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
1: Ο καιρός.
0: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μας μέρη. Είναι η ενημερωτική περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Με τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είμαστε συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, για να σας ενημερώσουμε για την επικαιρότητα στην περιοχή, τα θέματα τα οποία υπάρχουν από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής. Η εκπομπή με την Ευαγγελία Θοδωρίδη που στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο, και ασφαλώς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα περάσουμε και στην αθλητική ενημέρωση, αφού δεν είναι και λίγα αυτά τα οποία έχουμε. Είχαμε την απόφαση για την αναδιάρθρωση, η οποία δεν πέρασε τελικά, οπότε ο Πανσεραϊκός οριστικά στη Super League 2 μαζί με Πανθρακικό και Ανέστο Χρυσούπολης. Για τις άλλες εξελίξεις θα πούμε στην συνέχεια, αλλά πριν από αυτό θα πάμε στους ανταποκριτές μας, έτσι ώστε να ενημερωθούμε, ξεκινώντας σε λίγο από την Καβάλα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε την ενημέρωση για την περιφέρεια από την Καβάλα με την καλή συνάδελφο, την Δασούλα Κρητικού που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Δασούλα. Δεν ξέρω αν σε βρίσκουμε σε κάποια παραλία για τέτοιο καιρό. Στην Καβάλα θα γίνεται χαμός, φαντάζομαι.
1: Έχει ξεκινήσει από χθες το αδιαχώρητο, ιδίως που κλείσανε τα σχολεία και πριν ξεκινήσουν και οι εξετάσεις των μαθητών.
0: Και πού να δεις το τριήμερο, τι θα γίνει.
1: Καλά. Αυτό συζητούσαμε λίγο πριν εδώ με τους συναδέλφους, το πόσες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για αυτό το τριήμερο, πάντοτε από τα ψηλά στην Δράμα μέχρι το νησί της Θάσου γίνεται ένας μικρός χαμός από εκδηλώσεις και προτάσεις. Πού να πάτε, τι να κάνετε, κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, πάρα πολλές δράσεις.
0: Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα κλασικά αυτοκίνητα που θα είναι στη Θάσο, νομίζω, γύρω στα 30 κλασικά αυτοκίνητα.
1: Το είδα και αυτό.
0: Θα έρθουν σε αυτό το τριήμερο. Δηλαδή, όσοι θέλουν να δουν κάποια εντυπωσιακά αυτοκίνητα από το παρελθόν, εκεί μπορούν να πάνε.
1: Είναι και αυτή μία από τις πάρα πολλές προτάσεις. Είναι και η μέρα του Σαρμά. Εμένα κάτι τέτοια μου αρέσουν. Oh. Και βουτυγμένα στην παράδοση και για την Κυριακή το βράδυ στη γραφικότατη Νικήσιανη της Καβάλας. Πάρα πολλά χρόνια διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Είναι η 13η. Η μέρα του Σαρμά αυτή που θα γίνει. Είναι και οι άνθρωποι εκεί που διοργανώνουν και τον Αράπη και από μικρά παιδιά μαθαίνουν τις παραδόσεις της περιοχής τους, οπότε μας καλούν στις 8.30 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, είσοδος ελεύθερη, για να περάσουμε πραγματικά ένα ξεχωριστό βράδυ. Είναι τόσες πολλές οι εκδηλώσεις.
0: Σε όλες δεν μπορείς να πας και να θες, δηλαδή.
1: Όχι. Θα πρέπει να αποφασίσεις πού θα πάω. Του χρόνου γερός να είσαι, πάνε στις υπόλοιπες. Δεν γίνεται να τα έχεις όλες αυτή τη ζωή. Είχαμε τώρα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η διαμαρτυρία, θυμάστε τα λέγαμε και εσείς. Για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων στην Ελευθερούπολη της Καβάλας. Ξεκίνησαν έτσι γύρω στις 11 το πρωί και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε έξω από το Δημαρχείο του Παγκαίου. Λέγαμε ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά πάνω από 2.000 αγροτικές οικογένειες της περιοχής. Και περιμένουν βέβαια να δουν τι μπορεί να γίνει και με τις αποζημιώσεις τους ή και με το μέλλον του τόπου τους γενικότερα.
0: Έχουν κάποια ενημέρωση για αυτό το θέμα, για την αποζημίωση, τι θα γίνει.
1: Έρχονται σιγά-σιγά, για τις αποζημιώσεις όχι ακόμα, έρχονται όμως σιγά-σιγά απαντήσεις από τις πολλές ερωτήσεις που έγιναν αυτό το τελευταίο διάστημα στη Βουλή για το θέμα αυτό, που θα έλεγα δεν είναι και κατατοπιστικές για το τι ακριβώς θα γίνει και πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα. Φαντάζομαι θα τα βάλουν και όλα κάτω να τα δουν και να εξηγήσουν και στους ανθρώπους τι ακριβώς συμβαίνει απόλυτα με το θέμα αυτό. Γιατί μπλέκονται και άλλοι φορείς, κάποια υπουργοί απαντάνε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές μου να απαντήσω για αυτά τα έργα, θα πρέπει να απευθυνθείτε αλλού, δεν γίνεται και κουβέντα για τις αποζημιώσεις που περιμένει ο κόσμος για τις εκτάσεις τους που είναι κάτω από το νερό. Θα δούμε πώς θα πάει
0: και
1: το θέμα.
0: Και έχουμε το φαινόμενο να παίρνουν αποζημιώσεις αυτοί που δεν δικαιούνται, τα βλέπουμε τι γίνεται.
1: Είχαμε και
0: την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι όντως έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, ένας να πάει να δει τι γίνεται εκεί θα καταλάβει.
1: Και είχαμε και στην Καβάλα τη σύλληψη, γίνεται λόγος για μία γυναίκα αγρότησα κατοίκου του Δήμου Καβάλας μπλεγμένη στο σκάνδαλο το ΕΠΕΚΕΠΕΠ. Εντάξει, και από εκεί βγαίνουν πάρα πολλά και βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Από εκεί και πέρα θα είναι αύριο στην Καβάλα ο κύριος Στέφανος Γασελάκης, ο οποίος θα γενιάσει τα γραφεία της οργάνωσης στο πεζόδρομο της Οδού Ερμού. Έχουμε αυτό σαν είδηση. Έχουμε την είδηση πως κάποιος πολύ τυχερός αγόρασε λαϊκό λαχείο από πρακτορείο στην πόλη της Καβάλας και κέρδισε 250.000 ευρώ.
0: Σίγουρα δεν ήσουν εσύ. Σίγουρα.
1: Όχι, δεν θα μ' άκουγε σήμερα. Κάπου θα ήμουν σε αυτή την παραλία που λέγαμε λίγο πριν. Αλλά και αυτό το συζητούσαμε νωρίτερα για το πρωί, όταν έγινε γνωστό το ποσό και αυτά. Εντάξει, μα κάτι είναι και αυτά τα 250 χιλιάρικα. Δεν λύνεται όμως.
0: Δεν λύνεται το πρόβλημα τη ζωή σου να πει, αλλά είσαι πιο άνετο. Ναι, είσαι πιο άνετο.
1: Ναι.
0: Να ήταν 2,5 εκατομμύρια, να πει ναι, εντάξει. Κάτι
1: τι μου λες τώρα, μου δίνεις
0: εκεί κάτι γίνεται. Αλλά μπαλώνεις τρύπες και είσαι κάπως πιο άνετα, αν επενδύσεις σε κάτι.
1: Κάτι κάνεις. Ναι, κάτι. Από το Λότελα, καλή και η Παναγιώτελα.
0: Ναι. Καλοφάγωτα να ευχηθούμε στον τυχερό, όποιος και αν είναι.
1: Όποιος και να είναι. Έγινε μια σημαντική ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας από την ελληνική ομάδα διάσωσης Καβάλας. Είχαμε μια δωρεά συνολικής αξίας 13.000 ευρώ και αγόρασαν ένα εξειδικευμένο εξοπλισμό και σύγχρονο ντρόουν επιτήρησης για επιχειρήσεις πυρόσβεσης και έρευνας διάσωσης εδώ στην περιοχή. Έγινε αυτή η δωρεά με τη συμβολή ιδιωτών και φορέων. Θα ενισχύσει το έργο των εθελοντών διασωσωστών και το καινούργιο ντρόουν θα αξιοποιείται σε αποστολές εντοπισμού αγνοωμένων, παρακολούθηση δίσβα των περιοχών, υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, αλλά και στην πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών. Είχαμε και αυτό. Και βέβαια κάτι που περιμέναμε αρκετό καιρό και αφορά στη συνοικία του παλιού της Καβάλας, στην περιοχή του παλιού, είναι πλέον στην τελική ευθεία οι εργασίες από τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Καβάλας για το δίκτυο ίδρυψης της περιοχής. Αυτό είχε να κάνει και με κλειστό δρόμο για πολλούς μήνες, που πλέον έχει δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Τώρα σε δεύτερο επίπεδο εργολάβος και ΔΕΙΑΚ προχώρησαν στην αντικατάσταση του σκουριασμένων αγωγών στην παραλία κάτω από την εκκλησία εκεί στο παλιό. Γίνονται οι εργασίες για την προετοιμασία της σύνδεσης του νέου δικτύου ίδρυψης και κρατάμε σαν ημερομηνία 15 Ιουνίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο παλιό το νέο δίκτυο ίδρυψης και είναι κάτι που περιμένει η περιοχή καιρό τώρα. Οπότε είχαμε και την είδηση αυτή και γενικά αυτές τις πάρα πολλές εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο.
0: Θα τις πεις αναλυτικά αύριο στο ΣΑΜΗ αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες έρχονται για το τριήμερο το οποίο έχουμε και του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα. Νομίζω ολοκληρώσαμε αυτά.
1: Ολοκληρώσαμε, Παναγιώτη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δασούλα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στις αίρες να συναντήσουμε τη Θάλια Καμπουρίδου. Ακούσαμε πριν ότι στην Καβάλα ένας τυχερός 250.000 ευρώ στο Λαγιό Λαγιού. Στις αίρες κερδίσαν τίποτα, θα μας πει η Θάλια. Κερδίσατε κάτι, Θάλια, καλό μεσημέρι ή τίποτα εκεί?
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Εντάξει, τα περισσότερα χρήματα πέσανε εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αρκετοί που είναι στους λίγοντες, αλλά η υπόλοιπη καλή καρδιά. Αισιοδοξία και σχέδια για την επόμενη κλήρωση.
0: Πάμε για την επόμενη κλήρωση. Λοιπόν, πάμε
1: για την εκλογή. Ξεκινάω την ειδησιογραφία. Δυστυχώς όχι με καλή είδηση, καθώς θλίψη στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 10χρονου αγοριού στην περιοχή της Ηράκλειας. Το παιδί εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του σε κανάλι της περιοχής. Πρόκειται για ένα παιδί οικογένειας Ρωμά που διέμενε μαζί με η μητέρα και τα αδέλφια του στον καταβλισμό της περιοχής. Η εξαφάνισή του έγινε αντιληπτή νωρίς χθες το μεσημέρι από τη μητέρα του. Ανήσυχη βγήκε στην περιοχή να δει και πού βρίσκονται τα ίχνη του και να τον εντοπίσει. Αμέσως ειδοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής της αστυνομίας και το παιδί βρέθηκε χωρίς αισθήσεις στο κανάλι. Τα αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν σήμερα, καθώς η σωρός θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Αλλά τα μέχρι τώρα στοιχεία λένε ότι μπορεί να μην ήταν από πνιγμό, αλλά το παιδί με το που έπεσε στο νερό να πέθανε, γιατί υπήρχε γυμνό καλώδιο με ρεύμα εκεί, καθώς διαπιστώθηκε ότι μία κάτοικος, ιδιοκτήτρια σπιτιού 43 χρονών, έκανε ρευματοκλοπή, η οποία μάλιστα συνελήφθηκε γι' αυτό, και υπήρχε καλώδιο γυμνό μέσα στο νερό. Τα αίτια, όπως είπα, της νεκροψίας θα ρίξουν φως στο πώς χάθηκε ένα τόσο μικρό παιδί. Και επίσης, πέρα από τη σύλληψη αυτή, είχαμε και τη σύλληψη της μητέρας του παιδιού για έκθεση παιδιού σε κίνδυνο. Δυστυχώς θα πρέπει να σας πω ότι στο ίδιο κανάλι, πριν 6 χρόνια, ένα μωράκι έχασε με τον ίδιο τρόπο τη ζωή του. Θα μείνω στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς μετά από αναλυτική έρευνα των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Αμφίπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος Ηράκλεια Σερών, εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές από οικίες που έγιναν την περίοδο του Πάσχα σε περιοχές των Σερών και της Καβάλας. Κατά την απουσία των ενίκων, διέριξαν οικίες και αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν και σχηματίστηκε σε δικογραφία σε βάρος των δραστών, ενώ βρέθηκαν και κάποια κοσμήματα στο όχημα του ενός αξίας 5.000 ευρώ και το χρηματικό το ποσό των 400 ευρώ, τα οποία φυσικά και επιστράφησαν. Από το πρωί υπάρχει έντονη κινητικότητα στα δικαστήρια των Σερών, καθώς στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν 12 αγρότες, οι οποίοι συμμετείχαν σε κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε πέρσι και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο, στις 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των εγγενείων της 10ης ΕΡΕΞΠΟ που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Σερών. Στην τελετή των εγγενείων παρόν ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος δέχτηκε έτσι και όλο το κύμα των αντιδράσεων των αγροτών. Είχαν ανέβει οι τόνοι και υπήρξε ένταση, καθώς δεν επετράπη στους αγρότες τότε και τους κτηνοτρόφους που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς και τον περίμεναν να τον συναντήσουν, και στην ένταση επάνω έπεσαν και κάποια νερά και καφέδες και σχηματίστηκε δικογραφία, και για τον λόγο αυτό θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου οι 12 αγρότες. Υπάρχει και κινητοποίηση συμπαράστασης από την πλευρά των αγροτών, αλλά και συλλόγων και φορέων που στηρίζουν τις αγροτικές κινητοποίησεις. Υπάρχει έντονη κινητικότητα από το πρωί στο δικαστήριο και πανώ. Από τις 8.30 και μετά ήταν προγραμματισμένη και πραγματοποιήθηκε μέχρι και πριν από λίγο συγκέντρωση των φορέων συμπαράστασης. Επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία Προστασίας, για να αλλάξω τελείως θέμα και κλίμα, προστασίας του πολίτη και εσωτερικών, με θέμα τη λήψη μέτρων για τους ελέγχους στα χερσαία σύνορα, απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Αθανάσιος Μαλιαράς. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κίνηση που γίνεται συντονισμένα σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς το κείμενο της επιστολής, ανάλογη επιστολή εστάλει και από το Επιμελητηριακό Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Στην επιστολή καταγράφονται τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την πλήρη εφαρμογή στους μεθοριακούς σταθμούς του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής επισκεπτών από τρίτες χώρες και τις επιπτώσεις που έχουν στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφέρεται και η λήψη μέτρων που θεωρείται αναγκαία για την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα, την επάρκεια με εξοπλισμό, δηλαδή συσκευές καταγραφής, κάποια κιόσια κτλ., όπως επίσης και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Κατά τα άλλα, από το στο Δήμο Σερών θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται η αποκομιδή επικίνδυνων συσκευασιών φυτοφαρμάκων, ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει απασχολήσει εδώ την τοπική κοινωνία με την ανεξέλεγκτη απόθεση.
0: Παντού υπάρχει αυτό δυστυχώς. Αλλού σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλού σε μικρότερο. Παντού υπάρχει.
1: Έχει ξεκινήσει μια λοιπόν συστηματική συλλογή από το Δήμο Σερών, από υδροστόμια που έχουν τοποθετηθεί στις τοπικές κοινότητες του Δήμου και φυσικά από την ενημέρωση που γίνεται για να υπάρχει ανταπόκριση, γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλους δήμους και στο Δήμο Σερών είχαμε δει να υπάρχει υδροστόμιο και να είναι άδειο και να είναι πεταμένο γύρω-γύρω διάφορες συσκευές φυτοφαρμάκων. Υπάρχει ανταπόκριση και στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, δήλωσε στην ΕΡΤ Σερών ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κ. Μιχτσόγλου. Μια πολύ σημαντική διοργάνωση που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα στην πόλη των Σερών είναι το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός. Φυσικά την ευθύνη διοργάνωσης του συνεδρίου των συνεταιρισμένων φαρμακοποιών έχει ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Σερών. Αναμένονται περί τους 500 συνέδρους με τους συνοδούς τους να επισκεφθούν την πόλη των Σερών. Στα δύο μέρη είναι χωρισμένο το συνέδριο. Κατανοούμε το περιβάλλον, δρομολογούμε αποφάσεις, είναι το πρώτο μέρος, και μεταφράζουμε τη στρατηγική σε εργαλεία λύσης και πρακτικές εφαρμογές. Μια σημαντική γιορτή για τα 40 χρόνια λειτουργίας του πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με διάφορες δράσεις αθλητικές, επιστημονικές και διαγωνισμούς από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μέτρα της ΣΕΡΕΣ. 40 χρόνια συνεχούς λειτουργίας έχει το ΤΕΦΑ. Διανύουμε το τέλος του Φεστιβάλ Αθλητικής Επιστήμης, όπως λέγεται. Αύριο είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων, καθώς απόφοιτοι όλων των χρόνων λειτουργίας του ΤΕΦΑ θα επισκεφθούν την πόλη των Σερών και το ΤΕΦΑ, προκειμένου να γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Reunion θα έχουμε δηλαδή όλοι μαζί. Πάλι.
1: Ναι, και επίσης είναι και μια σειρά από εκδηλώσεων που γίνονται όλο αυτό το διάστημα και δεν αφορούν μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, αφορούν και συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού. Έχει ανοίξει το ΤΕΦΑ τις πύλες του. Χθες είχε ολοκληρωμένη δράση για ηλικιωμένους. Την προηγούμενη μέρα είχε οργανωμένες δράσεις για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνεχίστηκε σήμερα το πρόγραμμα με διαγωνισμό, επιστημονικό διαγωνισμό μεταξύ των φοιτητών και φοιτητριών. Mm-hmm. Και επειδή έκανε λόγο πριν από λίγο, όπως την άκουσα, η Τασούλα Κρητικού για την μέρα Σαρμά στην Οικίσιανη, εγώ ανεβάζω τον πύχη και θα σας πω όχι μόνο για γιορτή Σαρμά, αλλά γιορτή Σαρμά Πίτας και Χασλαμάς Ροδολίβος Σερών.
0: Μας άνοιξε την όρεξη τώρα.
1: Γιατί συνδυάζουμε τα πάντα εδώ, όχι μόνο σαρμά. Και εδώ σαρμά σε εμάς είναι με αμπελόφυλλο και γέμιση με κιμά και ρύζι. Mm-hmm. Πίτες χειροποίητες από τις τεχνίτρες εκεί, τις γυναίκες του Ροδολίβους. Και χασλαμάς που είναι τοπικό γλυκό, για να υπάρχει έτσι και μια ωραία επίγευση στην όλη αυτή η εκδήλωση. Είναι η τέταρτη συνεχής εκδήλωση που γίνεται, θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι ενώνονται όλοι οι φορείς της περιοχής, πέρα από την τοπική κοινότητα, όσοι σύλλογοι είναι εκεί. Και σήμερα, ας πούμε, το απόγευμα θα μαζευτούν όλες οι γυναίκες εκεί στο χωριό και θα τυλίξουν πάρα πολλές χιλιάδες σαρμαδάκια, πρέπει να σας πω, οπότε μπορείτε να μας επισκεφθείτε.
0: Τυχεροί όσοι θα βρεθούν εκεί πέρα.
1: Ροδολίβος Σερών. Είναι πάρα πολύ κοντά στη Δράμα και σε όσους διαμένουν στην Καβάλα, αλλά και λίγο παραπάνω, θέλετε έτσι να το κάνετε, εσείς που είστε λίγο πιο μακριά, ως εκδρομή.
0: Μάλιστα. Θάλια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε και να πούμε, να πάμε τώρα στην Ξάνθη, όπου είχαμε ερώτηση στη Βουλή του Τομεάρχη Αγροτικής Πολιτικής της Νέας Αριστεράς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, παρέμβασε ερώτηση για το νοσοκομείο της Ξάνθης, καθώς όπως ξέρουμε όλοι, ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία, είναι αρκετά μεγάλα τα προβλήματα. Λοιπόν, να τον ακούσουμε τον κύριο Ζεϊμπέκ.
2: Κοιτάξτε, πολλές φορές έχω αναφερθεί για το θέμα του νοσοκομείου. 5 χρόνια δεν έχουμε ΜΕΘ. Όταν δεν έχεις ΜΕΘ, Το λογικό είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις σοβαρά χειρουργία που μετά την επέμβαση πρέπει ο ασθενής να μπει στη ΜΕΔ. Και βεβαίως αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνει μετακίνηση προς τους όμορους νομούς, εάν βρεθεί κρεβάτι βέβαια, γιατί και εκεί δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, και ο ασθενής πολλές φορές να επιβιώνει στο δρόμο προς το νοσοκομείο που βρέθηκε το κρεβάτι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα του νοσοκομείου μας. Μόνο η ΜΕΔ, που εκεί δεν το συζητάμε, έπρεπε να ανοίξει χθες. Γίνονται κάποιες κινήσεις, μετά βεβαίως και πέραν παρεμβάσεις και του Δημάρχου και κάποιων άλλων, η κυβέρνηση είπε ότι θα στελεχωθεί, έχουν ανακηρυχθεί θέσεις, όμως εμείς πρέπει να το δούμε έμπρακτα για να δούμε ότι τώρα, ξέρετε ότι να το ανακηρύσεις θέσεις δεν είναι και ότι θα έρθουν οι γιατροί. Πολλές θέσεις μένουν και χωρίς γιατρούς. Mm-hmm. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να ζητάμε την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας, γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν ένα μεγάλο κέντρο υγείας. Βέβαια εδώ η συμβολή των νοσηλευτών και των γιατρών είναι ηρωική. Όμως μέχρι πότε αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να προσφέρουν αυτό το ρυθμό? Δεν χρειάζεται στήριξη και στους χειρούργους που έχουν μείνει δύο, η ουρολογική κλινική υπολειτουργεί. Οι νοσηλευτές δεν μπορούν να πάρουν παρεπάτους και τις άδειές τους. Χρειάζονται ενίσχυση. Δηλαδή όλο το νοσοκομείο χρειάζεται στήριξη. Βεβαίως η κυβέρνηση πρέπει να πιστέψει στη δημόσια και δωρεάν περίθαψη. Αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει στην δωρεάν υγεία, στο ΕΣΥ, και βεβαίως γι' αυτό και πράττει, βοηθάει τους ομίλους, τις ιδιωτικές κλινικές, το κεφάλαιο, αυτό που κάνει συνέχεια.
3: Θεωρείτε ότι είναι προεκλογική εξαγγελία η διαδικασία για τη ΜΕΘ, χωρίς ειλικρινή διάθεση?
2: Βεβαίως τώρα, να μην γελιόμαστε, η χώρα μας έχει μπει σε προεκλογική περίοδο. Τώρα, πότε θα γίνουν εκλογές? Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν το φθινόπωρο, μπορεί να γίνουν και το Μάρτιο του 2027. Αλλά η χώρα έχει μπει σε προεκλογικό ρυθμό. Το βλέπουμε και από τις εξεγγελίσεις κυβέρνησης. Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καλύψει την ανικανότητά της με όλα τα σκάνδαλα που βγαίνουν κάθε μέρα, με τον ΟΠΟΚΕΠΕ, με τις υποκλοπές, δηλαδή με τα έργα που έχουν απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή παντού διαφθορά, παντού ανικανότητα, παντού προχωρότητα. Και η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο την τρίτη κυβέρνησή της. Νομίζω οι πολίτες είναι αυτοί που θα σταματήσουν αυτή την αναζωνία αυτής της κυβέρνησης. Όμως και οι εξαγγελίες για το νοσοκομείο νομίζω είναι ένα κομμάτι.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ζεϊμπέκ, ένα διαχρονικό πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια για το νοσοκομείο της Ξάνθης. Αλλάζουμε θέμα, να πάμε τώρα να ακούσουμε, πάμε στην Καβάλα, τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θοδωρό Μαρκόπουλο, ο οποίος μιλά για την συνδρομική γραμμή Καβάλας το Κροτόνι, η οποία ακυρώνεται.
4: Το θέμα μας είναι ότι εξ αρχής, σαν περιφέρεια, είχαμε επιστήσει την προσοχή του Υπουργείου ότι το σχέδιο το οποίο έφερνε και η μελέτη την οποία έφερνε στη δυτική της απόλυξη ήταν προβληματική. Το Υπουργείο και ο φίλος μου σε προσωπική βάση, ο Νίκος Ταχιάος, έλεγε όλα καλά και διάφορα, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο και ότι το δικαστήριο δικαίωσε την άποψη, το δικαίωσε τους προβληματισμούς τους οποίους είχαμε όχι μόνο εμείς αλλά και πολλοί άλλοι φορείς της περιοχής. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο τώρα είναι ότι θα πρέπει να τα μαζέψουμε και να μπορέσουν να αναδιαμορφώσουν τις μελέτες για να εξαλειφθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Τώρα πότε θα το κάνουν, πώς θα το κάνουν και ποια χρονική καθυστέρηση, Εγώ εδώ σαφώς τονίζω ότι υπήρξε μια λάθος επιλογή και υπήρξε και μια επιλογή η οποία έχει συνέπειες στην περιοχή μας. Δεν μπορεί εμείς να κάνουμε promotion το λιμάνι μας, ξέρω εγώ, στην Κίνα ή οπουδήποτε αλλού μπορούμε για να αυξήσουμε την λειτουργικότητά του και τον όγκο δουλειάς που διεκπεραιώνει και την ίδια στιγμή να έχουμε μπροστά μας τέτοιου είδους εισαγωγικά στη λέξη αυτοκόλ, τα οποία έρχονται να δημιουργήσουν πρόβλημα στην σιδηροδρομική του σύνδεση, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του βουλευτή και καθηγητή Άγγελου Συρίγου στο θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης μέσω της Καβάλας είναι καταληκτική σε αυτό το σημείο και νομίζω ότι πρέπει το θέμα να το ξαναδούν και να το επαναφέρουν στη σωστή του βάση. Και τα λέω βέβαια όλα αυτά με μία μόνο επιφύλαξη, με την επιφύλαξη ότι δεν έχουμε διαβάσει και δεν έχουμε ακούσει την άποψη μέχρι τώρα του αρμόδιου Υπουργείου.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρκόπουλο και εμείς τώρα θα πάμε στο επιμελητήριο Καβάλας και θα ακούσουμε τον πρόεδρο του επιμελητήριου Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος μιλά για τη συνεδρίαση των νησιωτικών επιμελητηρίων 29-31 Μαΐου που θα γίνει στην Θάσο.
5: Του ελληνικού οργανισμού των επιμελητηρίων που έχουν νησιά στην χωρική τους αρμοδιότητα. Είναι 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, όπως ας πούμε τα Δωδεκάνησα, τα 4 νομή της Κρήτης, η νομή των Ιωνίνων νησιών, ο Εύρος με τη Σαμοθράκη. Εμείς 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, όπου θα γίνει η γενική του συνέλευση, που ασίστηκε να γίνει στην δικιά μας, στο δικό μας επιμελητήριο και βέβαια κάνουμε στην Θάσο, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το ότι το νησί μας η Θάσο πρέπει να είναι την πρώτη γραμμή όσον αφορά την νησιωτικότητα. Θα συζητηθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προβλήματα των νησιών, πέρα από τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και βέβαια κυρίαρχο θέμα θα έχει και το νησί της Θάσου, γι' αυτό έγινε και επικοινωνία με τον καθήλυ αρμόδιο τον Δήμαρχο της Θάσου, όπου θέσαμε το διάγραμμα και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης και βέβαια την τοποθέτηση που θα έχει ο Δήμος Θάσου σε αυτή την Γενική Συνέλευση.
0: Λοιπόν, η καλοκαιρινή περίοδος ουσιαστικά έχει ξεκινήσει, ο κόσμος πηγαίνει στις παραλίες και την πιο υπεύθυνη δουλειά εκεί πέρα την κάνουν ναυαγοσώστες. Μία από τις παραλίες η οποία μαζεύει τον περισσότερο κόσμο από τις πιο γνωστές στην περιφέρεια είναι στους Αμόλοφους. Θα ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Παγκαίου, τον Χρήστο Προσβότη, ο οποίος μιλάει για τους ναυαγοσώστες στη συγκεκριμένη παραλία.
6: Ο Δήμος Παγκαίου με 60 χιλιόμετρα παραλιών από το παλιό που τελειώνει ο Δήμος Καβάλας μέχρι τον Στριμώνα, ένα τεράστιο μέτωπο. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές πολυσύχναστες παραλίες και η υποχρέωση του Δήμου είναι σε αυτές τις παραλίες να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη για 4 μήνες, από τις 1 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Έτσι και φέτος τέλειωσε η διαγωνιστική διαδικασία και ανατέθηκε η υπηρεσία της ναυαγοσωστικής κάλυψης σε εταιρεία, η οποία για αυτούς τους 4 μήνες και για 2 βάρδιες, 2 8-ωρα, σε κάθε πύργο που θα υπάρχει, θα παρέχει την υπηρεσία της. Το κόστος αυτής της υπηρεσίας για τον Δήμο Παγκαίου ανέρχεται στο ποσό των 202.000 ευρώ. Και εδώ είναι το μόνιμο παράπονό μας, ότι η κεντρική διοίκηση συνεχώς δίνει διάφορες αρμοδιότητες στους Δήμους, τους αναθέτει διάφορες υποχρεώσεις χωρίς να μεταφέρει και τα αντίστοιχα κονδύλια. Έτσι λοιπόν, ενώ για τον Δήμο Παγκαίου η ναυαγοσωστική κάλυψη θα κοστίσει 202.000 ευρώ, το κράτος έρχεται και επιχορηγεί τον Δήμο, χρηματοδοτεί τον Δήμο για αυτήν την υπηρεσία με το ποσό μόνο των 83.000 ευρώ. Είναι ένα διαρκές πρόβλημα η υποχρηματοδότηση των Δήμων. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις εντοπίζεται και είναι και ένα παράπονο όλων ημών των αυτοδιοικητικών. Πέραν τούτου, βέβαια, η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται ούτε με χρήματα, ούτε με με διάφορα κόστη και χαλάει όλα τα λεφτά που ξοδεύονται, έστω και να σε θυάσει και μία ζωή από ενός ανθρώπου που θα κινδυνεύσει με πνιγμό. Και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε παραδείγματα που σώζονται άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που σώθηκαν από τους ναυαγοσώστες μας τα προηγούμενα χρόνια. Άνθρωποι με τους οποίους έχουμε τακτική επαφή τη μέρα του γεγονότος τους που ήταν έτοιμοι να πνιγούν και να χάσουν τη ζωή τους. Έρχονται, μας επισκέπτονται στο Δήμο, μας ευχαριστούν. Άρα λοιπόν αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Όλα τα άλλα σιγά σιγά τα βρίσκουμε. Αυτό είναι το καλό στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, ότι τη μία μέρα μπορείς να βρίσκεσαι στα βουνά, στα χιόνια και σε 2-3 μέρες να γεμίζουν οι παραλίες μας από ζωή. Αυτή την αντίθεση έχει και ο Δήμος Παγκαίου, γι' αυτό και είναι ένας πανέμορφος Δήμος. Έχει τον ορεινό όγκο του Παγκαίου που μέχρι προχθές είχε χιόνια και έχει τις καταπληκτικές παραλίες που ήδη, όπως και εσείς πολύ σωστά λέτε, άρχισαν να δέχονται τους πρώτους επισκέπτες. Και γι' αυτό είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι σαν Δήμος, εκτός από την αγροσυστική κάλυψη, να παρέχουμε και όλες στις άλλες τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την παθαριότητα των παραλιών, με την αποκομιδή των απορριμμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Θα πούμε επίσης ότι έχουμε λύσει ένα μόνιμο πρόβλημα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια με τους αμολόφους, ξέρετε, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς κτλ. Όλα αυτά έχουν λυθεί και η ΕΤΑΒ μας παραχώρησε για άλλα 3 χρόνια τις 8 θέσεις που τοποθετούνται τα διάφορα beach bar. Οπότε και οι άνθρωποι αυτοί που λειτουργούν τα beach bar έτσι χωρίς απρόσκοπτα να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και να πούμε ακόμη ένα, ότι οι υπηρεσίες ακόμη στις παραλίες του Δήμου Παγκαίου είναι φτηνές, δεν έχουμε τις υψηλές τιμές που υπάρχουν σε άλλες παραλίες και η παροχή των υπηρεσιών όλων αυτών των ανθρώπων είναι και πολύ υψηλή, δηλαδή από πεντακάθαρες τουαλέτες μέχρι όλα λειτουργούν πάρα πολύ ωραία, πιστεύω, ειδικά στους αμολόφους που είναι έτσι η καλύτερη παραλία μας και είναι πλέον φημισμένη σε όλη την Ελλάδα.
7: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής. Χθες ήταν μια σημαντική μέρα για την Super League 1, καθώς μέσω τηλεδιάσκεψης είχαμε συνεδρίαση της Super League για να αποφασίσει αν θα γίνει αναδιάρθρωση από την επόμενη χρονιά, πράγμα το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να γίνει και φάνηκε. Τελικά 7 ψήφοι υπέρ, 7 εναντίον και ένα λευκό. Αυτή ήταν η ψηφοφορία, απαιτούνταν διευρυμένη πλειοψηφία, δηλαδή 3/4. Οπότε δεν πέρασε ένα διάρθρωση. Οριστικά ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα θα αγωνίζονται στην Super League 2. Και τη θέση τους παίρνουν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, που ομόφωνα ασφαλώς τους δέχτηκαν στο πρωτάθλημα. Επικυρώθηκαν η βαθμολογία σε 1-4 και 5-8. Και επίσης θα αξιολογηθεί από τις ΠΑΕΜΕΛ οι παράμετροι της πρότασης στην ΕΠΟ σχετικά με την εισαγωγή του συστήματος Goal Line για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους, για να δουν αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, να έχει μέσα ένα τσιπ το οποίο θα ειδοποιεί αυτόματα αν έχει περάσει την γραμμή η μπάλα. Να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσουν. Έτσι ο Πανσεραϊκός θα πρέπει να ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά που θα παίξει στην Super League 2. Τώρα, ήταν αναμενόμενο θα έλεγα κάτι τέτοιο, καθώς πολλές ομάδες σκέφτονται τα έσοδα. Όσον αφορά τώρα τις ομάδες που ψήφισαν, ήταν ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, η Λάρισα, ο Αστέρας Άκτορ, που είχαν καταθέσει και την πρόταση. Σε αυτές προσθέθηκε ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ, ενώ εναντίον ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ήταν αυτός ο οποίος ψήφισε λευκό, οι υπόλοιπες ομάδες, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, Άρης, Όφια, Τρόμητος, Βόλος και η Κηφισιά ψήφισαν εναντίον της αύξησης των ομάδων από 14 σε 16, γιατί σκέφτηκαν και τις ρήτρες και για τα τηλεοπτικά έσοδα τα οποία έχουν και τα οποία θα μειώνονταν. Παλιότερα, σε παλιότερες εποχές, έβγαινε ένας υπουργός, έβγαζε μια απόφαση, ειδικά αν ήταν κάποια ομάδα από την περιφέρειά του, την εκλογική του περιφέρεια, αυξάνονταν οι ομάδες, είχαν φτάσει και 20, θυμάμαι, στα παλιά χρόνια, 22. Η αγορά όμως δεν σηκώνει τόσες, πλέον μιλάμε για αγορά. Θα έχουμε ένα πρωτάθλημα με 14 ομάδες και ένα με 16 στην Super League 2. Τώρα, ποια είναι τα αρνητικά και ποια τα θετικά. Τα αρνητικά είναι ότι εκτός από Θεσσαλονίκη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε καμία ομάδα. Μετά από Θεσσαλονίκη πάμε στο Βόλο, νομίζω. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα αν κάποιος θέλει να δει ποδόσφαιρο στην μεγάλη κατηγορία. Και αυτό είναι πρόβλημα μετά τον υποβασμό ειδικά του Πανσεραϊκού. Μόνο Super League 2 θα παίζουν ομάδες από την Βόρεια Ελλάδα. Στα θετικά είναι ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πάλι, ειδικά στις θέσεις 1-4 και με ομάδες με περισσότερα έσοδα, και αυτό ήταν το οποίο υπερίσχυσε στο τέλος, όχι για τις περισσότερες, για τις μισές ομάδες, και δεν υπήρχε η διευρυμένη πλειοψηφία. Αυτό επηρεάζει και τις ομάδες της Super League 2, όπου πλέον η Χαβάλα, που είχε μια ελπίδα να παραμείνει, δεν θα μείνει στην κατηγορία, θα αγωνίζεται στην γάμα εθνική. Από εκεί πέρα οι ομάδες κάνουν τον προγραμματισμό τους. Διαβάζω τι μάνατζερ ο Ηρακλής Στολτίδης στον Ηρακλή, τεχνικός διευθυντής είναι ο Άγγελος Βασινάς όπως ξέρουμε, ενώ η Λάρισα μετά και από την μη αναδιάρθρωση, αφού δεν πέρασε, ανακοίνωσε η διοίκηση ότι βγάζει τις συμμετοχές προς πώληση και τα περιουσιακά στοιχεία μέχρι και τις 17 Ιουνίου, εκδήλωσε ενδιαφέροντος, όπως αναφέρει ο κύριος Νταβέλης, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα πριν από 4 χρόνια, την ανέβασα στη μεγάλη κατηγορία και τώρα υποβιβάστηκε. Η μόνη εκκρεμότητα η οποία παραμένει, θα τα πούμε πιο αναλυτικά αύριο, είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, μεταξύ τη Ζάκυνθου Πύργου και Άρη Πετρούπολης. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι οποίες ενδιαφέρονται για το παιχνίδι το οποίο διακόπηκε, και να δούμε ποια θα είναι η απόφαση γι' αυτό. Αυτά όσον αφορά και την Super League 2. Τώρα για την ΓΑΜΑ Εθνική, είπαμε και χθες, επίσημα έχουμε τον Γιώργο Γελίβη στη Δόξα Δράμας για την επόμενη χρονιά και τον Κώστα Νιφαντάκη στον ΑΟΚΣ, ο οποίος θα μείνει εκεί. Για τη Super League 2 δεν είπαμε, βέβαια, το Σπανθρακικό, ο αθλητικός διευθυντής στο νέο πρωτάθλημα. Επιστρέφει ο Δήμος, ο Μάκης Μπαξεβανίδης, και θα καλύψει το κενό του Χρήστου Γκράνα μετά την επιτυχημένη φοιτεία που είχαν μαζί με τον Κώστα Μπεντρελίο που ανέβασαν την ομάδα. Και έτσι λοιπόν ο 38χρονος χωματινέος παλέμαχος αμυντικός, ο οποίος είχε μεγάλη καριέρα στην Ξάνθη και έκλεισε την καριέρα του στον Απόλλων Σμύρνης, είχε παίξει και στη Δόξα Δράμας ως δανεικός, έρχεται στον Πανθρακικό, στην ομάδα της γενέτειράς του. Τώρα, για να προλάβουμε, εμείς σας χορτάμε από χθες τα ρεπορτάζ, κάποια ρεπορτάζ από τη φιέστα του ΓΑΣ, η οποία έγινε στην κεντρική πλατεία από τον Δήμο. Θα ακούσουμε καταρχήν τον πρόεδρο της ομάδας, την τοποθέτηση την οποία έκανε όταν πήρε το μικρόφωνο, τον κύριο Νίκο Μωραΐδη.
1: Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δικιά σου πρωτοβουλία. 2022-23 αναλαμβάνουμε την ομάδα με ένα όραμα, να την πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Η πρώτη μας χρονιά κρίνεται από ένα χαμένο τελικό. Δεν έχει όμως σημασία αυτό το πράγμα. Εμείς συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά. Την επόμενη χρονιά κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στη National League 1. Δεν εισπράττουμε όμως πάλι αυτό που θέλουμε και έρχεται η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη National League 1, που και εκεί δεν τα καταφέρνουμε. Κάποιες καταστάσεις μέσα στον Αύγουστο και πριν ξεκινήσει αυτή η ονειρική χρονιά του 25-26 μας πεισμώνουν ακόμα περισσότερο, και εκεί, αφού έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό ρόστερ, αποφασίζουμε ότι πλέον ήρθε η ώρα να επενδύσουμε και στο θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους και σήμερα είμαστε όλοι εδώ πέρα. Η ομάδα είναι στην Elite League μετά από 30 χρόνια και είμαστε όλοι εδώ μαζί για να το γιορτάσουμε αυτό εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και ευελπιστούμε και του χρόνου στην πολύτιμη βοήθειά σας. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά από τον πρόεδρο της ομάδας, και εμείς θα ακούσουμε τώρα και παίκτες και παίκτριες. Θα ακούσουμε από το ανδρικό τμήμα τον Περί, από το γυναικείο την Βίλη Σαράντη και την Ερμιόνη Μιλεούνη. Πάμε να ακούσουμε τους αθλητές.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο πλευρό μας. Μας δώσατε όθηση, μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου δεν θα μπορούσα να τα είχαμε καταφέρει χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω το χρόνο να είμαστε πιο συστηρωμένοι από ποτέ, γιατί έχουμε ένα δύσκολο έργο.
3: Είναι μια μεγάλη χρονιά για το ΓΑΣ και για το γυμνικό τμήμα. Επιτέλους τα καταφέρατε, άνετος.
4: Ναι, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, τα καταφέραμε φέτος να έχουμε το αποτέλεσμα που κυνηγούσαμε.
3: Και σήμερα βλέπουμε και τη φιέστα. Η πόλη τιμά την ομάδα του ΓΑΣ και την αδερφή για την δημιουργία.
4: Η αλήθεια είναι αυτή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε όλους στο πλάι μας, και στο τελικό του γυμνικείου όπως και στο τελικό του αντρικού. Είχαμε ένα γήπεδο πάρα πολύ γεμάτο και ακόμα καλύτερα σήμερα θα το δούμε, ας πούμε, που θα κάνουμε και τη φιέστα εδώ στην πλατεία.
3: Στον κόσμο της Χωματινής, τι έχεις να πεις για την επόμενη χρονιά που η ομάδα θα αγωνίζεται σε εθνική κατηγορία?
4: Εννοείται να έρθουν να μας δούνε. Θα χαρούμε να σε έχουμε δίπλα μας, όπως έχουμε πει είναι ο έκτος παίκτης που αγωνίζεται. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά σίγουρα, πιο δυνατούς αγώνες και μακάρι να πάρουν όλα καλά.
5: Είμαι 19 χρονών, παίζω στο ΓΑΣ, είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ πέρα, είμαι πρώτη της φοιτήτρια.
3: Στην πρώτη χρονιά πανηγύρισε και την άνοδο.
5: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πανηγύρισαμε την άνοδο. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Είχε τα πάνω της και τα κάτω της, εννοείται. Αλλά όλοι μαζί καταφέραμε να τα βγάλουμε εις πέρας και φέραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε.
3: Πώς είδε τις συνθήκες στην ομάδα αυτή τη χρονιά? Ήταν το κλίμα αυτό το οποίο βοήθησε για την άνοδο?
5: Ναι, σίγουρα. Γενικά σε μια ομάδα πιστεύω ότι η βάση είναι η σχέση που έχουμε συμπαίκτες μεταξύ τους. Από εκεί ξεκινάει το καλό. Και αυτό που καταφέραμε να χτίσουμε εμείς μέσα από αυτό και μαζί με τον coach και εμείς ξεχωριστά μεταξύ μας, ήταν αυτό που βοήθησε περισσότερο πιο πολύ και στην προετοιμασία και να φέρουμε πέρα στα πιο δύσκολα, να το πω και έτσι.

τα δράμα, αλλά και για τον νέο σχεδιασμό του Πανσεραϊκού, που πλέον ξέρει οριστικά ότι θα παίζει στην Super League 2, όπως και για την φιέστα που θα έχουμε εδώ στο νέο σιδηροχώρι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο της ομάδας στη Γάμα Εθνική. Γι' αυτά θα πούμε αύριο και ό,τι άλλο προκύψει. Η Ευαγγελία Φεδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο της ΕΡΤ. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM, του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση έκτου προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν ώψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν ώψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή 1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοκρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της οδού Αγίας Σοφίας, στο παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελάη την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά, ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 400 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τηλεφορική γραμμή 1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας στο μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή 1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μη Εξπρες και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και 3 βασικές γραμμές του ΟΑΣ, και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της καθημερινής μετακινήσεις των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα τη συνάδελφο Γεωργία Αλοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων, ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε
3: νωρίτερα. Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλός σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επί χάρτου μετέστερα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το μη ένα συστάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά, μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η μη ένα γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μη Εξπρές. Θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 2025. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών, που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς η ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό, δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι εκεί της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Mm-hmm. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η άλλη εξέλιξη είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες τη θέλουν να είναι ελεύθερη, να αφέθηκε ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για ένα κολυμπήσι και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
5: Για τα δικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαποί άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδα. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να τακτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια ειδών καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο, τον ιαλοπίνακα, και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίεργο, καθώς κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και για τη δική του επιχείρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Μαρικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι, και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε στη συνέχεια ο Υπουργός, μετά το τέλος της επίσκεψής του, ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στο αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και εθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημεία της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρηση 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, δίνοντας κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρονιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά Βίκυ να κατεβάζουν τους διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλών δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο. προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει, τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί, να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι ύπαρκτος και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει. Είναι η γέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο του 2020, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνσης των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσει ξανά το προσκήνιο της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο βεβαίως επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέφυγαν δηλαδή αναγκαστικά η κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθα στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της δημοτικής κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών. Και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες 3 αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
12: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κ. Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στη τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025, αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφήξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επεσήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αυτίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο ο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένος με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Απόστολος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Καριτόπουλος σημειώνει ότι για μια ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του ο δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό έργο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρου Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη συνέλευση των Ελλήνων το 1823 πάντα στο άστρος της Κινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άντρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν. Δεν συνελήφθησαν, προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία ξαναλέω ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού, ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσαμο Χανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσαμο Χανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ περισσότερα τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή, αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε, ωστόσο ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκη είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή τόσο για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη ανασπρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροελεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοποικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέει άμεσα με το φυσικό, συνδέεται άμεσα με το φυσικό της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελεκτρικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί, από σχολεία από ολόκληρη τη χώρα, από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο, η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος, ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις του στην Ερτεγία μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου. Θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτηκά τα οποία μεταφέρουν τα ογκωδικιακά απορρίμματα και αυτά με πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς στους κατοίκους της περιοχής αφήνουμε, παραδείγματος χάρη, τα αντικείμενά μας, ογκώδια αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο οργανισμός, το ραντεβού, για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερους στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί, μιας και που ήδη δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μάλιστα λία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζάκυνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επί τη ίδια τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας, και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής στους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενος στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι σε κοινικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων, με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο, και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατό να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση θα μετατραπούν σε έρλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν, επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ, και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά, που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών τον κύριο Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου, με δύο δρομολόγια όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Εφλώνα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση, και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πήγαινε-έλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το Μινωικό Ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάχρου, της Ομίνθου και της Κυδωνίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκη, συνεχίζονται εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά, είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνιμος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος, είναι οι τοπικές αρχές φυσικά από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές, ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα. Στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μηνωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκη, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως, η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμινθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στον Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
9: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκαν στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας. Ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου, Αθανασία Σταμοπούλη, είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύμφωνης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγγι και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στις συνέπειες της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
11: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα «Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους

0: Αν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Παρασκευή σήμερα και
1: είναι
0: ναι,
1: φτάσαμε αισίως ένα βρήμα.
0: Παρασκευή σήμερα και ναι, φτάσαμε αισίως ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο. Το πρωί αζήτη έρχεται ανεβασμένο και με διάθεση να τα σαρώσει όλα.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις,
0: εκπλήξεις και γέλιο από
2: στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή.
0: Μοναδική,
2: γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
0: Μαθαίνουμε την ιστορία της οικογένειας Μουγκού από το ιστορικό τυπογραφείο στο φακό της σύγχρονης Θεσσαλονίκης.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105.8.
0: Και φυσικά τα ρολόγια του πρωίου χτυπούν ξανά και αυτή τη φορά δεν τα σταματάς ούτε με snooze. Η Μαντώνα θυμάται τη νύχτα που ξύπνησε μέσα στις φλόγες.
4: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις τόσο στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην Ενδοχώρα. Ο καιρός στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.
0: Κλόντια Σίφερ και

0: Τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Υπήρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς.
1: Απειλείται από τα ακραία
0: καιρικά φαινόμενα. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράτησης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, όσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει συνεργασία στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα.
1: Ο Ανδρέας Λαγός μας μιλάει για το νέο
0: κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του και παρουσιακού κόλπου στο Νότιο.
1: Ακροβατικής και ενόργανης μαζί με τον Θάνο Μπρίκο.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, σήμερα 28 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στην Ρέντζο 105,8 στις 2. Ο Αντώνης Δασκαλάκης σε την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξιά είναι η Ντόνα Ντρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Πανοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο πιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες πολιτισμού και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσα τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογων ανθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Σεύρων και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10, στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
2: Η απόφαση της Σεύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογων ανθράκων. Για να τον ακούσουμε.
3: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογων ανθράκων. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογων ανθράκων.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογόνων ανθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογόνων ανθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο. Δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil, και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογόνων Ανθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί, εστιάζουν στο Ιόνιο είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, και στην Ιταλία και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
0: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
4: Είναι ακόμα νωρίς. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογματικές. Αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση. Έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν, και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
0: Μαρίνα Δεμετζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική νότια πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
5: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν, και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο Παύλος Βαρανάκης, να μπει σε μια συζήτηση συνωμοσιολογική, θα λέγαμε, συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, το Μέγαρα Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του Πασόκ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά πάνω στο Ανένα και λίγο νωρίτερα. Αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχουν κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας αντιμετωπίζεται με την ιστορία του, η ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει, και εν πάση περιπτώσει οι συγκρίσεις στην πολιτική είναι αναπόφευκτες. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ Ελλάς και Πασόκ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα, και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κρυφθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπει ο Σιδηρόρη, υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
0: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπελύσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, ή λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του Πασόκ, παρανοϊκές αναλύσεις του Πασόκ, λένε το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
5: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε αντιπαράθεση με το Πασόκ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, από μία ανώνυμο μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρλάτρη Κουπή.
0: Νότια Νιάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ, νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο ΣΕΟ της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που υπέγραψε την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Όπως ο Υπουργός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτης Στανισεύσκη ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της C-Levelands, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμων ερευνητικών ομάδων της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα οδηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του Μνημονίου είναι η προστασία και διάδεση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν, αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, Η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους οικονομικούς πυλώνες ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει και επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πούμε πως λίγο αργότερα και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία. Σπέβοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή, τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το ΠΑΣΟΚ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
9: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και από τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε εκεί για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
9: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
0: Παράλληλα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
9: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Άριο Πάγο μετέβει νωρίτερα για να καθέσει την ιδρυτική διαχείριση του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών στήριξης των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμηνές, χέρι εκτιμήσεως από το νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βέβαια συμβολική γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτου δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος. Σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
0: Μάλιστα. Μένεις στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τύπο Αλέξη Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
11: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
0: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Art News. Για να τον ακούσουμε.
12: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
13: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
12: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
13: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα.
12: Προφανώς, δηλαδή, προφανώς. Και έχει,
13: τον κεντρό έχει κόμμα να αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
12: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, του στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
14: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
13: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
14: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
0: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα να ταράξει καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
15: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστερα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή, θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών, είτε στελεχών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγμαση. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μένει να το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Βεβαίως. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
15: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνι νικρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετική η στόχη και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα έτοιμη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με αφρομή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού, Ευγενία? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Γρηγόρη, του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η Σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έγκλημα των τεμπών δεν θα είχε μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε φανς. Χαρακτηρίζει καταληκτικά. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
16: Χαρακτηρίζει την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
0: Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξεις λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξεις που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6%, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 4,1%, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25% 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
17: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι η εχθραστική χειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από τρεις ημέρες. Η Ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγεινο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία, ενώ το Κουβέιτ που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την Ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η Ιρανική επίθεση, και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκτου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της Ιρανικής τηλεόρασης, των Ιρανικών κρατικών μέσων, ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ. Και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν, και επίσης πρόσθεσε σε μια άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών θα λέγαμε στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μια άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεσμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεσμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου, με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες είχαμε μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά από τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υγραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως στα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το αντίστοιχο σε υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς, η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Οι αιτισμένες διεθνείς τιμές επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς εξαρτάται από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Πυρακάκης στάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
20: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια, τα οποία θα σηκώσουν mm-hmm. την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. αν ανοίξουν τα στενά, δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε μάλιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
0: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του ορμού που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με εοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίου που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Stern News Radio 105. Ο κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, κύριε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων, έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον 1 χρόνο έχουμε φτάσει.
0: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε.
1: Θα πέσει ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
0: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Μιλαπίδη και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
21: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσκη και την κυρία Ευθυμίου, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
0: Αυτά από πότε?
21: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλαπίδη. Λύση μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας. Εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
1: Ακριβώς αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθαρογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση από τον κύριο Μιλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις 2 εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
21: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφ' εξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
0: Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κ. Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
1: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα σε ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μάλιστα. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου, και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε. Αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
0: Μακάρι. Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
21: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Ρινιούς 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
3: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
13: Άρα μπορεί να μην ταινιστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
3: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε. Να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει είναι ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
0: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, που βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και αφού ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραδεχθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 συλληφθέντες. Ένα-ένα θα περάσουν το κατόπιν του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, θα ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη η γρασεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνόδους. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
22: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερες και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή ογενή γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλει την εξάπλωση του νοροϊού, οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών, ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
0: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
23: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει και λίγο αν έχει βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπια μορφή γαστρεντερίτιδα στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλή τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπια παραλαμβάνω μορφή και στο προσωπικό και σε ασθενεί, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη, για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα, που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Σύνολα, και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή. εποχή είναι στους 30 βαθμούς, θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10. Οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία. Και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει η ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά ευδοξία για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα.
5: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές, γύρω στα 80% των σχολείων εμφάνισαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα, ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς, και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32, λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με στα παιδιά, ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς.
0: Πολύ δύσκολες συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό, σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με τους χαλαζοπτώσεις, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κριστιανό.

0: Χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Χριστία Μαύρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γυραιά Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα, σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 Μποφόρ, με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα, και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
3: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές συνελήφθη, είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 3 ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα τα μαχαίρι, μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζηρίχης, κοντά στη Ζηρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστεί κάποιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενο δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό, και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροάτες, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 στο FM και στο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Καβάλα στους 96,3, στις Έρες στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 στα FM και βέβαια για το Νότιο Εύρο όλο αυτό και στους 101 FM για το Βόρειο Εύρο. Από το ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του ίντερνετ. Το μπαρέρτι είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4 από Δευτέρως και Παρασκευή. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με το καταπληκτικό Mysterious Ways στο YouTube. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Bono και του Edge και του Adam Clayton και του Larry Mueller Jr., το οποίο κυκλοφόρησε το 1991 στο δεύτερο σίγγλ του εμβληματικού 7ου άλμπουμ τους, το Achtung Baby. Το κομμάτι ξεκίνησε από ένα demo με τίτλο Sick Puppy. Ξεχωρίζει γι' αυτό τον χορευτικό ρυθμό που έχει, την έντονη μπασογραμμή και την χαρακτηριστική κιθάρα του Edge, σηματοδοτώντας τη στροφή του Ιρλανδικού συγκροτήματος προς έναν πιο εναλλακτικό βιομηχανικό και ηλεκτρονικό ήχο μετά τις επιτυχίες που είχαν κάνει στη δεκαετία του 80. Οι στίχοι του Bono είναι γεμάτοι μυστικισμό, συνδέουν το θρησκευτικό συνέστημα με τον αισθησιασμό και ξυμνούν τις γυναίκες, ενώ το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο Μαρόκο με τη συμμετοχή χορευτριών της Κοιλιάς. Το άλμπουμ Achtung Baby, σε παραγωγή του Daniel Lanois και του Brian Eno, ηχογραφήθηκε εν μέσω έντονων εσωτερικών διαφωνιών στο Βερολίνο, αμέσως μετά την πτώση του τείχους, και νομίζω εκτόξευσε την καριέρα των U2 για δεύτερη φορά, κέρδισε βραβείο Grammy και το Mysterious Ways σκαρφάλωσε στην κορυφή των charts παγκοσμίως, παραμένοντας μέχρι και σήμερα σταθερό κομμάτι των ζωντανών τους εμφανίσεων. Έτσι, περίπου σε εκείνη την εποχή θα κινηθούμε, πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω στο 1987 και στο έκτο άλμπουμ των INXS, το Kick, από την Αυστραλία η INXS. Αποτελούνταν από τους Michael Hutchins, τον Andrew Farris, τον Tim Farris, τον John Farris και τον Kirk Pengilly και τον Gary Gary Beers. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Michael Hutchins και τον Andrew Farris κατά τη διάρκεια μιας περίοδου έντονης δημιουργικότητας. Πρόκειται για το Mystify. Ξεχωρίζει ο συνδυασμός της μελωδικής ενορχίστρωσης, του χαρακτηριστικού πιάνου στην αρχή και της χαρακτηριστικής ερμηνείας του Hutchins, με στίχους που υμνούν τον έρωτα και την ερωτική έλξη. Όλο το άλμπουμ, το Kick, σε παραγωγή του Chris Thomas, έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του γκρουπ. Πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Εκτόξευσε τους INXS σε επίπεδα παγκοσμίως superstar και ανέδειξε 5 μεγάλα κομμάτια, 5 επιτυχίες, ανάμεσα στα οποία και το Mystify. Και σημείωσε μεγάλη επιτυχία και το τραγούδι και το άλμπουμ στα τσάρτ της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας, ενώ το όνομά του έδωσε αργότερα τον τίτλο και στο επίσημο ντοκιμαντέρ του 2019 για την ζωή του Hutchins. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε μαζί μας.

Αυτή ήταν η Police, νομίζω τους ξέρετε όλοι. Walking on the Moon. Αν δεν κάνω λάθος, έρχεται από το φωτισμένο εκείνο άλμπουμ Regatta de Blanc 1979, ήταν και το δεύτερο σίγγλ του δεύτερου άλμπουμ τους. Ένα κομμάτι γραμμένο εξ ολοκλήρου από το Sting, ο οποίος εμπνεύστηκε τη χαρακτηριστική μπασογραμμή ένα βράδυ στο Μόναχο, ενώ ήταν μεθυσμένος, με τους στίχους να χρησιμοποιούν την αίσθηση της έλλειψης βαρύτητας ως μεταφορά για το συναίσθημα του να είναι κανείς ερωτευμένος. Η μουσική του τραγουδίου αποτελεί ένα κλασικό δείγμα του reggae rock στυλ της μπάντας, βασισμένο στην spacey κιθάρα του Summers και τον dub ρυθμό των τυμπώνων του Copeland, ενώ το επίσημο βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο διαστημικό κέντρο Kennedy της NASA με το συγκρότημα να παίζει ανάμεσα σε πυράβλους. Αυτό έδειχνε το βίντεο κλιπ. Το άλμπουμ Regatta de Blanc, σε παραγωγή των Police και του Nigel Gray, κατέκτησε την κορυφή των Βρετανικών charts, χάρισε στο group το πρώτο του βραβείου Grammy για το ομώνυμο ορχιστρικό κομμάτι, και το Walking on the Moon έγινε το δεύτερο νούμερο ένα σίγγλ τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλαδία, και τους εδραίωσε νομίζω στη διεθνή μουσική σκηνή, γιατί ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μεγάλη επιτυχία που είχαν κάνει. Τώρα θα πάμε εκεί στο Μάρτιο του 1984, στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Depeche Mode, με τίτλο Some Great Reward. Το People Are People είναι το single σταθμός αυτού του συγκροτήματος. Θυμίζω τον Martin Gore, τον Dave Gahan, τον Andy Fletcher και τον Alan Wilder. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Martin Gore και ηχογραφήθηκε στα θρυλικά Hansa Studios του Δυτικού Βερολίνου. Ξεχώρισε για τον πρωτοποριακό industrial pop ήχο του, ο οποίος βασίστηκε στην εκτεταμένη χρήση δειγματοληψίας, δηλαδή κάναν sampling φυσικών ήχων όμως, όπως χτυπήματα μετάλλων και σιδεροσωλήνων. Οι στίχοι του κομματιού έχουν ξεκάθαρο αντιρατσιστικό και ανθρωπιστικό μήνυμα. Καταδικάζει το κομμάτι με τους στίχους του τις προκαταλήψεις και το μίσος. Και το βίντεο κλιπ γυρίστηκε πάνω στο πολεμικό πλοίο HMS Belfast στο Λονδίνο, αναμεικνύοντας πλάνα της μπάντας με αρχιακό υλικό από στρατιωτικές συγκρούσεις. Το άλμπουμ, όλο το άλμπουμ, δηλαδή το Some Great Reward, σε παραγωγή του Depeche Mode και του Daniel Miller και του Gareth Jones, καθόρισε αυτό το σκοτεινό ηλεκτρονικό ήχο της δεκαετίας του 80, και το People Are People έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του group και τους άνοιξε νομίζω για πρώτη φορά στην καριέρα τους, γιατί μιλάμε για τέταρτο άλμπουμ, έτσι, τις πόρτες της αμερικάνικης αγοράς όσον αφορά στη μουσική βιομηχανία. Εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Bar ΕΡΤ σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

Αυτή είναι η Mark Almond και David Ball. Και αυτή είναι επίσης η μεγαλύτερη επιτυχία τους από το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Non-Stop Erotic Cabaret, 1981, και ήταν το Tainted Love, το lead single του επιτυχημένου αυτού άλμπουμ. Το τραγούδι είναι στην πραγματικότητα η διασκευή ενός soul κομματιού που είχε βγει το 1964 και το είχε γράψει ο Ed Cobb και το είχε ερμηνεύσει αρχικά η Gloria Jones, όμως η Soft Cell το πήραν και το διασκεύασαν, το μεταμόρφωσαν, νομίζω ότι επιβράδυναν λίγο το ρυθμό και αντικάτεσαν τις κιθάρες και τα χάλκινα πνευστά με τα synthesizer και έναν ηλεκτρονικό ρυθμό που ακούσατε. Οι στίχοι περιγράφουν το τέλος μιας τοξικής και επώδυνης ερωτικής σχέσης, ενώ το βίντεο κλιπ που είχε βγει τότε απέδιδε αυτή την underground lounge ατμόσφαιρα που χαρακτήριζε το ντουέτο. Όλο το άλμπουμ, το Non-Stop Erotic Cabaret, έγινε σε παραγωγή του Mike Thorn. Εξερευνούσε προκλητικά θέματα της νυχτερινής ζωής του Λονδίνου, με το Tainted Love να αναδεικνύεται σε παγκόσμιο φαινόμενο, κατακτώντας το νούμερο 1 στα charts πολλών χωρών. Και μάλιστα ήταν και αξιοσημείωτο, γιατί σημείωσε ρεκόρ παραμονή στο αμερικάνικο Billboard Hot 100, όπου παρέμεινε για 43 εβδομάδες. Τώρα θα πάμε εκεί στο 1987, σε ένα καταπληκτικό, το 14ο για την ακρίβεια, στούντιο άλμπουμ των Fleetwood Mac, εμβληματική. Αυτό το άλμπουμ λεγόταν Tango in the Night. Το Big Love ήταν το lead single που βγήκε από εκεί. Και μιλάμε τώρα τους Fleetwood Mac με σύνθεση Lindsey Buckingham, Steve Nicks, Christine McVie, John McVie και Mick Fleetwood. Πουθενά δηλαδή ο Peter Green και οι παλιοί κιθαρίστες φίρμες που προσδιόριζαν το συγκρότημα. Το τραγούδι γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Lindsey Buckingham και προοριζόταν αρχικά για ένα προσωπικό του δίσκο. Ξεχωρίζει το κομμάτι για τον έντονο και μάλιστα με στοιχεία ηλεκτροπόπ ρυθμό του και τα χαρακτηριστικά φωνητικά που ακούγονται, τα οποία παρά την κοινή πεποίθηση ότι ανήκουν στη Stevie Nicks, δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από τον ίδιο τον Buckingham μέσω επεξεργασίας της δικής του φωνή. Μιλάμε για τα φωνητικά που αναστενάζει εκεί. Οι στίχοι του κομματιού αντικατοπτρίζουν την αποξένωση και τον φόβο της συναισθηματικής δέσμευσης, ενώ το άλμπουμ, το Tango in the Night, σε παραγωγή του Buckingham και του Richard Dashut, αποτέλεσε την τελευταία μεγάλη εμπορική επιτυχία αυτής της μπάντας, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με το Big Love να φτάνει στο νούμερο 5 του αμερικάνικου τσάρτ και στο νούμερο 9 των βρετανικών τσάρτς, παραμένοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των Fleetwood Mac, ειδικά μέσω των μετέπειτα σόλο ακουστικών εκτελέσεων του Buckingham στην κιθάρα.

Αυτό ήταν το Don't Stop, ένα από τα πιο διάσημα και νομίζω αισιόδοξα τραγούδια των Fleetwood Mac. Με τη σύνθεση που σας είπα πριν, δηλαδή Christine McVie, Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, John McVie και Mick Fleetwood. Το Don't Stop κυκλοφόρησε το 1977 στο τρίτο σίγγλ από το ιστορικό 11ο άλμπουμ τους, τη μεγαλύτερη τους επιτυχία, το Rumours. Νομίζω ότι έχει γραφτεί από την Christine McVie το κομμάτι, που έπαιζε και πλήκτρα αλλά και τραγουδούσε και εμπνεύστηκε τους στίχους μετά το χωρισμό της από τον μπασίστα του συγκροτήματος, τον John McVie, έτσι για να το κουτσομπολέψουμε και λίγο, και επέλεξε οι στίχοι να εστιάζουν στο μέλλον, την ελπίδα και όχι στο παρελθόν. Ήδη είχαν ξεκινήσει αυτό το άνοιγμα στην pop. Τα εναλλασσόμενα φωνητικά μεταξύ του Lindsey Buckingham και της Christine McVie είναι χαρακτηριστικά. Το Rumours επίσης σε παραγωγή των Fleetwood Mac, του Richard Dashut και της Ken Kailat. Και του Ken Kailat, συγγνώμη, ηχογραφήθηκε κάτω από συνθήκες ακραίων προσωπικών εντάσεων μεταξύ όλων των μελών, αλλά μετατράπηκε σε ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούσαν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και ένα βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς. Οπότε πλησιάζοντας εμείς σε εκείνη τη χρονολογία, θα ήθελα να ακούσουμε λίγο Brian Ferry. Και όχι ένα όποιο και όποιο κομμάτι, θα ανοίξουμε αυτή την ενότητα του Brian Ferry με το εξαιρετικό The Right Stuff, που ήταν το lead single από το 7ο solo studio album του Bette Noir. Δηλαδή αυτό το album δεν το έκανε με τους Roxy Music. Το τραγούδι έχει μια ιδιαίτερη ιστορία, καθώς αποτελεί τη συνδημιουργία του Ferry με τον κιθαρίστα των Smiths Johnny Marr και βασίζεται στην ορχιστρική σύνθεση Money Changes Everything που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα ο Marr, πάνω στην οποία ο Ferry πρόσθεσε και στίχους αλλά και την χαρακτηριστική αισθησιακή φωνητική του ερμηνεία. Η μουσικά το κομμάτι συνδυάζει τον κομψό αυτό pop και σοφιστικέ ήχο της εποχής με έντονη ρυθμική κιθάρα του Marr, ενώ το άλμπουμ, όλο το άλμπουμ, το Bette Noir, σε παραγωγή του ίδιου του Brian Ferry μαζί με τους Patrick Leonard και τον Chester Kamen, γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, συνεχίζοντας τη ρομαντική, σκοτεινή, χορευτική ροκ κατεύθυνση του προκατόχου του, δηλαδή του Boys and Girls. Το Right Stuff συνοδεύτηκε από ένα ατμοσφαιρικό βίντεο κλιπ και σημείωσε μεγάλη επιτυχία στα charts. Νομίζω μπήκε στο top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου και γνώρισε και μεγάλη ανταπόκριση στους εναλλακτικούς χορευτικούς κύκλους παγκοσμίως.

μάθετε το Kiss and Tell είναι το δεύτερο σίγγλ από το 7ο solo studio album, το Bed Noir, που σας είπα. Και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία μετά το Right Stuff. Αν και έγινε πιο γνωστό με το πέρασμα των χρόνων, όμως η μεγάλη επιτυχία της εποχής ήταν το Right Stuff. Λοιπόν, τώρα εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο τον Brian Ferry και φημολογείται έντονα ότι οι στίχοι του αποτελούσαν απάντηση στο αυτοβιογραφικό βιβλίο που είχε εκδώσει λίγο καιρό πριν βγει το τραγούδι η πρώην σύντροφός του και μου διάσημο μοντέλο, η Jerry Hall. Και μάλιστα αποκάλυπτε πολλά προσωπικά στοιχεία και μυστικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τότε. Μουσικά το κομμάτι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της λογικής με την οποία έγραφε ο Ferry. Και συμμετέχει εδώ και ο κιθαρίστας ο Chester Kamen. Στο επίσημο βίντεο κλιπ εμφανίζονται τα γνωστά μοντέλα Denise Lewis και Christine Killer, θεές της εποχής, και το άλμπουμ Bed Noir, όπως σας είπα, παραγωγή του Patrick Leonard και του Chester Kamen, που έπαιξε και κιθάρα. Για τη συνέχεια, έτσι όπως συνηθίζαμε να τα παίζουμε στα μαγαζιά εκείνες εποχές, σας φέρνω το Sweet Summer Day, περίπου με την ίδια σειρά, ένα από τα πιο μελωδικά κομμάτια του αναγνωρισμένου Chris Rea, τραγουδιστής, κιθαρίστας, συνθέτης, μια καταπληκτική προσωπικότητα. Το Sweet Summer Day περιλαμβάνεται στο 11ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Birds. Είχε βγει το 1991. Το τραγούδι γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Rea και χαρακτηρίζεται από τον χαλαρό φωτεινό ρυθμό του και τα απαλά πνευστά, το χαρακτηριστικό παίξιμο της κιθάρας του Chris Rea, τη ζεστή βραχνή φωνή του. Μεταφέρει μια νοσταλγική και αισιόδοξη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, όπως ας πούμε αυτή την ατμόσφαιρα που θέλω να σας μεταφέρω κι εγώ. Όλο το άλμπουμ, το Birds, είναι σε παραγωγή του επί χρόνια συνεργάτη του Chris Rea, του John Kelly. Κυκλοφόρησε αμέσως μετά την τεράστια παγκόσμια επιτυχία του The Road to Hell. Έγινε και αυτό επιτυχία. Και αν και το Sweet Summer Day δεν κυκλοφόρησε ως το βασικό lead single του δίσκου, διότι τη θέση αυτή είχε το ομώνυμο Birds, παρέμεινε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του άλμπουμ και αποτυπώνει ιδανικά την ικανότητα του Chris Rea να συνδυάζει τα blues στοιχεία με αυτό που λένε πλέον contemporary pop. Νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να ακούσουμε το Birds, το lead single του ομώνυμου δίσκου. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Μην αλλάξετε συχνότητες βέβαια, συνεχίστε να ακούτε ΕΡΤ και συνεχίστε να ακούτε το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι έχει προτάσεις και μάλιστα μουσικές προτάσεις που μας πάνε και προς τη μεριά του ανέμου, εκεί με τον Γιάννη Σκερλίδη από την ΕΡΤ Οριστιάδας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Ελένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρητού μία ημέρα πριν από κρίσιμες συνομιλίες ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη, ενώ η Χεσμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Έχουμε επενδύσει περισσότερο από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Παύλο.

0: Ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής σε παράταξης, Θεόνη Κούφο Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιώκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, είπε χαρακτηριστικά. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο αύριο. Άνεμη βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: φωτιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Αυτός ο άνεμος που σήμερα μας έφερε αυτή την ώρα τουλάχιστον να μπουρίνει εδώ στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, αν και το θερμόμετρο είναι ψηλά, κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Περαστικό θα είναι, θα περάσει, που θα πάει. Χαίρετε φίλες και φίλοι. 8 λεπτά μετά από τις 4. Σε δίκτυο 4 περιφερειακή σταθμή, Ερτορεστιέδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, μέχρι και τις 5 με το Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται δηλαδή η δικτύωση. Λίγο πριν ήμασταν με την ΕΡΤ Κομωτινή συντονισμένη. Προς τη μεριά του ανέμου, μέχρι και τις 5 λοιπόν, από τους 101, τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, στους 98,1 και 91,2 για την ΕΡΤ Κομωτινής, 96,3 για την ΕΡΤ Καβάλας και 101,5 για την ΕΡΤ Σερών. ERTECO.gr, όπου και αν είστε, μπορείτε φυσικά να μας ακούσετε. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. 25-52-0-22-751 ή 52 για τηλεφωνικές κλήσεις αυτήν την ώρα. Μπορεί να μας έφερε μπουρίνιο άνεμος, όμως θα μας φέρει στη συνέχεια και πολύ ωραίες φωνές και πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίους δημιουργούς σε λιγάκι. Ένας πολύ αγαπημένος ερμηνευτής και δημιουργός, ο Θοδωρής Κοτονιάς, θα είναι μαζί μας. Αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση, το νέο του άλμπουμ 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά. Και αμέσως μετά θα πάμε στην Κύπρο για να συναντήσουμε τον εξαίρετο συνθέτη και σολίστα, τον Γιώργο Δημητρίου. Θα μας παρουσιάσει ένα πρώτο τραγούδι από την νέα του δισκογραφική δουλειά που έρχεται με τον τίτλο «Τίποτα σπουδαίο». Το ομότιτλο θα ακούσουμε σε στίχους του Πολυκυριάκου με την μαγική φωνή της Βιολέτα Σίκαρη. Και ο Γιώργος Δημητρίου θα είναι μαζί μας. Οπότε ξεκινώντας, ο Θοδωρής Κοτονιάς σε πολύ λίγο μαζί μας.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε.

0: εμάς
1: γυρ. Ο ίδιος ταξιδεύει για περισσότερο από 20 χρόνια, υπηρετεί με συνέπεια αλλά και με ψυχή το ελληνικό τραγούδι. Είναι, φίλες και φίλοι, ένας τραγουδοποιός που κατάφερε να ενώσει την παράδοση με τη σύγχρονη, αν θέλετε, μουσική έκφραση και να δώσει αυτήν τη νέα πνοή που χρειαζόταν στο λυρισμό και να χαρίσει μάλιστα τραγούδια που αγαπήθηκα βαθιά από το κοινό. Αφορμή για την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση είναι αυτό το υπέροχο ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά, να ήταν και το τραγούδι της έναρξης της συναυλίας. Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι μαζί μας σήμερα και χαίρομαι πολύ που το συναντώ μετά από αρκετό καιρό μάλιστα. Θοδωρή, καλησπέρα.
2: Εγώ, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Είναι πολλοί κόσμοι, γιατί είστε πολλοί σταθμοί μαζί.
1: Τέσσερις σταθμοί μαζί, και αν βάλεις και το ΕΡΤΕΚΟ, καταλαβαίνεις.
2: Έχουμε και ιδιαίτερη συμπάθεια επάνω σε εσάς εκεί. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά. Πραγματικά αυτό είναι η ψυχή σου, νομίζω, όσο σε γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Και από την παλιά μας, τέλος πάντων, επαφή που είχαμε. Αλλά και τώρα, πώς βίωσες αλήθεια εκείνη τη βραδιά στην Τεχνόπολη, προκειμένου να κατατεθεί, να ηχογραφηθεί αυτή και να κυκλοφορήσει και σε δίσκο?
2: Ναι, ήταν λίγο μακάβριο. Ήταν λίγο
1: αλήθεια?
2: Μακάβριο. Ναι, στην αρχή έτσι το είδα, γιατί νόμιζα ότι τελειώσαν όλα τώρα. Έχω πεθάνει και μου κάνουν μνημόσυνο όλα. Μετά σιγά σιγά το ιστορικόπισα, κατάλαβα ότι εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Και οπότε, εντάξει, κάνω τώρα χιούμορ, αλλά ήταν μεγάλη τιμή, γιατί κατάλαβα ότι ύστερα από τόσα χρόνια ότι δεν ήταν... Δεν στήσαμε μια γιορτή για να γίνουν τα 20 χρόνια. Ήρθαν οι φίλοι πλέον, γιατί μετά από τόσα χρόνια έχουμε γίνει φίλοι με πολλούς επαχτούς, όλους τους ανθρώπους καλλιτέχνες που μου κάναν την τιμή και συνεργάστηκα μαζί και μοιράστηκα πράγματα. Ήταν πολύ όμορφα. Ήταν σε γενέθλια, πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Και ο κόσμος, ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Θα τη θυμάμαι για πάντα.
1: Και πολύ σωστά, εσύ και η παρέα σου, τέλος πάντων, μπήκατε στη διαδικασία να ηχογραφηθεί και να κυκλοφορήσει. Και μάλιστα βλέπω και σε βινήλιο. Δεν ξέρω, βγει και θα βγει το επόμενο διάστημα.
2: Περιμένουμε να βγει. Περιμένουμε. Σε βινήλιο, ναι, για τους συλλέκτες. Το βινήλιο έχει μια άλλη μαγεία.
1: Σωστά. Έτσι
2: είναι. Τα τελευταία χρόνια πηγαίνει καλά. Έτσι. Ζούμε σε ένα ηλεκτρονικό κόσμο, οπότε. Ο αναλογικός ήχος μεταφέρει έτσι κάτι από τα παλιά, έχει μια άλλη,
1: έτσι είναι.
2: Μια άλλη ποιότητα.
1: Βέβαια,
2: θα το
1: βέβαια.
2: Και αυτό.
1: Εμείς τουλάχιστον οι πιο παλαιότεροι το ξέρουμε πολύ πολύ καλά αυτό. Ναι, πόσο μάλλον δε όταν ζούμε σε ένα τέτοιο χώρο σαν το δικό μας εδώ σε ραδιόφωνο, που είναι πλημμυρισμένο από χιλιάδες δίσκους, οπότε καταλαβαίνεις, είναι άλλο το συνέστημα. Να σου πω, 20 χρόνια διαδρομής, έτσι, ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται, το πρώτο συνέστημα που σου έρχεται στο μυαλό για αυτήν εδώ τη διαδρομή σου?
2: Δεν έβαζα ποτέ, δεν κάθομαι ποτέ να κοιτάξω ή να θεωρήσω ότι κάτι έκανα ή κάτι έγινε, γιατί όπως είπα στην αρχή, αν μου είναι σαν να σταματάει κάτι. Η ζωή κάνει κύκλους. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό πράγμα που νομίζω ότι έχω καταλάβει τα τελευταία χρόνια είναι ότι ή κάνεις, ανεβαίνεις, κάνεις κάποιες σπήρες και πηγαίνεις κάπου ή κατεβαίνεις, τέλος πάντων. Ο σκοπός είναι να μένεις στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, επειδή μιλάγαμε για βινήλιο, ο άνθρωπος όταν κάνει τα ίδια και τα ίδια, έχει κάποια αιμονή και την επαναλαμβάνει, είναι σαν να κολλάει η βελόνα στο δίσκο και ανοίγει ένα αυλάκι και δεν φεύγει ποτέ από εκεί μέσα. Mm-hmm. Πρέπει κάποιος να το κολλήσει. Ευτυχώς όλα αυτά τα χρόνια αλλάζω συνεχώς πράγματα. Δεν ακολουθώ μανιέρες του στυλ ότι πρέπει να βγουν δεύτερα κλειδιά. Δεν πρόκειται να βγουν ποτέ, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά να ακολουθήσω κάτι το οποίο να στηρίζει όλο αυτό και τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για να. Οπότε κάνω όποιες συνεργασίες αγαπώ με ανθρώπους που αγαπάω ακόμα. Αλλάζω, μπαίνω σε νέα τοπία και μου είναι αρκετά ευχάριστο ακόμα. Mm-hmm. Πέρα από την κούραση που χρειάζεται για να γίνουν όλα αυτά, γιατί είναι πολύ δύσκολα τη σημερινή μέρα πια.
1: Δισκογραφικά εννοείς? Ή γενικότερα σε γενικότερο
2: γενικότερα πλαίσιο. Πιστεύω, γενικότερα, όταν, ναι. Αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα, οπότε πρέπει να προσαρμόζεσαι. Είναι όλα μέσα στα μίντια. Πρέπει να βλέπεις τη φάτσα σου ακόμα και αν τη γουστάρεις, ας πούμε. Mm-hmm. Πρέπει να μιλάς, ξέρω εγώ, γιατί αλλιώς απομονώνεσαι. Βέβαια υπάρχει και άλλος τρόπος, πιο πιο ανθρώπινος, πιο επιπόλους, αλλά προσπαθούμε να είμαστε.
1: Στην εποχή. Ναι. Εντάξει, τώρα από την εποχή βέβαια των μακρινών ξαδέρφων μέχρι και το σήμερα, τέλος πάντων, υπάρχει υλικό εξαιρετικό που μας έχεις χαρίσει και έχεις μια ισορροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο και ίσως είναι ένα από τα δικά σου χαρακτηριστικά στη δική σου τραγουδοποιία.
2: Νομίζω ναι, δεν είναι ακριβώς τη δική μου. Είναι μια γενιά, ένας δρόμος που ανοίχτηκε από το Ρασούλη και συγκεκριμένα από τον Παπάζογλου.
1: Βεβαίως.
2: Που από εκεί προέρχονται ο μεγάλος ο Κράτης Μάλα μας, ο Θανάσης μας,
1: Παπα Κωνσταντίνου.
2: Και σε αυτό το είδος της μουσικής, το οποίο μπορεί να λέγεται εντεχνό, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένα μείγμα από λαϊκό, παραδοσιακό και ροκ. Mm-hmm. Δηλαδή ό,τι ακούγαμε, ό,τι ακούσαμε, αποδεχτήκαμε σιγά σιγά με μεγάλο, με κομβικό σημείο την εκδίκηση της Γευτιάς. Γι' αυτό ονομάστηκε και έτσι τότε από τον Μανώλη τον Ρασούλη. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τότε σε κοροϊδεύανε να μ' ακούσεις τέτοια. Ήταν με την κακή έννοια.
1: Πάντως όταν το πρώτο άκουσα εγώ αυτό το άλμπουμ, πραγματικά είχα πάθει σοκ μαζί με φίλους τότε το ακούγαμε. Τι είναι αυτό, τι υπέροχο πράγμα. Πόσο μάλλον δε όταν αργότερα γνώρισα και τον Νίκο, τον Παπάζογλου, τον συγχωρεμένο και είχα πάει και στο στούντιό του και στο αγροτικό. Εντάξει, ήταν. Ναι. Μαγικές στιγμές πραγματικά.
2: Μαγικές στιγμές και μας έχουν αφήσει ένα τρόπο.
1: Σωστά.
2: Από τότε η μουσική δεν άλλαξε ξανά πολύ. Ακολουθάμε τις ίδιες πεπατημένες, φυσικά με νέες εμπνεύσεις, αλλά πάνω κάτω δεν άλλαξε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και αν άλλαξε, κακώς άλλαξε γιατί θα επιστρέφει πάλι. Δηλαδή οι ισορροπίες σε μια συναυλία να ακούς τότε, τον Αύγουστο, και καπάκι μετά από λίγο να ακούς το Φίσιο Βαρδάρης, mm-hmm, ή ένα Στετέλι, το Πότε Βούτας Πότε Κούδας.
1: Ναι.
2: Όλο αυτό μας κυνηγάει ακόμα σήμερα και καλώς μας κυνηγάει. Μας έχει ανοίξει το δρόμο να μπορούμε σε ένα πρόγραμμα στο πρώτο μέρος ή δεν ξέρω που να λέμε τα πιο δυτικότροπα και να καταλήγουμε στα πιο νησιώτικα, στα πιο ανατολίτικα κτλ.
1: Εσύ επέλεξες πάντως με ένα νησιώτικο να ξεκινήσεις την συναυλία σου εκείνο το βράδυ, αυτό το ομότιτλο που στο κάτω-κάτω.
2: Έχω μπλέξει με τους νησιώτες. Έχω μπλέξει.
1: Πάντως, καλά, όπως και να το κάνουμε, είναι και ένα τραγούδι που για μένα είναι σύμβολο και για πολύ κόσμο, φαντάζομαι. Έτσι, σαν τίτλος τουλάχιστον.
2: Το με βάρκα την καρδιά.
1: Βέβαια.
2: Είχα καθίσει μπροστά στο κομπιούτερ και λέω τώρα πρέπει να ξεκινήσω την οργάνωση για τα 20 χρόνια. Τι
1: κάνω.
2: Λέω, ωραία, πρέπει να βρω ένα τίτλο που να συμπεριλαμβάνει όλο αυτό που έχει συμβεί. Τι έχω κάνει μέχρι τώρα, πώς τα έχω κάνει, θάλασσα. Ωραία, αφού τα έχω κάνει θάλασσα, αυτό το οποίο με εκφράζει είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια ακολουθούσα αυτό που μου έλεγε η καρδιά μου, mm-hmm, χωρίς να μπορώ να διαλέξω κάτι άλλο, γιατί με την οργάνωση δεν τα πήγαινε καλά. Και βγήκε αμέσως αυτό το τραγούδι, δηλαδή 4-5 στίχοι. Βγήκε σαν ανάγκη, δηλαδή, για να περιγράψω όλο αυτό. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Καλά, και εκεί μετά προσθέθηκαν όλοι οι φίλοι σου.
2: Πάντα. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
2: Είναι ακόμα ξαδέρφια από παλιά. Υπάρχουν ξαδέρφια πολλά.
1: Α, υπάρχουν, ναι, φυσικά.
2: Βεβαίως.
1: Να πούμε λίγο και ποιοι συμμετείχαν σε αυτό το άλμπουμ για τους φίλους που δεν το ξέρουν ακόμη ότι έχει κυκλοφορήσει.
2: Εκείνη την ημέρα μοιραστήκαμε τραγούδια από παλιά και ξαναείπαμε. Με τον Γιώργο τον Ταλάρα που είπε τα κλειδιά και τους δύο δρόμους,
1: ναι.
2: Η Σοφία Παπάζουλου που είπαμε μαζί, το Σκαρί, η Σαβέρια Μαριολά το Κουτί, ένα παλιό τραγούδι που είπαμε τα ξαδέρφια,
1: ναι.
2: Η Βιολέτα Ίκαρη που είπαμε τα μακρινά ξαδέρφια, το ομότυπλο κομμάτι,
1: ναι.
2: Ο κύριος Κουλάς είδε και είπαμε
1: ο Βασίλης, ναι.
2: Ο Βασίλης Κουλάς, ο Κουμπάρας με ένα κομμάτι από το τελευταίο δίσκο που έχουμε κάνει, ο Βασίλης Δραμουντάνης.
1: Α, μάλιστα.
2: Από τα Νόγια, τραγουδιστής και μαντολινίστας, είπαμε το Τίποτα δεν φοβήθηκα. Η Ειρήνη, το Νεσάκη, είπαμε την Έρημο. Ο Νίκος Ευενετάκης, είπαμε τον Έρωτα. Δεν ξέρω αν το ξεχνάω κάποιον. Είναι 29, ήρθε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
1: Ο Ζερβουδάκης.
2: Με την Άνοιξη και τα Στιωμένα Στιχάκια. Είπαμε και άλλο ένα τραγούδι μαζί, ο Μίλτος ο Πασχαλίδης που είπαμε μαζί τα όνειρα, και τον ακροβάτη. Και... πολύς κόσμος.
1: Πολύς κόσμος.
2: Πολύς κόσμος.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα αυτό.
1: Και επειδή πρόσφατα κουβέντιαζα με τον Δημήτρη Τζερβουδάκη, μια και τον ανέφερε τώρα, μου είπε για εκείνη τη βραδιά που ήταν μοναδική και από εκείνον είχα μάθει τέλος πάντων ότι θα επίκειται αυτό εδώ το άλμπουμ.
2: Ναι, και ήταν και ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης.
1: Να, σωστά, σωστά.
2: Αδέρφια που είπαμε τον ποταμό και είπαμε και το παιδί, άλλο ένα τραγούδι που με κάνει μαζί με τα παιδιά. Συγγνώμη, το έχω μπει στην δικασία, μην ξεχάσω κάτι.
1: Όχι, πες, εννοείται.
2: Και την Κουλιά που είχαμε.
1: Α, βέβαια.
2: Το Τάμα και του λέει, η οποία είναι χρόνια αγαπημένη και έχουμε κάνει όλα πράγματα μαζί. Ήταν πολύ όμορφα. Η Αναστασία Φρεγαδιώτη κάνει φωνητικά σε αυτό το τραγούδι, στο Με Βάρκα την Καρδιά. Ήμασταν μαζί εκείνη το διάστημα, κάναμε μια σεζόν μαζί. Εξαιρετική τραγουδίστρια, πολύ καλός, πολύ καλό κορίτσι. Αυτά.
1: Καλά, τα κλειδιά ήταν από εκείνα τα τραγούδια βέβαια που ξεπέρασαν, έγιναν ένα με εμάς, έτσι, με τους ακροατές εννοώ, έτσι. Και έρχεται τώρα εδώ και το κουμπώνεις με τον Γιώργο μαζί.
2: Τώρα ήταν με το θείο, γιατί ο θείο
1: ήταν. Ο θείος, θείος, δεν καλά το
2: λες. Ξέρετε όλοι
1: πια. Ναι, βέβαια.
2: Ήταν, επειδή βρεθήκαμε μαζί, με είχε καλέσει ότι να κάνουμε κουλιουμτζή και γνωριστήκαμε και μου έδωσε πολλά πράγματα. Ήταν για μένα έτσι ένα δώρο, πώς να το πω, να μοιραστώ κάτι μαζί. Είναι άλμπουμ, αυτά μένουν.
1: Έτσι είναι.
2: Είναι κάτι για μένα. Τώρα ελπίζω να είναι και για τους άλλους ανθρώπους ό,τι κάνουμε. Συνήθως ό,τι μας κάνει καλό εμάς, κάνει
1: σωστά
2: καλό και στους άλλους.
1: Έτσι, με βάρκα την καρδιά ταξιδεύουμε, έτσι κι αλλιώς. Ή πορευόμαστε.
2: Έτσι πως έχουμε γίνει τώρα, έτσι πως αυτό το διάστημα, όχι μόνο με βάρκα την καρδιά, δεν ξέρουμε ούτε από πού φυσάει, δεν βγαίνουμε τίποτα.
1: Έχεις δίκιο, ναι. Πάντως όσον αφορά με τις μουσικές σου, Θοδωρή, εντάξει, έχουν αυτή την αίσθηση της περιπλάνησης από παλιά, έτσι από τα μακριά, να ξαδέρφια μέχρι τώρα. Κουβαλούν όμως και τις μνήμες από τους τόπους και τους ανθρώπους της καταγωγής σου. Θέλω να πω ότι για τους φίλους που δεν ξέρουν, κατάγεσαι και από τη Στερεά αλλά και από τη Σμύρνη παράλληλα.
2: Όπως η μισή Ελλάδα και παραπάνω, ναι. Και εσείς εκεί πάμε και εμείς εδώ.
1: Βέβαια,
2: και,
1: ναι.
2: Δηλαδή, από το Σεβδίκιο οι παππούς ήρθαν στον Πειραιά, μέσα από το Βόλο περάσανε και από τη Θεσσαλονίκη και από το Βαθύλακο. Έχω ακόμα συγγενείς παντού, Ανεζουλάκη στο επώνυμο, τους βρίσκω ακόμα και τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί βρίσκω ανθρώπους που ξαδέρφια που δεν τα ήξερα. Ο πατέρας μου ήταν από την Αμυγδαλιά Φωκίδος, από το χωριό μας εκεί, το οποίο ακόμα πηγαίνουμε. Υπάρχουν ακούσματα και υπάρχει αυτή η επαφή με τους παλιούς ανθρώπους που μερακλείδες, που όταν σταματήσανε πια στο χωριό, γιατί εμείς είμαστε κοντά στην Αθήνα, αυτό χωρίς να το καταλάβω το επιζητούσα σε τόπους μακρινούς που ακόμα υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι και υπάρχουν, όπως στην Κρήτη, στα Νόγια, στο Έθνο, όπως νησιά διάφορα, στη Σύμη, από εκεί μ' άρεσε να ψάχνω να βρίσκω τέτοιους ανθρώπους και αυτό ήταν κάτι που μου έδινε πολύ δύναμη για τη μουσική.
1: Ναι. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν ξεκίνησε την πορεία του πριν από λίγο καιρό. Έχουμε τώρα και το βινήλιο που θα έρθει τις επόμενες μέρες για τους συλλέκτες, για αυτούς που αγαπούν τέλος πάντων το βινήλιο. Όμως βλέπω ότι απόψε έχει συναυλία.
2: Ναι, απόψε παίζουμε σε ένα πολύ όμορφο μαγαζί στην Αθήνα.
1: Αυτό, επειδή πρόσφατα πήγα σε το μαγαζί, είναι καταπληκτικό
2: είναι
1: πραγματικά.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να κρύψω, δηλαδή το έχουν εξαιρετικά παιδιά.
1: Ναι.
2: Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό, ο άνθρωπος πρώτα να είναι συνεννοήσιμος, να έχει καλές προθέσεις και διατηρούν ένα χώρο πάρα πολύ όμορφο, ο οποίος λειτουργεί και το καλοκαίρι. Είναι ένα βιβλιοπωλείο δίπλα ακριβώς στις δικές τους εκδόσεις. Και κάνουν πολύ ωραία live. Σήμερα θα είμαστε εκεί μαζί με την Ιφηγένεια, την Ιωάννη στο Κανονάκι. Και μια μεγάλη ομάδα ατόμων που ετοιμαζόμαστε να παίξουμε, να γυρίσουμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Όπου δηλαδή.
1: Α, με αυτό το σχήμα. Τι ωραία.
2: Με αυτό το σχήμα και ακόμα έχουμε κάποιες συνεργασίες με την πολύ καλή φίλη Σαβέρια Μαριολάκη.
1: Επίσης
2: πολύ καλή φίλη Βιολέτα Ίκαρη και με τον Κουμπάρο. Κουμπάρος είναι Κουμπάρος, δεν μπορούμε.
1: Κουμπάρος είναι Κουμπάρος, όπως και να το κάνουμε. Ναι.
2: Το Βασίλειο, το Γραμπουντάνι,
1: κάνουμε
2: μαζί πράγματα.
1: Ναι. Τώρα, μια και ανάφερε στην Ίκαρη, αμέσως μετά έχω φιλοξενώ τον Γιώργο τον Δημητρίου, το σολίστα από την Κυρίτη, που έγραψε το καινούργιο τραγούδι της Βιολέτας.
2: Ναι.
1: Που είναι εξαιρετικό.
2: Ήμασταν και χθες την παρουσίαση που κάνανε.
1: Α, μάλιστα. Ναι.
2: Βιολέτα είναι εξαιρετικό παιδί αυτή, πολύ καλή.
1: Υπέροχη, ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά χάρηκα που τα είπαμε, έστω και για λίγο σήμερα. πάλι. Ε, δεν ξέρω τι ακόμη ετοιμάζεις για το επόμενο διάστημα. Πέρα από τις συναυλίες του καλοκαιριού, μου είπες.
2: Λοιπόν, αυτό το διάστημα φυσάει λίγο περίεργα από εδώ και από εκεί. Και υπάρχει πολύ τρέξιμο λόγω προσωπικής ζωής με προβλήματα, όχι πολύ άσχημα τη ζωή, αυτά που έχουν όλοι. Ταυτόχρονα οργανώνουμε τις εξορμήσεις μας, δηλαδή όπου λειτουργούμε έτσι, όπου μας καλούν, δεν πάμε ακάλεστοι ποτέ εμείς, δεν χτυπάμε ποτέ. Είμαστε λίγο, έχουμε μια ψωροπερηφάνεια σε αυτό, οπότε αυτό το διάστημα όσοι άνθρωποι μας έχουν από συλλόγους και από δήμους μας έχουν πάρει, ετοιμαζόμαστε να πάμε να φτιάξουμε προγράμματα που θα κουμπώνουν, να το πούμε έτσι, με την συγκεκριμένη εκδήλωση, με αυτό που θέλουν.
1: Τι ωραίο είναι αυτό που κάνεις.
2: Αυτό.
1: Μπράβο. Αληθινό. Σου εύχομαι λοιπόν να συνεχίσεις έτσι να μας χαράσεις τραγούδια που ανοίγουν δρόμους και καρδιές, όπως τα έκανες όλα αυτά τα χρόνια και για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Ελπίζω να συναντηθούμε και από κοντά σύντομα. Αλλιώς έχουμε την ευκαιρία να ακούμε τουλάχιστον τα δικά σου τραγούδια, έτσι τα πολύ αγαπημένα. Σε ευχαριστώ, Θοδωρή Κοτονιά.
2: Εγώ ευχαριστώ και να έχετε πάντα τη δύναμη να συνεχίζετε αυτό το μαγικό πράγμα που λέγεται ραδιόφωνο, που είναι πολύ πιο ουσιώδες από όλο αυτό που επικρατεί τώρα με την εικόνα.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: τα κλείδια.
1: Γιώργο Ζαλάρα, ο Θοδωρής Κοτονιάς, ο Θοδωρής που ήταν λίγο πριν μαζί μας και κουβεντιάσαμε για αυτό το εξαίρετο live που μπορείτε να το βρείτε ψηφιακά και σε λίγο καιρό θα έχετε την ευκαιρία να το αγοράσετε για τους συλλέκτες του βινιλίου. 20 χρόνια με βάρκα την ελπίδα, Θοδωρής Κοτονιάς και τόσοι φίλοι του παρέα, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και από τον Γκάζι, ξέρετε. Είμαστε στα 32 λεπτά μετά από τις 4. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο.
1: Ειδήσεις με ρυθμό.
6: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
6: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από Σέρες μέχρι και Ορεστιάδα, δηλαδή ΕΡΤ Ορεστιάδα, ΕΡΤ Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, που είναι συντονισμένοι κάθε μέρα από τις 3 μέχρι και τις 5. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο τη δεύτερη ώρα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και όπως σας είπα λίγο πριν, θα πάμε Κύπρο τώρα για να συναντήσουμε έναν δημιουργό και σολίστα, ο οποίος μετά από μια μακρά ουσιαστική πορεία ως μουσικός παρουσιάζει την δισκογραφική του δουλειά και το τραγούδι «Τίποτα Σπουδαίο» σε στίχους του Πόλη Κυριάκου και στην ξεχωριστή αυτή ερμηνεία. Θα μου πείτε ποιο τραγούδι δεν ερμήνευσε ξεχωριστά η Βιολέτα Ίκαρη, έτσι. «Τίποτα Σπουδαίο» λοιπόν, και είναι μαζί μας ο Γιώργος Δημητρίου. Καλησπέρα στην Κύπρο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα σε εσένα, στον Άγγελο και στους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον λόγο που μου δίνετε.
0: Δεν γινόταν αυτή η εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Κυρίως σταματάει όχι σε νέους δημιουργούς, σε ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν. Οπότε να, δίνεται σήμερα η ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για αυτό το τραγούδι που έχει και έτσι μια πολύ ωραία συναισθηματική ατμόσφαιρα από το πρώτο άκουσμα.
1: Θα έλεγα ότι αποτελεί έναν εσωτερικό μονόλογο. Κυρίως, θα έλεγα κυρίως για γυναίκες, γιατί όταν πηγαίνει στη δεύτερη στροφή και λέει «Δεν έχω εγώ στα χείλη μου καγιόνια» και είναι κάτι πολύ βαθιστόχαστο, όμως ταυτόχρονα και με τη μουσική αλλά και με την ερμηνεία της υπέροχης και ξεχωριστής Βιολέτα Ίκαρη, που την αγαπάμε πάρα πολύ, ταξιδεύεις και πηγαίνεις σε άλλα μονοπάτια. Έτσι είναι η μουσική. Φέρνει, σε παίρνει, σε ταξιδεύει.
0: Κάπως έτσι μου τα είπε λίγο πριν με τον Θοδωρή Κοτονιά μιλούσα και αναφερθήκαμε στη Βιολέτα και τα λοιπά. Αυτά τα πράγματα μου είπε και ο ίδιος. Όπως και να το κάνουμε, είναι ξεχωριστή. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, εγώ το πώς το βλέπω, σαν πρώτα, όπως είπες και εσύ, βαθιά ανθρώπινο, να μιλάει για τη σιωπή, να μιλάει για την αγάπη, να μιλά όμως και για την απουσία, τέλος πάντων και για εκείνα τα ανίποτα που πολλές φορές καθορίζουν και τη ζωή μας.
1: Ναι, ακριβώς. Όταν λέει ένα στίχο του Πόλη Κυριάκου «Δεν είμαι δά και τίποτα σπουδαίο και ούτε που περίμενα να έρθει», δεν σημαίνει ότι αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν θα έχει κάποιον δίπλα του και θα είναι για πάντα μόνος. Απλά είναι μια βαθιστόχαστη σκέψη η οποία κάποια φάση της ζωής μας όλοι την περνάμε. Δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται κάθε μέρα, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει και η θετικότητα δηλαδή.
0: Καλά, αλίμονο. Αλίμονο, ναι. Και η αισιοδοξία.
1: Ναι. Θα ήθελα να πω όσον αφορά αυτό το single «Τίποτα Σπουδαίο», ότι αποτελεί τον προπομπό του δίσκου μου, του προσωπικού, του πρώτου μου δίσκου βασικά, ο οποίος είναι πολύ συμμετοχικός. Δεν ξέρω αν είχατε πει προηγουμένως κάτι, Γιάννη μου, αλλά θα ήταν καλό να κάνω.
0: Το αφήσαμε για σένα, εννοείται τώρα.
1: Ωραία.
0: Μου είπε ο Θοδωρής ότι ήταν στην παρουσίαση, αυτό μόνο.
1: Ναι. Τα ονόματα που τραγουδούν σε αυτό το δίσκο είναι η Βιολέτα Ίκαρη, είναι ο Γιάννης Διονυσίου, είναι ο Κώστας ο Μακεδόνας, ο Μαθαίος Τσαχουρίδης, ο Πέτρος Κουλουμής, ο Στέλιος Διονυσίου, είναι ο Δημήτρης Μεσημέρης, ο Σάβας Λαγού και η Χριστάλα Χατζηνικολή.
0: Τι λες τώρα.
1: Είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες και αυτό που θέλω να πω ότι είναι πολύ σπουδαίο, θεωρώ, να ενώνεις όλες αυτές τις φωνές μέσα σε ένα άλμπουμ, σε μια προσωπική δουλειά. Και φυσικά δεν αποτυπώνει τον τίτλο «Τίποτα Σπουδαίο», που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Όταν ήθελα να γράψω και σκέφτηκα ότι «Τίποτα Σπουδαίο», όχι, είναι και πολύ σπουδαίο κιόλας.
0: Σε παρένθεση.
1: Σχήμα οξύμορο δηλαδή.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: έτσι, ναι, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι 4 του Νιόβρη έρχεται η παρουσίαση του συγκεκριμένου δίσκου στο Σταυρό του Νότου.
0: Στις 4, συγγνώμη, πότε είπες?
1: 4 Νοεμβρίου.
0: Α, Νοέμβριο, μάλιστα, ναι.
1: Συγγνώμη, 4 Νοεμβρίου το 26, ναι, στο Σταυρό του Νότου, με την παρουσία όλων των καλλιτεχνών. Όλων των καλλιτεχνών.
0: Καλά, αυτή θα είναι η μαγική βραδιά.
1: Και θα είναι και όλοι οι στιχουργοί. Έχουμε 7 στιχουργούς που συμμετέχουν.
0: Ναι. Οι οποίοι είναι πέρα από τον Πόλη.
1: Πέρα από τον Πόλη τον Κυριάκου είναι η Μαρία Χατζαυξέντη,
0: ναι,
1: Ανδρέας Χρυσάφου, Μαρία Κρασοπούλου, Ανδρέας Σωτηρίου, Σάββας Μιλτιάδος και Μίλτος Μιλτιάδος.
0: Μάλιστα. Τι ωραία. Έχεις προγραμματίσει για το πότε θα βγει το άλμπουμ κανονικά?
1: Θα παρουσιάσουμε το δεύτερο τραγούδι στη σειρά,
0: ναι.
1: αρχές Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο 8ο Music Group και στο Δημήτρη Καρά για την επιμέλεια αυτή που έχει για το άλμπουμ. Και θα βγει το δεύτερο τραγούδι τώρα σύντομα, αρχές του Ιούνιου βασικά, πρώτη εβδομάδα, που είναι του Στέλιου του Διονυσίου το τραγούδι. Ένα βαρύζε μπέκικο. Μετά θα βγει και το τρίτο στη σειρά και όταν έρθει ο Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, θα βγάλουμε ακόμα δύο τραγουδάκια και η παρουσίαση του δίσκου, 4 του Νοέμβρη. Εκείνη τη μέρα θα ακούσουν και τα υπόλοιπα τραγούδια ο κόσμος γενικά στις πλατφόρμες.
0: Έχεις συνεργαστεί σαν σολίστας, Γιώργο, με σπουδαία ονόματα. Τώρα τι να πει κανείς, από τον Νταλάρα και τον Τιγλικερία μέχρι Σαββόπουλο, θυμάμαι, Φαραντούρη και τα λοιπά, έτσι. Μια τεράστια διαδρομή. Ήταν τώρα το timing που λέμε και στα ελληνικά, να φτάσουμε στο σημείο για να γράψεις πιάτα, να μας χαρίσεις μάλλον, γιατί έτσι το βλέπω εγώ τα δικά σου τραγούδια.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ήταν το timing. Δεν θα έλεγα ότι πριν 10 χρόνια ή ακόμα και πριν 5 ας πούμε θα μπορούσα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω βοήθησε πάρα πολύ το ότι κάτσαμε στα σπίτια μας όταν ήταν το COVID. Ο καθένας έψαξε κάτι να βρει από τον εαυτό του που ήταν κάπου σε μια πόρτα κλειστό, γιατί η καθημερινότητά μας κακά τα ψέματα δεν μας αφήνει να εκδώσουμε όλες τις πτυχές του εαυτού μας. Οπότε εκεί στο COVID κάτι βρήκα επιπλέον, μια πόρτα, ένα παραθυράκι, και ξεκίνησα και έγραφα. Και όταν βάζεις τα τραγούδια σου όχι μόνο σε φίλους, αλλά και σε αγνώστους που μπορεί να βρεις, αγνώστους που δεν θα σου πουν ψέματα και θα σου πουν την αλήθεια και σου λένε είναι ωραία τα τραγούδια σου, τότε κάτι σου λέει ότι μπορείς να προχωρήσεις. Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι άμα αρέσουν τα δικά μου τραγούδια, μα αρέσει και του κόσμου. Όταν αρέσει και στον άλλο που το ακούει, τότε το προσπαθείς και το αποτέλεσμα είναι, όπως πολύ σωστά ακούσατε με τη φωνή της Βιολέτας Ίκαβη, μαγικό, θα έλεγα.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση στο πρώτο τραγούδι που ακούσαμε από το άλμπουμ, το ότι υπάρχει το μπουζούκι, υπάρχει ο Μπαγλαμάς, αλλά λειτουργούν, Γιώργο, έτσι να το πω, σχεδόν αφηγηματικά. Ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης,
1: ας πούμε. Ναι, δεν είναι κατά ανάγκη.
0: Α, δεν είναι κατά ανάγκη.
1: Επειδή είμαι σολίστας στον μπουζούκι, όπως είχες προαναφέρει, Γιάννη μου, ότι θα είναι όλα τα τραγούδια και να δείξουμε ότι υπάρχει τον μπουζούκι σαν... Μπορεί κάποια
0: πρώτο
1: τραγούδια,
0: όργανο,
1: όπως το ζεμπέκικο αυτό, ναι, το ζεμπέκικο του Στέλιου θα είναι.
0: Θα είναι, λογικό. Ναι.
1: Κάποια άλλα τραγούδια δεν το διαθέτουν αυτό σαν διάθεση. Και αν θέλεις, μάλιστα σε ένα δεν έχει καθόλου μπουζούκι, σε ένα τραγούδι του τύπου. Καθόλου δεν έχω βάλει, γιατί... δεν θεωρώ ότι επειδή είμαι σολίστας επί όλα για να είναι με μπουζούκι. Γράφω μουσική, γιατί η μουσική είναι οικουμενικό, ας πούμε, είναι οικουμενική λέξη.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι απλά επειδή είμαι σολίστας θα γράφω μουσική μόνο για μπουζούκια.
0: Γράφεις με μπουζούκι όμως. Πώς γράφεις τις νότες, με μπουζούκι γράφεις?
1: Ναι,
0: μπουζούκι
1: τα γράφω, αλλά τα φαντάζομαι στο μυαλό μου ενορχιστρωμένα.
0: Απίστευτο.
1: Αν θα είναι με μπουζούκι, θα είναι με μπουζούκι. Αν όχι, θα είναι με άλλο όργανο, με βιολί, με ακορδεόν. Τι είναι κατά ανάγκη τον μπουζούκι πρώτη γραμμή.
0: Ενορχιστρώσεις ποιος κάνει? Εγώ τώρα κάνω τον συνήγορο, το διαβόλο, καταλαβαίνεις.
1: Πρέπει καλά, να ρωτάω. Καλά, η ερωτήση σου είναι πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ κιόλας που μου κάνεις πάσα, αλλά εγώ κάνω ενορχιστρώσεις.
0: Μπράβο,
1: και σε συνεργασία με τον φίλο μου τον Ευθύβολο Θεοχάρους στο στούντιο που είμαστε παρέα, συζητούμε, αλλά εγώ τις κάνω τις ενορχιστρώσεις κυρίως, γιατί είμαι εκεί και... λαμβάνω μέρος σε όλα όσα έχουν.
0: Δεν ξέρω το πόσο εύκολο είναι τώρα στην εποχή μας, Γιώργο, με τόσα ρεύματα να έρχονται μουσικά, ένας δημιουργός να κρατήσει έτσι πιστά τη δική του αισθητική χωρίς να παρασυρθεί από τις τάσεις, τις μουσικές τάσεις της εποχής.
1: Είναι δύσκολο αυτό, αλλά εναπόκειται στον καθένα από εμάς και από το χαρακτήρα που έχει χτίσει τόσα χρόνια, αν θα το κρατήσει ή όχι.
0: Ναι.
1: Ή αν θα ενδώσει ας πούμε, σε... ας το ονομάσω κάποιον πειρασμό της εποχής, γιατί περί πειρασμού πρόκειται, αν θα πας με το ρεύμα ή αν θα πας μόνος ή με τους λίγους, ας το ονομάσω. Νομίζω όμως ότι κρατάμε μια γραμμή η οποία τουλάχιστον για μένα αντιπροσωπεύει εμένα, και τους καλλιτέχνες που τραγουδήσαν τα τραγούδια και τους ευχαριστώ, γιατί όταν πήρα για παράδειγμα τη Βιολέτα και της είπα μέσω του Πόλη του Κυριάκου και τον ευχαριστώ και ακούει το τραγούδι το οποίο εγώ τραγούδισα σε demo, ναι, και λέει μου άρεσε πάρα πολύ, είναι υπέροχο και ευχαρίστω θα το τραγουδήσω.
0: Τι ωραία.
1: Αυτό είναι σαν μπορώ να σου πω για μένα η πληρωμή μου.
0: Αυτό είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό. Αξίζει πολύ πολύ περισσότερο και από την πληρωμή που είπες εσύ. Αυτή είναι το γέμισμα της καρδιάς και της ψυχής, Γιώργο.
1: Ναι. Θα ήθελα να πω κιόλας αν ο κόσμος μπορεί να ακολουθήσει στα social media μου George Δημητρίου, mm-hmm, και επίσης στην επίσημη σελίδα του 8ο Music Group στο YouTube θα δει το βίντεο κλιπ το οποίο επιμελήθηκε ο Πάνος Ζενίδης, σκηνοθέτης.
0: Υπέροχο.
1: Μπορεί ο κόσμος να το δει εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ. Καλέσθητο. Έγινε στο Σταυρό του Νότου.
0: Α, ναι.
1: Κιόλας. Mm-hmm. Οπότε αν ίσως να είναι και σημαδιακό το ότι έγινε αυτό το βίντεο κλιπ πριν λίγο καιρό στο Σταυρό του Νότου και μετά δρομολογήθηκε η παρουσίαση εκεί του δίσκου, mm-hmm, 4 του Νοέμβρη φέτος. Mm-hmm. Αυτά ήθελα να πω γενικώς, ας πούμε, για το δίσκο. Και...
0: Κοίταξε, νομίζω ότι μια πρώτη, έτσι κι αλλιώς πρώτη φορά συναντιόμαστε ραδιοφωνικά, όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ ή και με τα υπόλοιπα τραγούδια, θα δούμε τι χρόνος υπάρχει και σε σένα και σε μένα γενικότερα, θα το ξανακάνουμε, πόσο μάλλον δε όταν φτάσουμε στο αποκορύφωμα, δηλαδή να ολοκληρωθεί το άλμπουμ και να το έχουμε στα χέρια μας πια. Να σου πω, πόσα τραγούδια θα έχει, δεν μου πες.
1: 8 τραγούδια 8. Είναι μάλιστα. 8 τραγουδάκια.
0: Τραγουδάκια δεν τα λες, και... τραγούδια.
1: Ναι, 8 τραγουδάκια. Είναι σαν να γνωρίζεις τα παιδιά σου, έτσι τα νιώθεις, τα μωράκια σου, δηλαδή έτσι. Τα παιδάκια σου, τα τραγουδάκια σου, αυτό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει και ένα υπέροχο ντουέτο με τον Μαθαίο Τσαχουρίδη και τον Πέτρο τον Κουλουμή, αυτό είναι έκπληξη τον ντουέτο, έχει γίνει και το βίντεο κλιπ και αυτού.
0: Να.
1: Σύντομα όλο θα γίνει.
0: Άρα, μισό λεπτό. Άρα, όλα τα τραγούδια είναι έτοιμα, αυτό μου λες στην ουσία.
1: Ναι, φυσικά,
0: είναι έτοιμα.
1: Έχουν όλα ηχογραφηθεί, τα έχουν όλα τραγουδήσει οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές.
0: Mm-hmm.
1: Και σιγά-σιγά
0: θα
1: δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα μαζί με τον Δημήτρη Δοκαρά.
0: Βέβαια, ναι. Τα παιδιά εκεί είναι εξαιρετικά.
1: Φυσικά, ναι, δεν το συζητάω. Έτσι. Ναι, και ευχαριστούμε όλους όσους δουλεύουν και την Ειρήνη και το Δημήτρη.
0: Την Ειρήνη, βέβαια, ναι. Να σου πω, εντάξει, αυτό το άλμπουμ σιγά-σιγά ολοκληρώνεται και θα το έχουμε στα χέρια μας. Τώρα, είμαστε πια σε καλοκαιρινή περίοδο. Είσαι μεταξύ Κύπρου, Αθήνας, Αθήνας, Κύπρου και παντού.
1: Ναι, αυτό όπως ακριβώς το έχεις περιγράψει. Έχουμε πολλές συναυλίες. Αυτή τη βδομάδα, για παράδειγμα, παίζω με τον Κώστα του Μακεδόνα εδώ στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Μετά με το Στέλιο Διονυσίου.
0: Σε ποιο, γιατί ο Κώστας κάνει και πολλά προγράμματα. Δεν ξέρω, με τον Καλδάρα ή με κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι με τη Ρούλα εδώ στην Κύπρο.
0: Α, μάλιστα. Άλλο. Ναι.
1: Okay, και
0: ναι,
1: τον Κούλιτο Θεοδόρου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε το Στέλιο Διονυσίου, με τον Δημήτρη Μπάση και με άλλους διάφορους οι οποίοι έρχονται εδώ και συνεργαζόμαστε. Στην Αθήνα τώρα έχουμε κάτι, γιατί είχα συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Στέφανο τον Κορκολή.
0: Mm-hmm.
1: Και έχω παίξει το Ερώδιο το Σεπτέμβριο του 23 σαν σολίστας εκεί, σε ένα σπουδαίο έργο του Στέφανου του Κορκολή, και έχει δρομολογηθεί τώρα μια συναυλία που σύντομα θα την ανακοινώσω στα social media μου, οπότε θα κατέβω και Αθήνα για αυτά, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Μάλιστα. Και έπεται συνέχεια, θα υπάρχει συνέχεια και λογικό είναι να υπάρχει συνέχεια. Γιώργο, θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο προκύψει. Να σε βλέπω τώρα εδώ και μέσα στα social που λες, στο Facebook που τραγουδάς εδώ με ένα φίλο σου. Λίγο το αισθηματίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μου σήμερα και θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Για τον λόγο, καλή συνέχεια σε εσένα, στους ακροατές σου, στον Άγγελο εκεί δίπλα σου, και ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα.
0: Σύντομα θα τα πούμε. Εύχομαι πραγματικά έτσι αυτά εδώ τα τραγούδια που έρχονται να μας ταξιδέψουν βαθιά μέσα στις καρδιές, στην καρδιά τη δικιά σου και του κόσμου, έτσι, και να ταξιδέψουμε γενικότερα, να βρούμε την αλήθεια και την ψυχή και την ουσία του τραγουδιού.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Πολύ ωραία τα λόγια που είπες. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ. Φιλιά στην Κύπρο. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Γιώργος Δημητρίου, ένας εξαίρετος σολίστας, ακούσατε το, και το βιογραφικό του και όλα τα υπόλοιπα και αυτά που ετοιμάζει. Με χαρά φυσικά θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα μόλις κυκλοφορήσουν και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ. Έχουμε χρόνο, έχουμε. Πόλης Κυριάκου, Βιολέτα Ίκαρη, Γιώργος Δημητρίου, τίποτα σπουδαίο. Το πρώτο τραγούδι, το ομότιτλο άλμπουμ.

και μόνο δίκη Βιολέτα Ίκαρη. Τώρα να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα έχουμε στη συντροφιά μας το νέο άλμπουμ του Χρήστου Βέργου με μια σειρά από υπέροχα τραγούδια, και μαζί μας θα είναι επίσης και ο Απόστολος Μόσιος, που επιστρέφει με καινούριο, με μάλλον μια νέα εκδοχή ενός άλλου τραγουδιού. Θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα αύριο με τον Απόστολο, έτσι και λέω, συναντιόμαστε συχνά πυκνά κάθε φορά που έχει κάτι ενδιαφέρον να μας πει. Τίποτα άλλο παρά ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο.

0: ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή 1-1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Μιλώντας στο συνέδριο του ειδησιογραφικού ιστότοπου festival.gr, ο Υφυπουργός χαρακτήρισε την επέκταση προς τα βορειοδυτικά ως τη μεγάλη προτεραιότητα η οποία θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επικόντων περιστατικών του αντικαρκινικού νοσοκομείου Μεταξά πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον Πειραιά, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης του νοσοκομείου με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πρόσθετο προσωπικό. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΔΕ για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναφορών πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Αύριο θα επιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο δημόσιο. Στη Μέση Ανατολή, με στεναρή απάντηση, απειλεί το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν σε περίπτωση νέων επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα το πρωί. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων σήμερα, ανάμεσα τους 3 παιδιά στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του κατά της Χεζμπολά παρά την κατάπαυση πυρό που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οθεί τα κράτη να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους, ανοίγοντας νέες

0: οδούς ανεφοδιασμού και στρεφόμενα στους δικούς τους πόρους για να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη ενεργειακή κρίση σε διάστημα 5 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση των συμπερασμάτων του. Αναφέρει επίσης ότι οι ισχυρές επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν την ανάπτυξη από τον αντίκτυπο του πολέμου, προβλέποντας ότι θα διαμορφωθεί στο 1,8 το 2026. Γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι οι τρεις που συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση κατά ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια. Ο ένας μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα στα πόδια για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Η αστυνομία αναζητά και τέταρτο άτομο που διέφυγε. Για μια πόλη που μπορεί κάποια στιγμή σε 5 με 6 χρόνια να έχει 600 στρέμματα πρασίνου εκτός από το περιαστικό δάσος, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε το festival.gr. Ο κύριος Αγγελούδης συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων στους χώρους πρασίνου την περιοχή από το Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, δίπλα στη Νέα Παραλία, αλλά και το πάρκο που θα προκύψει από την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανέρχεται σε 120 στρέμματα. Για το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο, δήλωσε ότι βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης και αν δεν υπάρξουν προσφυγές, σε 4 με 5 μήνες μπορεί να ξεκινήσει. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, ενώ τις απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
9: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
8: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Everything Burns, διότι όλοι συμφωνούμε ότι σαν πολύ νωρίς μας ήρθε το καλοκαιράκι 2026, άσε που διαβάζω ότι φέτος το καλοκαίρι για την Ελλάδα θα είναι, λέει, το θερμότερο από ποτέ. Το καταλάβαμε, το νιώσαμε ήδη στο πετσί μας. Ελάτε να δροσιστούμε παρέα εδώ στον 102.3. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρες ραδιοφωνικές οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 5ης, 28 του Μάη, είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα τον Κοράνη που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι 31 βαθμοί Κελσίου, δεν το λες και λίγο, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, κόκκινο δεν βλέπω κάπου. Αν εσείς έχετε κάποια έτσι διαφορετική άποψη από εκεί που είστε, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων, σήμερα, 5η 28 του Μάη, δεν βλέπω να εορτάζει κάποιος. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία. Η μέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν. Η μέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ. Και τέλος, εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε βάλει καφεδάκι, έχουμε βάλει την καλύτερη μας διάθεση, έχουμε βάλει, θεωρούμε, πολύ ωραία τραγούδια, οπότε σας στέλνουμε εδώ. Συγκεκριμένα συνεχίζουμε με Def Leppard και συγκροτηματάρα και κομματάρα και Animal, αφιερωμένο στο δικό μου το ζωάκι που ήδη υποφέρει από τη ζέστη, στο σκύλο μου. Γι' αυτόν μην τα ξεχνάμε και να αφήνουμε μπολάκια με νερό έξω στο δρόμο για τα δεσποτάκια μας.

Δεν θες να τραγουδάω, ε? Θέλεις να με βγάλεις στον αέρα να τραγουδάω. Def Leppard, Animal, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. And I want... Όχι, δεν έχει άλλο. Να το, έχει κι άλλο. And I need... And I love animal, εννοείται τα αγαπάμε τα ζωάκια μας, καλά ειδικά τη δική μου τη σκυλίτσα, παρότι είναι λίγο ένα ωραίο γλυκό βασανάκι, τη λατρεύω. Ώρες-ώρες λέει στα viral του διαδικτύου, αναρωτιέμαι αν όλα αυτά συμβαίνουν επειδή άνοιξα μία φορά την ομπρέλα μέσα στο σπίτι, διότι αν κάνεις ένα σκρολάρισμα γενικότερα με την επικαιρότητα, η αλήθεια είναι αυτό σκέφτεσαι. Δοκίμασα λέει το μαγιό μου για φέτος και εύχομαι το καλοκαίρι ειρήνη και μοιοπία σε όλο τον κόσμο. Σωστό και αυτό. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. 2-3-13-38-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, απόγευμα 5ης 28 του Μάη, στα 18-19 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και εκεί που είχε καθίσει η μπύλια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για τον καιρό δηλαδή που θα κάνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σήμερα διαβάζω σκαμπανεβάσματα με ζέστη και με καταιγίδες. Το καταλάβαμε, έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Ή θα έχει πάρα πολύ ζέστη και θα λες άντε να βρέξει λίγο για να δροσιστώ, και εκεί που σκάει ο Τζίζικας θα πέφτει η βροχή, θα πέφτει η καταιγίδα κτλ. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες το καιρικό σκηνικό στη χώρα μας αναμένεται να παρουσιάσει έντονες αναλλαγές με ζέστη, με συννεφιά, με τοπικές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Η κατάσταση αναμένεται να διαρκέσει έτσι μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οπότε θα είναι και πιο αισθητές οι μεταβολές. Σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16, όπως είπαμε, έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ίδιος ο καιρός. Και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και θερμοκρασίες από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αλλά τελικά τον καιρό που περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, στα βόρεια σου λέει θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά είναι αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε τι κρατάς? Τίποτα. Ότι όπως είναι σήμερα ο καιρός, έτσι θα είναι γενικότερα και τις επόμενες ημέρες. Εκεί δηλαδή είπαμε που σκάει ο Τζίζικας, ενδεχομένως να σκάσει και μία βροχή και μία καταιγίδα. Έσκασε και λίγο κινησούλα τώρα. Στα κόκκινα τώρα ξαφνικά, γιατί εγώ ντύθηκα στα καρπουζή σήμερα. Έχουμε στα κόκκινα την Τζιμισκή, τη Δωδεκανήσου, την Κουκουντουριώτου. Και κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας à tout le monde, έτσι, Megadeth, σε όλο τον κόσμο. Στο φίλο μου τον Γιώργο θέλω να πω από τη Δράμα ότι βρήκα το τραγούδι που περίμενες και είχες ζητήσει να μάθεις ποιο είχα παίξει κάποια στιγμή, οπότε αν θες πάρε τηλέφωνο να σου πω ποιο ήταν αυτό. Και φυσικά περιμένουμε και τους υπόλοιπους να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Καβάλα και στη Λάρισα που μας ακούτε και στην Κατερίνη και στο εξωτερικό και στο Βερολίνο εκεί στο Δημήτρη. À tout le monde.

Έτσι θα κάνουμε σήμερα, τέτοιο παιχνιδάκι. Λοιπόν, και οι Megadeth, ορίστε, για σένα ρε εσύ, Ανδρέα Κοράνη. Θέλω να πιστεύω ότι σου αρέσουν οι Megadeth. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δει, στον 102.3. Την καλησπέρα μου και στη φίλη μου την Νατάσα, την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Στέλλα. Σε όποιου τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα του άκου να δει, απόγευμα 5η, 28 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα σήμερα που έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, τα καλύτερα ευχόμαστε. Λοιπόν, έχει γενέθλια παρέα με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και κιθαρίστα, τον Τζον Κάμερον Φόκερντι. Γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1945. Σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα, να τα χιλιάσει. Ο Τζον Φόκερντι μαζί με τον Ντακ Κλίφορντ, τον Στου Κουκ και τον αδελφό του, τον Τόμ Φόκερντι, ίδρυσε το συγκρότημα που όλοι γνωρίζετε, του Creedence Clearwater Revival, CCR, στο οποίο ήταν ο Τζον Φόκερντι τραγουδιστής, κιθαρίστας και κύριος στιχουργός. Γνώρισαν επιτυχία με πάρα πολλά τραγούδια όπως το Suzy Q, A Put a Spell on You. Αργότερα έρθαν και άλλες επιτυχίες όπως το Bad Moon Rising, το Proud Mary, το Have You Ever Seen the Rain και πολλά πολλά άλλα. Ο Τζον Φόκερντι όμως από το 1973 ακολουθεί solo καριέρα με τραγούδια όπως το Rocking All Around the World, το οποίο αργότερα το διασκευάζουν και οι Status Quo. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame με αυτό τον CCR το 1993, ενώ το άλμπουμ του Revival που κυκλοφόρησε το 2007 ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy Best Rock Album, αλλά τελικά έχασε από τους Foo Fighters. Οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, με CCR και Suzy Q οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων των 5.30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αναμένουν την έγκριση του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα το σοκ του πολέμου, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκτός λειτουργίας από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακή για τις αναμονές. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Συνελήφθη 27χρονος για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 18:00 με Δελτίο Ειδήσεων.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, είπαμε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε για το φίλο μας τον Γιώργο από τη Δράμα. Free και wishing well. Όλοι καλά να είμαστε, να είσαστε. Γενικότερα υγεία, χαρά και περισσότερες, είπαμε, ευχάριστες ειδήσεις θέλουμε. Εδώ, όχι μόνο σήμερα, εδώ στο Άκου να Δεις, γενικότερα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Κωνσταντίνα που βρίσκεται στην παρέα μας και μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Απόγευμα 5η, 28 του Μάη και σήμερα κάτι πολύ όμορφο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας. Μία γαστρονομική γιορτή αφιερωμένη στις λαϊκές αγορές, στο άγαλμα Βενιζέλου. Ήδη έχουν λάβει από το πρωί έτσι εκδηλώσεις. Η καρδιά της παράδοσης και της γαστρονομίας χτυπάει στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αριστοτέλους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απίφθινε κάλεσμα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης για μία πολύ ξεχωριστή, διαφορετική γευστική γιορτή αφιερωμένη στον θεσμό των λαϊκών αγορών. Σήμερα, 5η, μάλιστα, 28 του Μάη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, το άγαλμα Βενιζέλου μεταμορφώνεται σε μία υπαίθρια γαστρονομική σκηνή, γεμάτη αρώματα, γεμάτη χρώματα και κυρίως γεμάτη φρέσκα προϊόντα. Ήδη από το πρωί, από τις 9 το πρωί ως τις 2, διάφοροι μαθητές επισκέφθηκαν εκεί το χώρο, έγιναν δράσεις για τα παιδιά. Μαθητές από δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας εξερεύνησαν έτσι εκεί γενικότερα τα διαδραστικά εργαστήρια, τα οποία κυρίως επικεντρώθηκαν στα 4 στοιχεία της φύσης, τη γη, νερό, αέρα και ήλιο, και έμαθαν πώς αυτά συνδέονται και με τη διατροφή και με τη σωματική δραστηριότητα, αλλά και την ισορροπία της ζωής. Επίσης, από τις 6 τώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11.30 το βράδυ, η εκδήλωση θα συνεχίσει με λαϊκό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Θα τραγουδήσουν ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης, η Μαριάνθη Κεφάλα, η Ευτέρπη Λιμναίου, ισορροπιστής, Μπάμπης και Μανετζίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, ενώ μουσική θα παίξει ο DJ Μπατσαράς. Όλα αυτά σήμερα λοιπόν συμβαίνουν στην όμορφη πόλη μας. Θα συνεχίσουμε μουσικά με 80's εννοείται, διότι αγαπάμε τα 80's. Και έχουν επιστρέψει κιόλας, όχι μόνο σαν μουσική και γίνονται έτσι, ξέρετε, remaster και διασκευές αυτών των τραγουδιών που τότε εμείς αγαπήσαμε, αλλά και σαν look. Έχει επιστρέψει δηλαδή το look των 80s. Τις προάλλες διάβαζα για το κούρεμα για εμάς τις γυναίκες, το Stevie Cut, το οποίο είναι πειρασμένο, σου λέει, από τη Stevie Nicks, που είχε τις προάλλες γενέθλια που τα λέγαμε εδώ. Η Stevie Nicks είναι η τραγουδίστρια των Fleetwood Mac. Και επειδή και αυτή είχε ένα μαλλί έτσι πλούσιο με αφέλειες και φράντζα κτλ. Αυτό σου λέει τώρα το κούρεμα, ας πούμε, εκείνο των 80's, το Stevie Cut από τη Stevie Nicks, επανήλθε. Ναι, αλλά κάνεις φράντζα, αλλά στις 2 εβδομάδες μεγαλώνει και πρέπει να ξαναπάς στο κομμωτήριο. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, γιατί και εγώ έκανα φράντζα, έκανα και εγώ το Stevie Cut, το οποίο από εδώ και πέρα το λέμε και Tonya Cut. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Ρένα Κάρε με το τραγούδι Flash Dance, What a Feeling. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φυσικά μέρος του soundtrack της ταινίας Flash Dance. Ενώ το 1969, νωρίτερα δηλαδή, ο Mick Jagger και η Marianne Faithfull, άκου να δεις τώρα, συλλαμβάνονται στο σπίτι του στο Λονδίνο και κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών. Λίγο αργότερα θα αφαιθούν ελεύθεροι με εγγύηση ύψους μόλις 50 λιρών.

Και ο Mick Jagger και Just Another Night, λίγο έτσι μία βραδιά ακόμα μαζί σου και λίγο μουσική ακόμα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5η 28 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, ενώ πριν μου έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος ότι εκεί στη Δράμα είχε λέει και ανέμους, είχε και βροχές, είχε και καταιγίδες, ήταν λίγο δύσκολα σήμερα τα πράγματα, αλλά είπαμε κάπως έτσι φέτος θα τσουλήσει όλο το καλοκαίρι, άσε που μάλλον εικάζεται, είπαμε, κλιματική αλλαγή λέγεται αυτό, ότι θα είναι το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Λοιπόν, πάμε στην ευχάριστη είδηση της ημέρας, διότι την ψάχνουμε, δυσκολευόμαστε, είναι η αλήθεια, αλλά τη βρίσκουμε. Βραβεύτηκε διανομέας που βρήκε και παρέδωσε χρήματα στη Θεσσαλονίκη, μπράβο στο παλικάρι. Γιατί πολλές φορές σκέφτομαι, αν εσύ έβρισκες χρήματα, εγώ αν έβρισκα χρήματα, οποιοδήποτε από εμάς θα τα έδινε, θα μου πεις εξαρτάται το ποσό, αλλά και πάλι, και ένα πενιντάρικο, εκατοστάρικο, γιατί όχι, εξαρτάται. Λοιπόν, ένας διανομέας φαγητού στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών βρήκε και παρέδωσε στον ιδιοκτήτη το χρηματικό ποσό που βρήκε, δεν ξέρουμε ποιο ήταν το ποσό, και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να τον βραβεύσει. Ο διανομέας είναι ο πρόδρομος ο Γιαννακίδης, μπράβο στο παλικάρι, που βραβεύτηκε για την ανθρωπιά του. Μίλησε στην εκπομπή μάλιστα της ΕΡΤΡΙΑ, Μέρα με Χρώμα, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, για τις σκέψεις που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, η αλήθεια είναι, στην καθημερινότητα της δουλειάς τους οι διανομής, σημειώνοντας ότι είναι ήρωες, όντως, γιατί παλεύουν καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες. Και τώρα μου δίνει μια τάκα το συγκεκριμένο θέμα, διότι πάρα πολλές φορές σας έχουμε πει, λέγαμε τώρα νωρίτερα για τις βροχές, για τις καταιγίδες, γιατί μία έχουμε ζέστη, μία βροχούλες. Όταν βρέχει πάρα πολύ, ας μην παραγγείλουμε, δηλαδή ας λυπηθούμε τον έρμο, το διανομέα που με το μηχανάκι βρίσκεται στους δρόμους της πόλης σας. Δείχνουμε ανθρωπιά, αν μη τι άλλο, όσο μπορούμε ο καθένας. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Σαν σήμερα το 1966 στην κορυφή του Billboard βρίσκεται ο Percy Sledge και το τραγούδι του When a Man Loves a Woman, το οποίο είναι πασίγνωστο και μάλιστα το έχουμε ακούσει και στην ομότιτλη ταινία, το When a Man Loves a Woman του 1994. Πρόκειται για ένα ρομαντικό δράμα με τη Meg Ryan και τον Άντι Καρσία. Θεωρώ ότι περισσότεροι την έχετε δει αυτή τη συγκινητική ταινία. Τι συγκινητικό τραγούδι και τι συγκινητικό αυτό το γλυκό ψυγείο της μαμάς που μας φτιάχνει αυτή τη στιγμή στο στούντιο 4 στην Ερτένα, ο Δημήτρης Μακρινιώτης. Ειλικρινά βάζω τα κλάματα με το γλυκό εγώ παρά με το άσμα.

από τα πιο όμορφα έτσι ρομαντικά τραγούδια, διότι είμαστε και ρομαντικές ψυχές. Πολύ ρομαντικό το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ξανά χωρίς μετρό για 3 εβδομάδες, οπότε θα συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Ρολά κατεβάζει από σήμερα βράδυ 5η, 28 Μαΐου, το μετρό Θεσσαλονίκης. Από αύριο Παρασκευή 29 του Μάη έως και στις 19 Ιουνίου, οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της πόλης θα πρέπει να επιστρέψουν στην προ-μετρό εποχή. Ο αγαπημένος μας ο ΑΣΤ μπαίνει ξανά στο επίκεντρο των μετακινήσεων. Τα αυτοκίνητα θα γίνουν περισσότερα ξανά στο κέντρο. Το να βρεις πάρκινγκ, εντάξει, ενδεχομένως να είναι δύσκολο. Αρχικά να πούμε ότι αυτή η διακοπή της λειτουργίας της βασικής γραμμής είναι απαραίτητη για να προγραμματοποιηθούν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα μπορούμε να πηγαίνουμε με το μετρό και στην Καλαμαριά από τις 19 Ιουνίου. Αυτό θα συμβεί γύρω στα τέλη του Ιούλιο. Οπότε τι γίνεται τώρα, φεύγει το μετρό και επιστρέφει η αγαπημένη μας Mi 1, αυτή η λεωφοριακή γραμμή που έχει γίνει λίγο το talk of the town, το Mi 1. Η καθημερινή λειτουργία αυτής της γραμμής είναι από τις 5 τα ξημερώματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ οι γραμμές που ενισχύονται είναι το 3, IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμός, 31, Βούλγαρη Κτέλ, 39 και Φυσιά Δικαστήρια. Οπότε εσείς σημειώνετε από αύριο 29 του Μάη μέχρι και 19 του Ιούνιου μετρό Γιόκ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1998, στην τελετή απονομής των Ivor Novello Awards που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grosvenor House στο Λονδίνο, το τραγούδι Candle in the Wind χαρίζει στους δημιουργούς του, τον Elton John, 2 βραβεία, International Hit of the Year και Best Selling British Single. Το τραγούδι αρχικά, κάτι που δεν γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος, είχε γραφτεί το 1973 και η πρώτη εκτέλεση, σου λέει, ήταν αφιερωμένη στη Marilyn Monroe. Το 1997 όμως ο Elton John κυκλοφορεί μια επανεκτέλεση αυτού του τραγουδιού στη μνήμη της πρόσφατα χαμένης του φίλης και πριγκίπισσας της Ουαλίας, Diana. Κατά την παραλαβή μάλιστα των βραβείων τότε, το 1998, Elton John είπε πως για εκείνον ήταν μια γλυκό πικρινίκι. Οπότε με αυτό το τραγούδι, το Candle in the Wind και τον Elton John, οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άγκου να δεις τον 102.3, διότι έχουμε και τις νέες ταινίες που κάνουν τις πρεμιέρες τους σήμερα στους κινηματογράφους, διότι ως γνωστόν η 5η είναι αγαπημένη μέρα για τους σινεφίλ, και φυσικά και μουσικά νέα και τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο Άγκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι διαπραγματευτές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία και αναμένουν την έγκριση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθεται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή 1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Mi Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εξυπηρετούνται από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Μετά τη μελέτη της δικογραφίας, ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά στη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, άμεση συνεργασία σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες παραβεύθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Στη συνέχεια, συναντούσε υποψήφιους εργαζόμενους σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας, αποσπώντας προσωπικά στοιχεία, τραπεζικά δεδομένα και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες του δημοσίου με πρόσχημα την πρόσληψη. Με τα στοιχεία των θυμάτων προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων και στη συνέχεια αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των μισθώσεων αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα αύξηση σημείωση θερμοκρασίας στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για ακόμη μία ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιανιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης προβλέπονται τοπικές νεφώσεις ως τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσχερα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.30 με τίτλους ειδήσεων.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

όμως είμαι ακόμα εδώ. Εδώ είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Ανδρέας Κοράνης, στην τεχνική υποστήριξη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Καλοκαιρινό απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου. Λίγο κινησούλα εκεί, ξέρετε, Ιόνος Δραγούμη, γύρω από τα δικαστήρια, λίγο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σιγά σιγά. Με τέτοιο καιρό ξεκινάμε και τα παγωτάκια, ξεκινάμε και τις βουτιές στη θάλασσα, ξεκινάμε να ονειρευόμαστε καλοκαιράκι 2026 που μας ήρθε λίγο η αλήθεια, είναι απότομα και νωρίτερα, αλλά και το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Παύλο Παυλίδη, διότι ακούσαμε ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό τραγουδάρα εννοείται, την Κυριακή 5 του Ιούλη στην Πλατεία Νερού. Ένα χρόνο μετά τη συναυλία σταθμό στο κατάμεστο ίδιο χώρο, ο Παύλος και η μπάντα του επιστρέφουν για να μας χαρίσουν ξανά μια ονειρική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα, με μελωδίες, στίχους, εικόνες που μας έχουν εμπνεύσει, εννοείται και από τα ξύλινα σπαθιά τραγούδια και όχι μόνο, και έχουν γίνει εννοείται και κομμάτι της ζωής μας. Ας πούμε αυτό το τραγούδι, το λιωμένο παγωτό, θυμάμαι όταν ήμουν μικρή πιτσιρή, καφιτήτρια τέλος πάντων, που πηγαίναμε στα κλαμπάκια και το τραγουδούσαμε και ενωνόμασταν όλοι μαζί και γινόμασταν μια παρέα και τσιροκοπούσαμε και την επόμενη μέρα δεν μας έβγαινε φωνή, αλλά δεν μας ένοιαζε και καθόλου. Μαζί λοιπόν με τον Παύλο Παυλίδη, την Κυριακή 5 του Ιούλη, θα είναι μαζί του δύο από τα πιο συνεπή, από τα πιο επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ο Παν Παν και το Παιδί Τραύμα. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην παρέα μας 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε αγαπάτε, 6930-078-228. Θα ξεκινήσω με τον Νταμιάνο. Μου πέφτει λίγο μικρός είναι η αλήθεια, αλλά είναι ο αγαπημένος μου. Νταμιάνο Ντέιβιτ από τους Μάνεσκιν, Νάιλ Ρότζερς και Τάιλα σε ένα υπέροχο τραγούδι, Talk to Me, ενώ έρχεται και ο Ντέιβιτ Γκέτα στην παρέα του Άκου να δεις στον 102.

Και αν δεν το καταλάβατε, I only want you when you're gone. Δηλαδή σε θέλω μόνο όταν φεύγεις, είπαμε. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εδώ είμαστε, υπέροχο τραγούδι. Το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρία. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 28 του Μάη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι μας μπήκε λίγο απότομα το καλοκαιράκι, είναι η αλήθεια. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα και μάλιστα υψηλότερη, τώρα διάβαζα, μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου, βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης και των Γιάννητσών, όπου έφτασε 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι θα τσουλήσει, είπαμε, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με λίγο άστατο εμέν, με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, από τη μία, είπαμε, θα έχουμε τις βροχούλες και τις καταιγίδες, που τώρα τις θέλουμε κιόλας για να δροσιστούμε. Και από την άλλη, βέβαια, δεν θέλουμε ακραία φαινόμενα και προβλήματα, εννοείται. Όλα δικά μας τα θέλουμε. Θα μου πεις, τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Και από την άλλη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάω σε μια γυναίκα που αυτή και αν ανεβάζει τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Εγώ έχω ντυθεί, είπαμε, σήμερα στα καρπουζή. Γενέθλια έχει αυτό το κορίτσι, το υπέροχο κορίτσι, που έχει ταλαιπωρηθεί λίγο, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια με την υγεία της, αλλά είναι μαχήτρια, το παλεύει και μπράβο της, και εμείς της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα. Αναφέρομαι στην Kylie Ann Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια, pop, στιχουργός, ηθοποιός, τα πάντα όλα, sex symbol, pop icon κτλ. Η Kylie Minogue έχει γενέθλια, γεννήθηκε 28 του Μάη του 1968, σβήνει τα 58 κεράκια σήμερα, γεννήθηκε στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ μικρή ηλικία ως ηθοποιός. Έγινε δημοφιλής μάλιστα από την τηλεοπτική σειρά Neighbours το 1987, τη δεκαετία των 80's. Γνώρισε επιτυχία με το τραγούδι Locomotion. Έχει κυκλοφορήσει 11 άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 68 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της είναι πάρα μα πάρα πολλά τόσα χρόνια. Εμείς της ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, τύχη και χαρά. Και εγώ επέλεξα για τη συνέχεια ένα τραγούδι που εγώ αγαπάω από την Kylie Minogue. Θεωρώ ότι και αναδεικνύει τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά εκείνη ήταν και μπροστά για την εποχή του και είναι λίγο διαφορετικό από το άσου μπισολάκι, ας πούμε, άσου το πιστολάκι που λέγαμε εμείς μικροί. Λοιπόν, με Kylie Minogue κοδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων με το φίλο μου το Χρήστο το Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται από αύριο η λεωφοριακή γραμμή 1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Στα Τελωνία, Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσωρινά κρατούμενος και ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς προς ιδιοκτήτες γης και τις ψεύδεις υποβολές στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης περίοδου 2025-2026. Συνελήφθη 27χρονος για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και Dua Lipa και Bad Bunny, One Day, διότι ο Bad Bunny πέραν του Super Bowl, στο cast του Toy Story 5, εντάχθηκε όπως έγινε γνωστό με αφορμή την κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων, διότι σήμερα 5η 28 του Μάη, είναι, είπαμε, ημέρα για κινηματογραφικά νέα και βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους και γενικότερα σας έχουμε πολλά. Ο Πορτορικανός λοιπόν superstar, ο Bad Bunny, δάνεισε τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που μοιάζει με κομμάτι, λέει, πίτσας που φοράει γυαλιά ηλίου. Είναι ανεπιτίδευτα χαλαρός και μυστηριώδης, ο Pizza with Sunglasses είναι μέλος μιας μικρής αλλά ισχυρής κοινότητας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο στην αυλή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε δει το Toy Story, πάρα πολύ συγκινητικό με τα παιχνίδια που μιλάνε, που έχουν έτσι μια κοινότητα μεταξύ τους, τα έχω δει και εγώ φυσικά. Και επίσης ένα όνειρο που έχω, για όποιον ακούει εκεί έξω, είναι να δανείσω κι εγώ τη φωνή μου σε έναν χαρακτήρα για animation ταινία. Λέμε τώρα. Παράλληλα, όπως φαίνεται και σε αυτό το τρέιλερ για το Toy Story 5, ο Woody, ο Buzz και η αγαπημένη τους παρέα έρχονται αντιμέτωποι, σου λέει, με τα έξυπνα gadget, τις οθόνες και την απροθυμία των μικρών φίλων να παίξουν πλέον με κλασικά παιχνίδια, γιατί ισχύει και αυτό. Επίσης, εκτός από το Bad Bunny, ακούμε και το Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee, John Cusack, Donny Hale, Annie Potts, Bonnie Hutt, Eric Hudson, Conan O'Brien και πολλούς άλλους. Ενώ ο Bad Bunny συνεχίζει και την παγκόσμια περιοδία του, η οποία ολοκληρώνεται τώρα τον Ιούλιο. Στα επόμενα κινηματογραφικά σχέδια του Bad Bunny περιλαμβάνεται και το ιστορικό δράμα Puerto Rico, ενώ το Toy Story 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την 5η 18 Ιουνίου. Toy Story 5, πολύ αγαπημένο. Θα μείνω λίγο στα κινηματογραφικά και θα πάω στον μάστερ των σκηνοθετών, στον Steven Spielberg, ο οποίος κυκλοφορεί την καλύτερη του ταινία για τα τελευταία 20 χρόνια σύμφωνα με τους κριτικούς. Αναφέρομαι στο Disclosure Day, το οποίο λέει είναι εμπνευσμένο από τα μυστικά του Πενταγώνου. Ο Steven Spielberg, ο δημιουργός που ουσιαστικά εφήβρε τα καλοκαιρινά blockbusters με τα σαγόνια του Καρχαρία, επιστρέφει στις ρίζες του και το Hollywood, λέει, υποκλίνεται. Οι πρώτες αντιδράσεις των Αμερικανών κριτικών για το Disclosure Day, για τη νέα αυτή πολυαναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας του Steven Spielberg, μόλις κυκλοφόρησαν και κάνουν λόγο για ένα φαινομενικό αριστούργημα. Με πρωταγωνιστές την Emily Blunt, τον Josh O'Connor, το φιλμ πραγματεύεται θεωρίες συνωμοσίας και παγκόσμια συγκάλυψη της ύπαρξης εξωγήινης ζωής και χαρακτηρίζεται η μέχρι τώρα, φαντάσου, καλύτερη δουλειά αυτού του κορυφαίου σκηνοθέτη εδώ και πολλές δεκαετίες, επαναφέροντας τη μαγεία, αν θυμάστε, το E.T. E.T. Go Home, στενές επαφές τρίτου τύπου στη μεγάλη οθόνη. Το φιλμ αγγίζει τον πυρήνα της φιλμογραφίας του Steven Spielberg και τι θα συνέβαινε αν η εξωγήινη τελικά ήταν πραγματική. Αν η ανθρωπότητα το γνώρισε και το έκρυβε συστηματικά. Εσείς πιστεύετε σε εξωγήινους, ναι ή όχι? Όπως και να έχει, με το νέο αυτό τρέιλερ που έχει ήδη κυκλοφορήσει, η αντίστροφη μέτρηση, σου λέει, για αυτήν την ταινία για τις 12 Ιουνίου έχει ήδη ξεκινήσει. Disclosure Day, εμπνευσμένο από τα μυστικά του Πενταγώνου. Φαινομενικό αριστούργημα, έτσι μας λένε δηλαδή, για τον Steven Spielberg. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που εσείς μας το ζητήσατε και εμείς πάλι χατήρι δε χαλάμε, Ισπανικό για τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Εδώ είμαστε, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μέχρι και τις 7 εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930, ναι, 078, σωστά, 228.

Πάντως μας έφτιαξε τη διάθεση αυτό το τραγούδι, αν μη τι άλλο, γιατί μας θυμίζει έτσι κάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, και ως γνωστόν κάθε έτσι Πέμπτη βγαίνουν, και κάθε 28 του Μάη, όχι, κάθε Πέμπτη βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους, έχει ζεστάνει και ο καιρός, έχουν ξεκινήσει και τα θερινά σινεμά και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Αρχικά έρχεται η ταινία Backrooms. Το Backrooms είναι μια αμερικανική ταινία τρόμου, επιστημονικής φαντασίας. Συγκεκριμένα στο Backroom σε σπάει στη δεκαετία του 1990, η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων κυτρινοπών χώρων, τα λεγόμενα Backrooms, εξού και ο τίτλος, ένα λόκοτο σου λέει παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταραίουν. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ωραίο το story, ωραία η πλοκή. Αν τώρα σας αρέσουν οι μεικτές πολεμικές τέχνες, τότε η επόμενη ταινία είναι για σας. Αναφέρομαι στην ταινία Beast. Το Beast είναι μια αθλητική, δραματική ταινία δράσης του 2026, η οποία διαδραματίζεται στον κόσμο των μεικτών πολεμικών τεχνών, με έναν Russell Crowe λίγο διαφορετικό, θα έλεγα εγώ. Ο θρύλος, σου λέει, των μεικτών πολεμικών τεχνών, ο Patton James, πλέον εργάζεται ως επαγγελματίας ψαράς, τραβιέται πίσω στο κλουβί όταν ο αδερφός του κινδυνεύει, επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή Σάμι και δεσμεύεται για έναν τελευταίο αγώνα. Εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά με τόσο πολύ ξύλο, με αγχώνουνε. Και τέλος έχουμε και μια μαύρη κωμωδία, η Christophers είναι μια μαύρη κωμωδία. Επιτέλους και κάτι έτσι λίγο διαφορετικό. Τα αποξενωμένα, λέει, παιδιά ενός κάποτε διάσημου ζωγράφου καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο. Τι? Να προσλάβουν μια ταλαντούχα συντηρήτρια έργων τέχνης με σκοτεινό παρελθόν για να ολοκληρώσει κρυφά τα ανολοκλήρωτα έργα του πατέρα τους. Ελπίζουν έτσι να αυξήσουν την αξία, να εξασφαλίσουν μια μεγάλη κληρονομιά και η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι ταινίες. Εγώ προσωπικά θα βλέπα τους Christophers, αλλά με συγκινεί και το Backrooms, έτσι με ξητάρι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Red Hot Chili Peppers, διότι σαν σήμερα το 2006 στην πρώτη θέση των βρετανικών album charts βρίσκονται για τρίτη και τελευταία εβδομάδα οι Red Hot Chili Peppers. Το album τους Stadium Arcadium, το ένατο studio album του συγκροτήματος, μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε στην Αμερική 450 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια του album πολλά, όπως το Danny California και το Snow που ακούμε για τη συνέχεια.

Να και κάτι που έμαθα σήμερα. Αυτό το τραγούδι μου είπε ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Κοράνης ότι τελικά εγώ για άλλη νόμιζα ότι γράφτηκε και τελικά για άλλη γράφτηκε, αλλά ερωτεύτηκε τη φωνή της. Ο David Coverdale, τον Whitesnake, ερωτεύτηκε τη φωνή της Τίνα Τέρνερ και της έγραψε αυτό το τραγούδι. Να κάτι που δεν ήταν έτσι ευρέως γνωστό. Θα κλείσουμε με Kyle Minogue διότι είχε γενέθλια σήμερα, και την αγαπάμε ιδιαίτερα με ένα υπέροχο τραγούδι, αφού πρώτα σας δώσουμε και δύο έτσι μουσικές, μία μουσική μάλλον και μία θεατρική πρόταση για σήμερα βράδυ Πέμπτης. Πάμε στο Effect της Lucy Preble στο Θέατρο Αμαλία, μία πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Δεν θέλω να σας κουράσω. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους σήμερα. Σήμερα Πέμπτη στις 9 και 4 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ενώ η μικρή σκηνή γιορτάζει το κλείσιμο μιας υπέροχης χρονιάς με την παράσταση που αγκαλιάστηκε θερμά από τον κόσμο, με τον Ανδρέα Καρακώτα, σταθερό συνεργάτη και φίλο της μικρής σκηνής και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη στις 10, στα 12 ευρώ είναι το εισιτήριο. Άνευ εισιτηρίου, είμαστε καθημερινά κοντά σας. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα μπορούσα να κάνω άλλες δύο ώρες εκπομπή, αλλά σας αφήνω και παραδίδω τη σκυτάλη στον Θανάση το Βουκόπουλο. Μια ιστορία θα σας πει. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 που θα είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Ενδεχομένως θα βρέξει αργότερα. Να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Το πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με στόχο την παράταση της εκεχηρίας για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Απομένει η τελική έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβές επιθέσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να θέσει υπό έλεγχο το 70% της λωρίδας της Γάζας παρά τους όρους της έθραυστης εκεχηρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ΙΜΗ Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά, ενώ θα ενισχυθούν και οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Αφέθηκε ελεύθερη. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και μάλιστα αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη ημέρα. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη

0: Η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς Σύνδου και Γιάννητσον, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και με τοπικές βροχές πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι περιγραφές κάνουν λόγο για ένα πολύ όμορφο και συνάμα τρυφερό, ευαίσθητο συναισθηματικά κορίτσι. Και ως συνήθως γίνεται, η ευαίσθητη είναι αυτή που κατά βάθος είναι και η πιο ανθεκτική, εκείνοι που καταφέρνουν να εκφράσουν και να σηκώσουν το βάρος των καιρών τους, αλλά και των καιρών που θα έρθουν. Και κατά ψέματα το έχουμε δει τόσες φορές, τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην αλλαγή του κόσμου λίγο ή πολύ δεν το έκαναν μόνο με εφόδου σε ανάκτορα κρατώντας τζουγκράνες ή μουσκέτα με μπροστογέμιση, και δεν το έκαναν μόνο άμεσα με την έννοια του τώρα. Πολλά έργα, πολλές πράξεις χτυπήθηκαν στις εποχές τους, λιδωρήθηκαν, αλλά με έναν τρόπο ιδιαίτερο, λες και κρυμμένα κάτω από χόβολη, άντεξαν και αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για αλλαγές του μέλλοντος. Και σίγουρα μιλώντας για αλλαγές, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η ποσότητα αλλά η ποιότητα. Η Άν Μπροντέ, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, συμμετείχε με τις αδελφές της σε μια ποιητική συλλογή, έγραψε μόνο 2 μυθιστορήματα και τίποτα περισσότερο. Κι όμως ήταν υπεραρκετά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως πάντα, συντροφιά με τον αγαπημένο Ανδρέα Κοράνη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Θέλω να πιστεύω όμορφα, χαλαρά, με έναν τρόπο ιδιαίτερο θα κυλήσουμε και μουσικά σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα βρεθούμε στον Βικτοριανό κόσμο, με τραγούδια που αποτέλεσαν, ας το χαρακτηρίσουμε με σημερινούς όρους, επιτυχίες της εποχής, έμειναν στην Βρετανική παράδοση και εξακολουθούν να αποτελούν θησαυρούς, πραγματικούς θησαυρούς. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε παραδοσιακό, το «Over the Hills and Far Away», ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην εμπλοκή των Βρετανών στον πόλεμο της Ισπανικής διαδοχής. Ιαν Μπροντέ γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1820 στο Thornton του Yorkshire. Ήταν το έκτο και τελευταίο παιδί της Μαρίας Μπράνουελ και του εδεσιμότατου Πάτρικ Μπροντέ. Μετά από την Μαρία, την Ελίζαμπεθ, την Σάρλοτ, τον Πάτρικ Μπράνουελ και την Έμιλι, την οποία είχαμε δει κατά το παρελθόν, συντροφιά εδώ. Έμιλι με την οποία είχε και ένα πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό. Ο πατέρας της, Ιρλανδικής καταγωγής, μετακινήθηκε στην Αγγλία το 1802 προκειμένου να σπουδάσει θεολογία στο κολέγιο του Αγίου Ιωάννου στο Κέμπριτζ, από όπου αποφύτησε το 1806. Ο Πάτρικ Μπροντέ, ένας αυστηρός άνθρωπος, όντας ήδη εφημέριος, έγραφε ποίηματα τα οποία δημοσίευε στον τοπικό τύπο και είχε δημοσιεύσει το 1815 και μία ευαγγελική ιστορία με τίτλο «Αγρικία στο δάσος», ενώ το 1818 μία νουβέλα με τίτλο «Η υπηρέτρια του Κίλανρεϊ».

Η μητέρα της οικογένειας, ένας χαρούμενος ζωντανός άνθρωπος, είχε συγγράψει και εκείνη ένα αδημοσίευτο έργο με τίτλο «Τα πλεονεκτήματα της φτώχειας στους θρησκευτικούς προβληματισμούς», ένα δοκίμιο που προέτρεπε τους πιστούς να νοιάζονται για τους φτωχούς. Στα 1820 η οικογένεια μετακόμισε στο Χάουορθ. Αδυνατισμένη όμως από τις συνεχείς γένες 6 παιδιών, πέθανε από καρκίνο στις 15 Σεπτέμβρη του 1821 και τον ίδιο μήνα η αδελφή της, η Ελίζαμπεθ, μετακομίζει στο πρεσβυτέριο προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα Πάτρικ με τα 6 παιδιά. Τη χρονιά του 1824 ο Πάτρικ Μπροντέ έστειλε όλες του τις κόρες εκτός από την μικρή Άν στο σχολείο του Κόουνμπριτζ, όπου πήγαιναν τα κορίτσια των κληρικών. Οι συνθήκες ήταν πολύ σκληρές. Δύσκολα χρόνια και κατά ψέματα αρκούσε ένα παιδάκι να φέρει τύφο και τα σχολιά άδειαζαν. Η Μαρία και η Ελίζαμπεθ προσβλήθηκαν από την ασθένεια. Πιο άτυχη από όλες η Μαρία, η οποία είχε ήδη φυματίωση. Την έστειλαν πίσω στο σπίτι και εκεί ξεψύχησε. Και όταν στη συνέχεια αρρώστησε και η Ελίζαμπεθ, ο πατέρας πήρε όλες τις κόρες του αμέσως από το σχολείο.

Come into the Garden Mouth, φίλες και φίλοι, άλλο ένα τραγούδι της εποχής, ακούσαμε από τον Michael William Balfe. Και για την Elizabeth όμως ήταν ήδη πολύ αργά, φίλες και φίλοι. Επιστρέφοντας στο σπίτι, πεθαίνει και αυτή. Και έτσι, η χρονιά του 1825 σφραγίζεται από τον θάνατο των δύο μεγαλύτερων κοριτσιών της οικογένειας Μπροντέ. Μεταξύ του 1826 και του 1829, οι τρεις αναπομείνασες αδελφές και ο αδελφός τους, ο Μπράνουελ, συνέχισαν την εκπαίδευσή τους στο σπίτι με δασκάλους τον πατέρα και τη θεία τους. Στο σπίτι, τα παιδιά περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους διαβάζοντας και συνθέτοντας ιστορίες για να ξεφύγουν από τη δυστυχία τους. Είχα φτιάξει έναν κόσμο εντελώς δικό τους, τον οποίον εφοδίαζαν με τις ζωές και τα έργα τους ποιοι, ο Όμηρος, ο Βιργίλιος, ο Σέξπιρ, ο Μίλτον, ο Μπάιρον, ο Σκοτ, ο Έσοπος με τους μύθους του και πάνω απ' όλα η διασκέδαση στις αραβικές νύχτες και η ιστορία των πουλιών της Βρετανίας. Ο τύφος, η φυματίωση, γενικώς οι δύσκολες συνθήκες δεν είχαν καμία θέση σε εκείνο τον κόσμο και η Άν ένιωθε όμορφα με τα αδέλφια της. Μέχρι τα 15 της έλαβε κατοίκον μόρφωση, διδάχτηκε και μουσική και ζωγραφική και σε εκείνη την ηλικία στάλθηκε για 2 χρόνια εσωτερική στο σχολείο Roehead, στο οποίο δίδασκε η μεγαλύτερη αδελφή της, η Σάρλοτ. Σε ηλικία 19 χρόνων αποφάσισε να εργαστεί για πρώτη φορά ως γκουβερνάντα. Λόγω της απειρίας της δεν κατάφερε να επιβληθεί στα παιδιά και έτσι ύστερα από λίγους μήνες την απέλυσαν. Δεν το έβαλε κάτω και από το 1840 μέχρι το 1845 εργάστηκε ξανά ως γκουβερνάντα στο σπίτι του εδεσιμότα του Ρόμπινσον. Επισκεπτόταν την οικογένειά της μόνο 2 φορές το χρόνο, τον Ιούνιο και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ με την οικογένεια Ρόμπινσον έκανα διακοπές κάθε καλοκαίρι στην παραθαλάσσια κομμόπολη του Σκάρμπορο, την οποία και λάτρεψε. Πάμε σε ένα ιστορικό τραγούδι της εποχής, φίλες και φίλοι. Πάμε στο Scarborough Fair. Μόνο που θα το ακούσουμε από σύγχρονους τραγουδοποιούς, σύγχρονους ερμηνευτές, ένα υπέροχο ντουέτο του Simon & Garfunkel.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων, αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Αριοπάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 27χρονος συνελήφθη για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε μια πολύ ιδιαίτερη πένα της Βικτοριανής εποχής, την Αν Μπροντέ, μία εκ των αδελφών που άφησαν πραγματικά ιστορία στον χώρο της ποίησης και της λογοτεχνίας. Ο Θανάσης Ευβικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ανδρέας Κοράνης μαζί μας στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, παλιόφιλο, πάντα εδώ, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στον Μάκη, τη Μαρία, τον Δημοσθένη, άνθρωποι του βιβλίου, και οι τρεις όλα τα χρόνια, στο Στέλιο μας, την Πατρίτσια, την Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Κάθε μια από τις τρεις αδελφές Μπροντέ είχε το δικό της τηλεγραφής. Πάνω απ' όλα είχε τη δικιά της προσωπικότητα. Αλλά όσοι τις έχουν μελετήσει αναγνωρίζουν πως οι ζωές τους, παρά τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων, ήταν πραγματικά δεμένες. Τα κορίτσια αυτά έπρεπε να αντέξουν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, σε εποχές πολύ σκληρές. Και κάθε μια ήταν εκεί πάντα για τις άλλες. Γιατί το λέω αυτό? Το 1844 η Έμιλι Μπροντέ ξεκίνησε να τακτοποιεί, να βάλει σε μια τάξη που λέμε, σε δύο σημειωματάρια, όλα εκείνα τα σκόρπια ποίηματα που είχε γράψει. Το ένα σημειωματάριο ονομάστηκε «Τα ποίηματα της Γκόνταλ», ενώ το άλλο έμεινε χωρίς τίτλο. Και το έκανε. Το φθινόπωρο του

1945 η Σαρλότ ανακάλυψε τα τετράδια της αδελφής της και επέμενε ότι τα ποίηματα έπρεπε να εκδοθούν. Η Έμιλι, έξαλλη με την παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής, αρχικά είπε όχι, αλλά υποχώρησε όταν από μηχανής θεός Ιάν έφερε τα δικά της γραπτά, αποκαλύπτοντας τις αδελφές της ότι και εκείνη είχε γράψει ποίηματα στα κρυφά. Και κάπως έτσι, το 1846, τα ποίηματα των αδελφών Μπροντέ εκδόθηκαν σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ποίηματα των Κάρερ, Έλις και Άκτον Μπέλ». Για την έκδοση αυτή, οι αδελφές Μπροντέ υιοθέτησαν, όπως καταλάβατε, ψευδόνυμα. Η Σάρλοτ διάλεξε το όνομα Κάρερ Μπέλ, η Έμιλι το Έλις Μπέλ και η Άν το Άκτον Μπέλ. Η Σάρλοτ έγραψε στο βιογραφικό σημείωμα ότι η επιλογή τους στα φανταστικά ονόματα υπαγορεύτηκε από ένα είδος συνειδησιακού ενδιασμού στο να υιοθετήσουν αρσενικά χριστιανικά ονόματα. Δεν ήθελαν να φανερώσουν ότι είναι γυναίκες, διότι είχαν μια εντύπωση, λογικό με βάση την εποχή, ότι οι γυναίκες συγγραφείς αντιμετωπίζονταν με προκατάληψη. Είπαμε, δεν είχαν άδικο. Στη συλλογή αυτή η Άν συμμετείχε με 21 ποίηματα, όσα και η Έμιλι, ενώ η Σάρλοτ συμμετείχε με 20. Αν και αρκετούς μήνες μετά την έκδοση είχαν πουληθεί μόνο 2, οι αδελφές Μπροντέ δεν αποθαρρύνθηκαν, καθώς οι κριτικές που απέσπασαν από λογοτεχνικά περιοδικά ήταν πολύ θετικές. Γράφει η Άν στο ποίημα της «Η δύναμη της αγάπης». «Αγάπη, πράγματι η δύναμή σου είναι ισχυρή. Έτσι μόνη να αντέξεις τέτοια πάλι, τρεις εναντίον ενός και ασταμάτητη, ο θάνατος, η τρέλα και η απελπισία. Δε μέσως η δικιά μου δύναμη, η υγεία, η ελπίδα και το σθένος θα με είχαν εγκαταλείψει προπολού, αν δεν ήταν η αγάπη, και η καρδιά μου θα είχε βυθιστεί». Το Δεκέμβριο του 1847, φίλες και φίλοι, η Άν Μπροντέ θα δημοσιεύσει το πρώτο της μυθιστόρημα, το Agnes Grey, εμπνευσμένο από τις εμπειρίες της ως γουβερνάντα πλουσίων και κατά κανόνα κακομαθημένων παιδιών. Στο βιβλίο, η Agnes Grey, μια νεαρή, φτωχή, αλλά μορφωμένη γυναίκα στην Βικτοριανή επαρχιακή Αγγλία, επιδιώκοντας να γνωρίσει τον πραγματικό κόσμο και να βιώσει, θα λέγαμε, έναν βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής καταξίωσης, αποφασίζει, ασκώντας ένα ταιριαστό για το φύλο και την τάξη της επάγγελμα αυτό της γκουβερνάντας, να αναλάβει αρχικά τα παιδιά της οικογένειας.

Ήρθε από πολύ μακριά αυτό το μήνυμα, φίλες και φίλοι, και θα ανταποδώσω βαθιά αγάπη στην Δήμητρα και στην Ειρήνη που απολαμβάνουν, φαντάζομαι, ολιγοήμερες διακοπές στη Βενετία, πραγματικά από πολύ μακριά. Και εύχομαι, αγαπημένες ακροάτριες, να έχει συννεφιά εκεί που βρίσκεστε, για να μπορέσετε να δείτε τη Βενετία στην πραγματική της διάσταση στο χώρο. Διότι ως γνωστόν, όταν έχει λιακάδα, η αντανάκλαση του φωτός πάνω στο νερό και στη συνέχεια το χτύπημά του πάνω στα κτίρια, τα μεγεθύνει, και αυτό που βλέπουμε είναι, όπως λένε οι Ιταλοί, μια illusione. Οι αναμνήσεις της Μπροντέ στο Agnes Grey, μάθημα ενηλικίωσης αλλά και δοκίμιο για την εκπαίδευση, αποτέλεσε μια τυχογραφία της βικτοριανής κοινωνίας, καθώς περιέγραψε με ακρίβεια και ρεαλισμό συνήθειες, ήθη και έθιμα, νοοτροπίες, εκπαιδευτικό και αξιακό σύστημα. Σίγουρα όμως αποτέλεσε και ένα μυθιστόρημα που έβαλε τη γυναίκα στο προσκήνιο της ιστορίας. Η γυναική ατομικότητα έχει υπόσταση παρά τους υπαρκτούς έμφυλους και ταξικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η ηρωίδα, η οποία ωστόσο έχει την ευκαιρία με δική της πρωτοβουλία να βιώσει έναν βαθμό αυτοδιάθεσης και αυτονόμησης, όπως πολύ όμορφα τονίζει και η μεταφράστρια του έργου στη χώρα μας για τις εκδόσεις Έολος, Μαρία Γιαννίκη. Βέβαια, όλα έχουν το τίμημά τους, καθώς στην Agnes Grey τόσο η ομώνυμη ηρωίδα όσο και η μαθήτριά της βιώνουν την απογοήτευση της ενηλικίωσης, η μια λόγω της εργασίας και η άλλη λόγω του γάμου της. Η πρώτη νοσταλγεί το πατρικό της σαν τον χαμένο παράδεισο και η δεύτερη την προγαμιαία ζωή της. Σκιαγραφώντας κάθε πλευρά της γυναικείας νοοτροπίας και μοίρας όσον αφορά την εποχή και τη χρονική στιγμή, η Άν Μπροντέ αποδεικνύεται ως η πιο φεμινίστρια από τις αδελφές Μπροντέ κατά γενική ομολογία.

και θα το αποδείξει περίτρανα με το δεύτερο βιβλίο της με τον τίτλο «Η ένικος του Wildfell Hall» τον Ιούνιο του 1848. Στις σελίδες του μυθιστορήματος αυτού, η κυρία Γκρέχαμ καταφεύγει με τον γιο της στο Wildfell Hall για να γλιτώσει από έναν κακοποιητικό γάμο. Τόλμησε και ερωτεύτηκε εκείνον που δεν έπρεπε. Τον παντρεύτηκε και έγινε η κυρία Χάντινσον. Συνέχισε την τέχνη της στη ζωγραφική, με την οποία βιοπορίστηκε μάλιστα όταν έφυγε από το σπίτι, άντεξε την αυτοεξορία της με ανοιχτή καρδιά στον έρωτα, αλλά τελικά τι έκανε. Επέστρεψε για να γιατροπορέψει τον βαριά άρρωστο σύζυγό της. Χείρεψε και τόλμησε να ξαναρχίσει τη ζωή της σώα και ευλαβής, χωρίς να χαθεί, δίχως να τρελαθεί, χωρίς ούτε για μια στιγμή να γονατίσει. Όλα αυτά όμως, προσέξτε, δίχως καμία νομική υπόσταση ως γυναίκα, χωρίς προσωπική περιουσία, δίχως δικαιώματα και βέβαια με την κοινωνία όλη εναντίον της. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν πόσο ριζοσπαστικό είναι να μιλάς για κάτι τέτοιο στη Βικτωριανή Αγγλία του 1848, διότι το 1848, φίλες και φίλοι, είναι η χρονιά των μεγάλων επαναστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε στη χρονιά που έμεινε στην ιστορία ως η Άνοιξη των Λαών, το τεράστιο εκείνο επαναστατικό κύμα που ξεκίνησε από τη Σικελία τον Γενάρη και κορυφώθηκε στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία. Ένα κίνημα που απαιτούσε πλέον δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελευθερία του τύπου, κατάργηση της φεουδαρχίας και εθνική ανεξαρτησία. Αντιλαμβάνεστε πως κάθε κείμενο που θα τολμούσε να ταράξει τα νερά έπρεπε να καεί μερικούς αιώνες νωρίτερα μαζί με τον συγγραφέα. Το βιβλίο χαρακτηρίστηκε χυδαίο, άξεστο και κτηνώδες, όπως μας πληροφορεί στο εξαιρετικό της επίμετρο η μεταφράστριά του Σοφία Αυγερινού. Όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά, σαν τη μοιραία μελωδία των σιρήνων, η τελειότητα του μυθιστορήματος το καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο. Προσέξτε αντίληψη, Παρουσιάζοντας με ρεαλισμό και λεπτομέρεια τις καταστρεπτικές για το γάμο και την οικογένεια συνέπειες των παθών και των εσφαλμένων αντιλήψεων, αλλά και αντιπαραθέτοντάς τους μια νεαρή ηρωίδα που τολμά να εγκαταλείψει μαζί με το παιδί της τη συζυγική εστία και να συντηρηθεί με τα δικά της μέσα, η Αν Μπροντέ φαίνεται πως κατάφερε τέτοιο πλήγμα στα βικτοριανά ήθη, ώστε το βιβλίο να θεωρηθεί, φίλες και φίλοι, ακατάλληλο ως γυναικείο ανάγνωσμα. Προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι, Dennis O'Neill, ή μάλλον όχι, μην λέω, μην κάνω λάθη, είναι η Jackie Oates, ζητώ συγγνώμη, ακαπέλα, χωρίς ορχήστρα, στο υπέροχο The Mistletoe Ball.

Προσέξτε μια σκληρή ψυχολογικά σκηνή κατά την οποία η ηρωίδα μονολογεί, συλλογίζεται. Μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν καταδικασμένη να ανέχομαι τέτοιες προσβολές κατά από τη στέγη του σπιτιού μου και μάλιστα από εκείνους που απέδιδαν στον εαυτό τους τον χαρακτηρισμό κύριος. Και μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν ικανή να αποκρούσω τις προσβολές τους με τόση σταθερότητα και θάρρος. Τέτοια αντοχή μας τη διδάσκει μόνο η σκληρή εμπειρία αλλά και η απόγνωση. Η Αν Μπροντέ δεν στράφηκε κατά του άντρα, φίλες και φίλοι. Φεμινισμός δεν είναι να φάμε ζωντανό το άλλο φύλλο, να το υποτάξουμε, να το συντρίψουμε. Φεμινισμός είναι να αντιληφθούμε το άδικο της κοινωνίας, των δομών και των θεσμών της και να παλέψουμε για την ισότητα, έτσι απλά. Ναι. Η Αν κατακεραυνώνει τους άνδρες, αλλά ποιους άνδρες, αυτούς που καταστρέφουν την οικογενειακή γαλήνη, τις σχέσεις εξαιτίας του αλκοολισμού, κάτι που γνώριζε πάρα πολύ καλά η ίδια λόγω του εθισμού του αδελφού της, Μπράνουελ, ο οποίος, αφού προκάλεσε ουκ λίγα προβλήματα στις αδελφές του, τελικά απεβίωσε το Σεπτέμβριο του 1848. Μετά τον Μπράνουελ ήταν η σειρά της Έμιλι να πει αντίο. Πέθανε το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Στην Αν κόστησε πολύ ο θάνατος της αγαπημένης αδελφής. Ερχόταν όμως και η δικιά της σειρά. Την βρήκε φυματίωση και όταν ο γιατρός την επισκέφθηκε δεν της έδωσε ελπίδες. Όταν παρουσίασε μια μικρή βελτίωση, ξεθαρρυμένη αποφάσισε να πάει στο παραθαλάσσιο Σκάρμπορο με την αμυδρή ελπίδα πως ο θαλασσινός αγέρας θα ωφελούσε. Στις 24 Μαΐου του 1849 φεύγει λοιπόν με την αδελφή της στη Σάρλοτ για το Σκάρμπορο, όπου όμως εκεί θα αφήσει την τελευταία της πνοή το απόγευμα της 28 Μαΐου. Η Σάρλοτ, αντίθετη με την φιλοσοφία των έργων της, δεν επέτρεψε επανέκδοση του τελευταίου της βιβλίου.

Έτσι βρέθηκε στην αφάνεια. Τα χρόνια όμως πέρασαν, το ενδιαφέρον εντάθηκε και ήρθαν ξανά, φίλες και φίλοι, στην επιφάνεια αυτά τα δύο τόσο μα τόσο σημαντικά και κυρίως πρωτοφεμινιστικά έργα της Αν Μπροντέ. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το Silent Worship από τον Ντένις Ο'Νιλ. Γεια και χαρά.

0: κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Έτοιμα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας για το ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Τάση ληθέντες που κατηγορούνται ως μέλη του κυκλώματος που εισέπρατε παράνομη σε επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι συλληφθέντες παραπέθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Αποσπούσε έτσι προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και στη συνέχεια αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιαννιτσών όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ο καιρός αύριο γενικά έθριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 16 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.

0: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ντίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι ΗΠΑ και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της διορισής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη για 5 καρθρίους με πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μαζί καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές. Συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκών τρίτων χωρών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και τον Μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν.

0: Ακή στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σε εξέλιξη φωτιά σε ξερά χόρτα και σκουπίδια στον υπαίθριο χώρο επιχείρηση στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου, σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη, έναν 31χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκοότητα, από το Winterthur, μία πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ρήχης. Η επίθεση σημειώθηκε στις 9.30 το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδας. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για μια ακόμη μέρα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: 102 FM.

τη φωνή και το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να το πει άνετα μια γυναίκα. Ταιριάζει πάρα πολύ σε γυναικεία φωνή. Λοιπόν, Πέμπτη, 28 Μαΐου. Άρα και όλοι εσείς που διαμαρτυρώσαν για τις βροχές και ότι δεν αντέχετε άλλο τη συννοφιά, τι λέτε σήμερα που η ζέστη εκεί κοντά στο μεσημέρι, ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ήταν ανυπόφορη. Νωρίς ξεκίνησαν οι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, τώρα έχει βγει ένα αεράκι, είναι ό,τι πρέπει για να κλείσει η μέρα μας και έχουμε μπροστά μας τρεις μήνες καλοκαίρι, αν το καλοσκεφτείτε. Η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Για ένα-δύο ώρες θα ενημερωθείτε για όσα έγιναν στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ακούσετε πολύ καλή μουσική. Ιδανική συνταγή για να κλείσει ωραία η μέρα μας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Πριν ξεκινήσουμε, έχουμε μουσική παραγγελιά, Βαγγέλη. Θέλω να ψάξεις 9 Inch Nails, As Alive As You Need. Κάνε μου νόημα αν το βρούμε. Λοιπόν, μετά τις σημερινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ομάν να συμμορφωθεί, να κάτσει ήσυχο και να ακούει ό,τι λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, η Καθημερινή έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και το διάβασα σήμερα και πραγματικά με ενθουσίασε. Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας του, εδώ τώρα, 1,5 χρόνο, έχει απειλήσει μία στις 13 χώρες του πλανήτη. Το έχουμε βρει το τραγούδι, θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Έτσι λοιπόν, ψάξαμε και βρήκαμε τι έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της δεύτερης θητείας του έχουν καταγραφεί στρατιωτικά πλήγματα σε 7 χώρες. Ιράκ, Ιράν, Νιγηρία, Σομαλία, Συρία, Βενεζουέλα, Ιεμένη. Ορισμένες εξ αυτών έχουν δεχθεί επιθέσεις και κατά την πρώτη του θητεία. Ωραία. Σας θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, έτσι, να τα θυμάστε αυτά. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις επιθέσεις που σας λέω οι επιχειρήσεις καταφερόμενων διακινητών ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό, οι οποίες έχουν μετρηθεί και είναι, αφορούν 60 σκάφη και είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 190 θανάτους. Ποιους έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα? Πρώτον, Καναδά, Κολομβία, Κούβα, Γρυλανδία. Θυμάστε τι γινόταν με τη Γρυλανδία? Αν θα στείλουν οι Ευρωπαίοι στρατό και στείλαμε 15 άτομα. Η Γρυλανδία, θυμίζουμε για όποιον δεν ξέρει, ανήκει διοικητικά στην Δανία. Έχει απειλήσει το Μεξικό, τον Παναμά και πλέον και το Όμαν. Βέβαια, βάζουν μέσα στην έρευνα ότι έχουν διατυπωθεί όχι ευθέως, αλλά έχουν διατυπωθεί απειλές και κατά της Βόρειας Κορέας. Μάλιστα. Όλοι μιλάνε για τον πιο απρόβλεπτο ηγέτη, δηλαδή δεν ξέρουμε, κοιμάται σήμερα, ξυπνάει αύριο το πρωί και δεν ξέρουμε με ποιον θα τα βάλει. Όταν το μαθαίνουμε είναι πάρα πολύ αργά. Οι αγορές τρελαίνονται, μία ανεβαίνουν, μία πέφτουν, μία ανεβαίνουν, μία πέφτουν. Τη σημασία έχει ποιοι κερδίζουν από αυτό το ανεβοκατέβασμα και κάποια στιγμή ελπίζω να γίνει μια έρευνα και να μας πούνε ποιοι πλούτησαν από αυτές τις μεταλλάξεις που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ και κάθε μέρα επιτίθεται σε κάποιον. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Θα σας πάω στην Ιταλία, που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη για να φάνε μακαρονάδες και πίτσες. Το 2026, για πρώτη φορά, οι παραγγελίες που γίνονται delivery, δηλαδή take away φαγητό, οι παραγγελίες delivery πίτσας και ζυμαρικών ήταν λιγότερες από τα μπέργκερ. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην ιστορία της Ιταλίας. Το γύρισαν στα μπέργκερ λοιπόν οι Ιταλοί. Συγκεκριμένα 35.000 περισσότερες παραγγελίες έγιναν. Οι Ιταλοί προτίμησαν το αμερικάνικο μπέργκερ από το πολύ γνωστό και αγαπημένο πίτσα και ζυμαρικό που τρώγαν τόσα χρόνια. Η εξήγηση είναι απλή, όπως λένε οι Ιταλοί. Πρώτον, ανέβηκαν οι τιμές, ειδικά στις πίτσες, παιδιά, και εγώ δεν παραγγέλνω πλέον, το λέω. 10 ευρώ για μια πίτσα δεν πάει το χέρι μου, γιατί είχαμε συνηθίσει η πίτσα να είναι κάτι φθηνό, δηλαδή γρήγορο και φθηνό. Άρα ο καταναλωτής λέει, εκεί που θα δώσω 10-15 ευρώ ας φάω κρέας. Αυτή είναι η πρώτη εξήγηση που δίνουν οι υπεύθυνοι εκεί στην Ιταλία. Και δεύτερον, στην Ιταλία όπως και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί πάρα πολύ, έχουν δεχθεί μεγάλο όγκο μεταναστών. Αυτός ο μεγάλος αριθμός μεταναστών έχει ενσωματωθεί στην Ιταλία πλέον και δεν έχουν τις ίδιες διατροφικές συνήθειες που είχαν οι Ιταλοί. Και έτσι εξηγείται η στροφή του κόσμου προς στα μπέργκερ. Και για να κλείσουμε και το θέμα με τους Ιταλούς και το τι τρώνε, μέσα σε ένα έτος, το τελευταίο έτος, 20% κάτω οι παραγγελίες, μαγειρεύει ο κόσμος σπίτι του πλέον, λένε οι έρευνες, και 35% κάτω οι επισκέψεις από ντόπιους, από Ιταλούς δηλαδή, σε εστιατόρια. Φτώχεια καταραμένη και στην Ιταλία, στη γειτονική μας χώρα. Φυσικά την κατάσταση τι σώζει ο τουρισμός, αλλά μέχρι πότε και σε ποιες πόλεις. Γιατί ναι, μεν η Ρώμη και η Νάπολη και η Βενετία έχουν τουρισμό, αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις στην Ιταλία και αυτές περνάνε ζόρικα.

Πριν αφήσω τη θέση μου στο στούντιο για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, ο Χρήστος που μας έλειψε, μας άφησε, μας εγκατέλειψε για 2-3 μέρες, είναι υποχρέωσή μου να σας πω ότι η Ζωζό Σαμπουτζάκη έχει σήμερα γενέθλια. Γίνεται 93 χρονών. Να τα χιλιάσει, παραμένει πάρα πολύ λαμπερή, χαμογελαστή, ευδιάθετη. Βλέπω κάτι φωτογραφίες δηλαδή από τα γενέθλιά της. Θα έπρεπε να το ξέρετε, έτσι. Γιατί η πιο συχνή ερώτηση στο Google, άμα πατήσετε Ζωζό Σαμπουτζάκη, αμέσως μετά η επόμενη, η πιο δημοφιλής ερώτηση είναι πόσο χρονών είναι η Ζωζό. Η Ζωζό δεν έχει ηλικία, να τα λέμε αυτά. Έχει έρθει και το πρώτο μήνυμα. Η Δέσποινα λέει, σαν την ελληνική πίτσα από τις μαμάδες, λέει, δεν έχει. Διαφωνώ, η δικιά μου δεν έκανε πίτσες. Δεν θυμάμαι δηλαδή, μπορεί και να έκανε γυναίκα και να την αδικώ, αλλά εμένα δεν μου αρέσει η ιταλική πίτσα, εμένα μου αρέσει η αμερικάνικη πίτσα, αυτή που είναι λίγο μπαμπάτσικη και χορταίνης. Λοιπόν, αφήνω τη θέση μου στο στούντιο, έρχεται ο Χρήστος, τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες σύντρογων ανθράκων στο Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακή για τις αναμονές συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες μέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ελπίζω οι περισσότεροι που μας ακούτε να έχετε δει την ελληνική ταινία «Κάλπικη Λύρα». Σε αυτή την ταινία λοιπόν ο Φωτόπουλος υποδίεται έναν τυφλό. Έναν τυφλό που βλέπει. Κρατήστε αυτό. Λέει, έχει μια τάκα που λέει «Δεν μπορούν ένα εκατομμύριο χαζί να ζήσουν έναν έξυπνο». Κάπως έτσι λοιπόν πιάστηκε από αυτή την ατάκα ένας 27χρονος στον Παγκράτη, ο οποίος έκανε μια απίστευτη κομπίνα τα τελευταία δύο χρόνια και αποκόμισε τεράστια οικονομικά ποσά. Τι έκανε? Παρίστανε ότι ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος σε ναυτιλιακές εταιρείες, σε εταιρείες εύρεσης εργασίας. Έβαζε αγγελίες στις εφημερίδες, πήγαιναν ανυποψίαστοι άνεργοι που ζητούσαν δουλειά, τους έπαιρνε κάποια πολύ σημαντικά έγγραφα όπως ταυτότητα, τραπεζικό λογαριασμό, αφημί, άμκα. Προσωπικά έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βγάλεις μια τραπεζική κάρτα, να νοικιάσεις κάτι κτλ. Συγκρατήστε αυτό. Αφού λοιπόν έπαιρνε τα στοιχεία τους, πήγαινε σε πλατφόρμες όπου νοικιάζεις Airbnb και χρέωνε τις τραπεζικές κάρτες των ανθρώπων που ήρθαν και έψαχναν για δουλειά ή έβγαζε καινούργιες κάρτες και έβαζε την κάρτα αυτή για να τραβήξουν λεφτά. Στη συνέχεια έβαζε αγγελία ότι νοικιάζει το διαμέρισμα που έχει κλείσει αυτός μέσω του Airbnb. Οι άνθρωποι που πηγαίναν εκεί για να το συναντήσουν, τους έπαιρνε τηλέφωνο μετά, αφού εκδήλωναν το ενδιαφέρον και τους έλεγε: «Αξίστε να δείτε, για να μην παίρνουν τα λεφτά του Airbnb, θα μου δώσετε εμένα μια καλή προκαταβολή και θα ρίξω την τιμή πάρα πολύ χαμηλά». Οι άνθρωποι που μπορούσαν να έχουν ένα όφελος οικονομικό, τον πίστευαν, δίναν την προκαταβολή, πηγαίνανε να νοικιάσουν το σπίτι. Σπίτι δεν υπήρχε. Την ίδια ώρα, όταν ερχόταν ο λογαριασμός στον ανυποψίαστο άνεργο που του είχε κλέψει την κάρτα, ακυρωνόταν η κράτηση. Μέσα σε αυτό το διάστημα που έκλεινε τα σπίτια του Airbnb, πήγαινε, έπαιρνε ό,τι ηλεκτρική συσκευή υπήρχε, από βραστήρα μέχρι τηλεοράσεις. Αυτό το έκανε για δύο χρόνια. Για να καταλάβετε το θράσος του, μέσα σε μια μέρα κατάφερε και εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές και κέρδισε 22.000 ευρώ. 94 εξιχνιασμένες περιπτώσεις του έχουν καταλογίσει τώρα. Συνολικά 85.169 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι του. Κατάφερε να κλέψει λοιπόν 85.169 ευρώ. Συνεχίζεται η έρευνα. Είναι σίγουροι οι αστυνομικές αρχές ότι είχε εξαπατήσει και άλλο κόσμο και τις επόμενες μέρες μπορεί να δημοσιοποιηθούν και τα στοιχεία του για να πάει ο κόσμος να καταθέσει ότι έπεσε θύμα απάτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατά εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών. Φυσικά οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένεται να δικαστεί και να βγει η ποινή. Αλλά δείτε πόσο χρόνο ξόδεψε, πόση σκέψη ξόδεψε για να, αυτά τα τελευταία δύο χρόνια που θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να κάτσει κάτω και να πει θα πάω να δουλέψω κάπου, θα βάλω όλη την ξυπνάδα που έχω για να πετύχω κάτι, όμως προτίμησε τον εύκολο δρόμο. Αλλά πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι ο εύκολος δρόμος κάποια στιγμή τελειώνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Και από τον 27χρονο απατεώνα στο Παγκράτη θα σας πάω στο Δήμο Καλαμαριάς, όπου εφιάλτης είχε γίνει για μικρά κορίτσια, δύο ανήλικες 15 και 14 ετών, οι οποίες γυρνούσαν, έκαναν βόλτες στο Δήμο Καλαμαριάς, στον πεζόδρομο, ξέρετε αυτό το πολύ ωραίο που περπατάς πάνω κάτω και απολαμβάνεις τη βόλτα σου, και αργά το βράδυ όποια ανήλικη κοπέλα έβρισκαν τις αφαιρούσαν ρούχα, αξεσουάρ, τις έπαιρναν μικρό ποσά. Φυσικά με άσκηση βίας. Συνολικά έκαναν 5 ληστείες σε ανήλικα κορίτσια και είχαν το θράσος να ληστέψουν μέχρι και ενήλικο, δηλαδή 19χρονοι, διαβάζω εδώ πέρα. Κάποια κοπέλα μίλησε, ασχολήθηκε το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Καλαμαριάς. Συνελήφθησαν οι κοπέλες, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και απόπειρα ληστείας κατά εξακολούθηση. Προφανώς η ποινή θα είναι πάρα πολύ ελαφριά γιατί είναι ανήλικες, αλλά θα διωχθούν και οι δύο γονείς και των δύο κοριτσιών για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ενηλίκου. Και εφόσον βλέπουμε αυτά τα περιστατικά να πληθαίνουν, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ στο να αυξηθούν αυτές οι ποινές για τους γονείς. Γιατί από ό,τι βλέπω δεν μπορούν να μπουν οι ανήλικοι ούτε σε κάποια φυλακή ανηλίκων, ούτε να πάνε σε κανονική φυλακή. Όμως, ίσως οι γονείς αναγκαστούν να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους αν αυτές οι ποινές της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου γίνουν σκληρότερες. Και πριν πάμε σε τραγούδι, θα σας πω μια εφιαλτική είδηση που διάβασα μόλις και ανατρίχιασα πραγματικά. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Experimental Biology, που λέει ότι τα κουνούπια έχουν γίνει πια πολύ ευέλικτα απέναντι στα εντομοαποθητικά. Έχουν καταφέρει, λέει, και συνδυάσουν στον εγκέφαλό τους τη μυρωδιά από το εντομοαποθητικό με το γεύμα τους. Δηλαδή, όποτε μυρίζουν αυτά τα σπρέι που βάζουν πάνω στο κορμί μας για να τα διώχνουμε τόσο καιρό, το έχουν καταφέρει στο μυαλό τους να το περάσουν ως ότι εκεί πέρα υπάρχει φαγητό. Και φυσικά γίνεται μετά γιουρούση από τα κουνούπια.

Λοιπόν, ο Στέφανος λέει: μια μέρα θα μας αποτελειώσουν τα κουνούπια και να μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι οι γονείς μπορούν όντως να ελέγξουν ένα παιδί που έχει εξοκύλι, όπως λέει, μπορεί στο σπίτι να φέρεται φυσιολογικά. Πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σου, αλλά κάποιος θα τους ενημερώσει. Θα είναι η αστυνομία που θα είναι το τελευταίο στάδιο, θα είναι το σχολείο, θα είναι το περιβάλλον του σχολείου, θα είναι κάποιος φίλος. Δεν μπορεί να μην δεν ενημερωθούν οι γονείς. Το θέμα είναι όταν θα φτάσει η πληροφορία στα αυτιά τους να αναλάβουν όντως δράση και να είναι περισσότερο αυστηροί. Καταλαβαίνω ότι κάποιες μέθοδοι ανατροφής έχουν αλλάξει, αλλά βλέπετε ότι δεν αποδίδουν. Δηλαδή μιλάμε για εφιαλτικά νούμερα. Καθημερινά στις μεγαλοπόλεις υπάρχουν καυγάδες, ξυλοδαρμοί. Καθημερινά, δηλαδή το αστυνομικό δελτίο, ένα 10% είναι από τέτοια περιστατικά. Δεν είναι ένα στη μια εβδομάδα που είχαμε πριν κάτι χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στα αθλητικά. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι είχαμε στην Αθήνα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λυγίσει τον ΠΑΟΚ με 114-102. Δεν είναι υπερβολή. Του χρόνου ο ΠΑΟΚ με 2-3 μεταγραφές από το πάνω ράφι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Επίσης, τα λέμε, τα ξαναλέμε, τζάμπα τα λέμε μάλλον, αυτή η διατησία δεν αρμόζει σε τέτοιο επίπεδο ομάδες. Τραγικά λάθη, ας μάθουμε τα βασικά. Όταν ένας παίχτης κρατάει την μπάλα και περπατάει, είναι βήματα. Το ξέρει ο ανιψιός μου που είναι 7 χρονών. Όταν ένας παίχτης δεν πατάει τη γραμμή του τριπόντου, το καλάθι μετράει για 3 πόντους και όχι για 2. Και μάλιστα πας να το δεις στο replay και ξαναδίνεις ότι πατούσε τη γραμμή ενώ ήταν 2 μέτρα πίσω. Γίνανε πάρα πολλά λάθη, δόθηκαν πάρα πολλά φάουλ στην αρχή στον ΠΑΟΚ, οπότε όλο αυτό αλλάζει τη δομή του αγώνα. Όταν φορτώνεις τους καλύτερους παίκτες του αντιπάλου σου με φάουλ, θα είναι πιο προσεκτικοί, θα κάτσουν περισσότερη ώρα στον πάγκο. Ουσιαστικά είναι διαμόρφωση αποτελέσματος. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που ο διαιτητής δεν μπορεί να παρέμβει και πάρα πολύ. Το μπάσκετ ο διαιτητής το κρίνει, άμα θέλει. Τέλος πάντων, κρατάμε την πάρα πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Πραγματικά ήταν σχεδόν τέλεια η εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Στο άλλο παιχνίδι, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77, με φόρα Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague, ισοπαίδωσε την ΑΕΚ. Δεν χρειάστηκε να παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Χρειάστηκαν 20 λεπτά και μετά, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, πάτησε τον γκάζι και το αποτέλεσμα ήρθε εύκολα. Να πούμε και για τη Σάκαρη που διανύει μια πάρα πολύ καλή περίοδο μετά από μια μικρή κάμψη που είχε κάνει, μια καμπή στην καριέρα της. Νίκησε με ανατροπή και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει περίοδος που είναι τα μεγάλα τουρνουά του τένις. Επικράτησε τη Λου με 2-1 σετ και προκρίθηκε λοιπόν στον τρίτο γύρο. Μακάρι να πάει καλά. Είναι σε καλό φεγγάρι, ξαναλέω. Και δεν είναι σαν το Τσιτσιπά η Σάκαρη, που νομίζω ότι ο Τσιτσιπάς παράτησε τον εαυτό του και παράτησε και το άθλημα. Η Σάκαρη της αρέσει το τένις, προσπαθεί πάρα πολύ. Μια χρονιά, δύο, δεν της βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Έχει πάρα πολύ μέλλον η Σάκαρη, πραγματικά.

Η Δάφνη μας λέει ότι περνάει τις τελευταίες της ώρες στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται να φύγει για το τριήμερο, θα το κάνει τέτραήμερο, θα πάει στη Χαλκιδική για το Αγίου Πνεύματος. Καλά να περάσεις, Δάφνη, μας ακούει από τον μπαλκόνι της. Και σας πάω στο Ζάκι Μπέρκ, όπου σήμερα η ΜΕΤΑ απέλυσε 1.400 εργαζομένους και ταυτόχρονα στο Σιάτλ κατέπλευσε το υπερπολιτελές γιότ αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ του ιδρυτή του Facebook και ετοιμάζεται να φύγει για τις διακοπές του. Και φυσικά στα social media έγινε ένας κακός χαμός. Μιλάνε όλοι για άκαρδη επίδειξη πλούτου σε μια δύσκολη περίοδο για τους υπαλλήλους του. Ένας οργισμένος περαστικός φώναζε ότι ο δισεκατομμυρίουχος πρέπει να πληρώσει μερικούς BIP φόρους. Γενικά βρίσκεται στο στόχαστρο τελευταία ο Ζάκερμπεργκ, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που απολύεται προσωπικό από τις εταιρείες του. Το τελευταίο διάστημα απολύθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι και όσο θα μπαίνει στο παιχνίδι και η τεχνητή νοημοσύνη, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή θα μείνει κάτω από το 30% των εργαζομένων που δούλευαν πριν για τον Ζάκερμπεργκ. Οπότε θα περάσει δύσκολα σε σχέση με την κοινή γνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα κυβερνητικού προγράμματος του

σχεδιαστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Ξερά χόρτα και απορρίμματα και η φωτιά που ξέσπασε σε προαύλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ και στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία, μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου, σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη, έναν 30χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκοότητα, από το Winterthur, μία πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ζυρίχης. Η επίθεση σημειώθηκε στις 9.30 το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 βοφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, νυχτερινή βάρδια. Βαγγέλη, θέλω να ψάξεις ένα τραγούδι Kylie Minogue, όποιο θες διάλεξε εσύ, γιατί σήμερα έχει γενέθλια. Γίνεται 57 ετών η αγαπημένη Αυστραλή τραγουδίστρια που πρόσφατα αποκάλυψε ότι πέρασε για δεύτερη φορά καρκίνο. Μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες της pop, είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή των Βρετανικών τσάρτ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες, το 80, το 90, το 2000, το 2010 και το 2020. Χρόνια της πολλά και άλλο πρόβλημα υγείας να μην αντιμετωπίσει. Το 1908 γεννιέται ο Βρετανός συγγραφέας Ιαν Φλέμινγκ, γνωστός για τα μυθιστορήματα κατασκοπίας με ήρωα το James Bond. Φήμες λένε ότι έχει βρεθεί ο επόμενος James Bond. Δεν μας τον λένε, αλλά τον έχουν βρει. Το 1943 γεννήθηκε η Έλενα Σουλιώτη, η Ελληνίδα υψήφωνος με σπουδαίες δυνατότητες. Λέγανε ότι είναι σχεδόν τόσο καλή όσο και η Μαρία Κάλλας, όμως έφθυρε τη φωνή της με την επιμονή της να ερμηνεύει δύσκολους ρόλους και τελικά δεν έκανε την καριέρα που όλοι περιμένανε. Το 2014 πεθαίνει η Μάγια Αγγέλου, θρηλυκή Αμερικανίδα ποιήτρια, τραγουδίστρια, πεζογράφος, ακτιβίστρια. Το ελληνικό όνομά της οφείλεται σε ένα σύντομο γάμο που είχε με έναν Έλληνα ναυτικό, ένα θυελώδη έρωτα που τη σημάδεψε και δεν τον ξεπέρασε ποτέ. Το 2009 η ACDC επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα. Το 1979 καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ των Κανών ψηφίζεται «Ο ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντενίρο, που πρόσφατα είπε ο Ρόμπερτ Ντενίρο ότι αυτή την ταινία δεν την πίστευε κανείς, ούτε καν ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Σας πάω στο 1934 όπου γεννιούνται στον Καναδά πεντάδυμα από την οικογένεια Ντιόν. Είναι η πρώτη φορά που επιζούν όλα τα παιδιά, όλα τα, και τα πέντε παιδιά σε τέτοια περίπτωση. Το 1934. Το 1952 οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Αργήσαμε λίγο, αλλά το καθιερώσαμε. Το 1969 η ΕΡΤ μεταδίδει για πρώτη φορά τελικό κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Για την ιστορία, ο Γιάννης Διακογιάννης έκανε την περιγραφή. Μάλιστα ήταν η πρώτη του φορά που έκανε περιγραφή. Η Μίλαν για την ιστορία νίκησε τον Άγιαξ με 4-1. Σας πάω στο 2020 όπου βγαίνουν στον δρόμο στην Αμερική ο κόσμος μετά τη δολοφονία του George Floyd και ξεσπούν επεισόδια. Στους δρόμους βγαίνει και η αστυνομία και μετράμε πάρα πολλούς τραυματίες, ακόμα και νεκρούς. Στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Αν θυμάστε εκείνη την περίοδο είχε περάσει στην πολιτική, κοινωνική και αθλητική ζωή οι διαμαρτυρίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε αγώνες NBA οι μαύροι αθλητές να σκύβουν και να φωνάζουν «I can't breathe», «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ήταν αυτό που έλεγε ο George Floyd όταν του πατούσαν το λαιμό οι αστυνομικοί.

Σας είπαμε και χθες και προχθές ότι η Κεντρική Ευρώπη και η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς, πάρα πολύ νωρίς, μέσα στον Μάιο, και σε αυτές τις χώρες οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και οι πρωτευουσιάνοι από το Λονδίνο πήραν τα ακριβά τους τζιπ και πήγανε, ψάξαν να βρούνε γύρω κοντινές λίμνες για να βουτήξουν και να ρίξουν τη θερμοκρασία στον οργανισμό τους. Και πήγανε συγκεκριμένα στο Lake District, όπου υπήρχε ένα χωράφι εκεί και ο ιδιοκτήτης του χωραφιού είχε βάλει και μια πάρα πολύ ωραία πινακίδα που έλεγε «Ευγενική ειδοποίηση, μην μπαρκάρετε στο χωράφι». Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή. Πήγαν και πάρκαραν λοιπόν όλοι οι λουόμενοι μέσα στο χωράφι. Είδε και από είδε ο άνθρωπος, πήγε να κάνει αγροτικές δουλειές. Δεν μπόρεσε γιατί είχε μέσα πάνω από 30 αυτοκίνητα. Και πήγε, τι έκανε για να τους τιμωρήσει. Πήρε κοπριά, έλουσε όλα τα αμάξια με κοπριά. Η οποία κοπριά, για να ξέρετε, επειδή βλέπω τώρα τις φωτογραφίες, υπάρχουν και βίντεο φυσικά, από τον ήλιο που την έψινε, ψήθηκε. Και έγινε ένα πράγμα με το αυτοκίνητο. Αυτό δεν έφευγε δηλαδή απλά με να το να ρίξει κάποιος νερό. Έτσι οι άνθρωποι και λερώθηκαν τα πανάκριβα αυτοκίνητά τους, αλλά και δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν να φύγουν, γιατί δεν έφευγε μόνο με το νερό από τους γυαλοκαθαριστήρες. Χρειάστηκε να καλέσουν ειδικό συνεργείο καθαρισμού. Καλά να πάθουν, το ακριβοπλήρωσαν, γιατί ήταν στην άκρη του πουθενά. Ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, είχε δίκιο. Όταν υπάρχουν ταμπέλες που λέει μην μπαρκάρετε, και μάλιστα τόσο ευγενικά, να τους σεβόμαστε.

Έχετε δίκιο, έχω καιρό να σας προτείνω κάποια ταινία από το Netflix. Θα σας προτείνω μια ελληνική ταινία του 1981, το «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ταινιάρα, είναι κλασική πλέον αυτή η ταινία. Σκηνοθέτης ο Θεόδωρος Μαραγκός. Πρωταγωνιστούν Βασίλης Διαμαντόπουλος, Νίκος Καλογερόπουλος, Κώστα Τσάκωνα σε ένα καταπληκτικό ρόλο και η Άννα Ματζουράνη. Είναι κωμωδία, αλλά έχει μέσα πάρα πολλές αλήθειες που θα σας κάνουν να δείτε την Ελλάδα αλλιώς. Και θα, πριν φύγω για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας διαβάσω τώρα στα γρήγορα μια έρευνα που έγινε. 4 στους 10 ενήλικες που ξυπνούν το πρωί και κατευθείαν διαβάζουν από το κινητό τους αρνητικές ειδήσεις, κακές, δυσάρεστες ειδήσεις, για το επόμενο 24ωρο, μέχρι να ξανακοιμηθούν δηλαδή, όχι το επόμενο 24ωρο, παθαίνουν κρίσεις πανικού, μελαγχολούν και είναι ένα βήμα πριν την πλήρη κατάθλιψη. 6 στους 10, λέει, ενήλικες έχουν εθιστεί τόσο πολύ στο να διαβάζουν μόνο κακές ειδήσεις που προσπερνούν τις καλές ειδήσεις, δεν το καταλαβαίνουν, αλλά το κάνει αυτόματα, λέει, το μάτι τους. Δεν διαβάζουν καμία καλή είδηση, παρά μόνο πέφτει το μάτι τους πάνω στις κακές ειδήσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε διπλωματικό πρατεφέρ εξελίσσεται η επίτευξη καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ. Εκτός λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου για να γίνει η χώρα το 28ο μέλος του μπλοκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Καταπληκτικό τραγούδι, αλλά θα το κόψουμε για να σας πούμε πού καταγράφηκαν σήμερα λίγες θερμοκρασίες ρεκόρ. Έχουμε πει ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι την Κυριακή. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μπορεί να φτάσουμε και τους 36-37 βαθμούς. Εδώ στη Μακεδονία λέμε, έτσι. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία ρεκόρ που καταγράφηκε ήταν στη Σύνδο 35,8 βαθμούς. Και πάμε να δούμε και άλλες πόλεις που κάνανε τέτοιες θερμοκρασίες. Στα Γιαννιτσά 35,7, στα Τρίκαλα 35,6, στην Καρδίτσα στο κέντρο της πόλης 35,3, στο Δίον Πιερίας 35,3, στο Δίον Πιερίας κάτω από τον Όλυμπο που υποτίθεται πάμε εκεί για να κάνουμε διακοπές να χαρούμε το αεράκι, είχε σήμερα 35,3 βαθμούς. Στην Ημαθία και στην Παλαιά Σκαλίτσα, αν βλέπω καλά, έτσι λέγει, ναι, 35,2. Στη Βέρεια στο Μακροχώρι 34,9 και στη Χαλάστρα 34,7. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι ο θερμότερος Ιούνιος όλων των εποχών. Αυτό δεν ξέρω βέβαια αν σημαίνει ότι ο Ιούλιος θα είναι πιο ζεστός ή δεν θα έχει τόση ζέστη. Θα το δούμε, μπροστά μας θα είναι αυτό. Και γιατί το λέμε αυτά, γιατί επειδή ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, είναι η ώρα να κάνετε και ένα σέρβις στο air-condition σας, στα σπίτια σας, γιατί οι πνευμονολόγοι προειδοποιούν ότι τα ακάρια και τα μικρόβια που βγαίνουν από τα κακοσυντηρημένα air-condition είναι ικανά, λέει, να σας στείλουν μέχρι και στο νοσοκομείο. Είναι μια καλή ημερομηνία για να κάνετε ένα σέρβις στο air-condition σας και κυρίως να καθαρίσετε τα φίλτρα σας.

Ο Στάθης μας λέει σήμερα άνοιξε για πρώτη φορά air condition. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μπήκα στον πειρασμό να το ανοίξω εκεί κοντά στο μεσημέρι, αλλά συγκρατήθηκα. Είναι νωρίς ακόμα. Αλλά είναι για να βάλεις κάτι να δροσίζει σίγουρα. Και σας είπα, Σαββατοκύριακο θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο. Οπότε βρείτε χρόνο να πάτε σε κάποια παραλία. Κάποια κοντινή παραλία, γιατί θα έχει και πάρα πολύ κίνηση από ό,τι φαντάζομαι. Τελευταία είδηση λοιπόν, θα κλείσω με την Εθνική Βραζιλίας. Έχουμε Μουντιάλ, μην το ξεχνάτε, 6 Ιουνίου ξεκινάει. Και φυσικά τα βλέμματα όλα θα πέσουν πάνω στην Εθνική Βραζιλίας, όπου ο Κάρλο Αντσελότη αντιμετωπίζει προβλήματα. Ακόμα δεν άρχισε ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να πάρει τον Νεϊμάρ, γιατί είναι σε αγωνιστική απραξία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη λατινική χώρα τα έβαλαν μαζί του. Ο κόσμος ζητούσε επίμονα μέσω των social media να ξαναδεί τον Νεϊμάρ σε ένα μουντιάλ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος, τον πήρε. Έγινε μια υποχώρηση. Έφτασε χθες ο Νεϊμάρ με το δικό του προσωπικό ελικόπτερο εκεί που κάνανε προπόνηση οι άλλοι αθλητές, προσγειώθηκε, πήγε να κάνει ζέσταμα και τραυματίστηκε. Τόσος κακός χαμός για το τίποτα ο άνθρωπος. Και από ό,τι φαίνεται χάνει τα δύο φιλικά που είναι να δώσει η Σελεσάο το επόμενο διάστημα. Με ποιον κιόλας, με τον Παναμά και την Αίγυπτο. Δεν ξέρουν καν αν θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ. Οπότε τζάμπα τόσος ντόρος και τόσος θόρυβος γύρω από το όνομά του. Η αλήθεια είναι ότι οι Βραζιλιάνοι, μου το είχε πει ένας ποδοσφαιριστής παλιός του Άρη, ο Νέτο αν θυμάστε, ένα αριστερό μπακ στον Άρη, μου είχε πει ότι οι Βραζιλιάνοι μετά τα 30 δύσκολα παίζουν μπάλα, γιατί έχουν ξεκινήσει από τόσο φτωχικές καταστάσεις που όταν είναι στα 30 τους και έχουν πάρει 2-3 καλά συμβόλαια, χάνουν το ενδιαφέρον τους για το αγωνιστικό κομμάτι και θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. Και έχουμε δει πάμπολα παραδείγματα τέτοια. Χαρακτηριστικότατο όλων είναι ο Ροναλντίνιο και ο Αντριάνο. Ο Αντριάνο βέβαια το έπαθε για άλλους λόγους, είχε μια απώλεια αυτή του πατέρα του και σταμάτησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αλλά ο Ροναλντίνιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όταν πέτυχε αυτά που ήθελε, δηλαδή να πάρει να αγωνιστεί με την Εθνική Βραζιλίας, να πάρει ένα Champions League, να πάρει πρωταθλήματα, να αγωνιστεί στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, στην Μπαρτσελόνα, μετά έχασε το ενδιαφέρον του και άφησε τον εαυτό του, και όταν αφήνει τον εαυτό σου, αφήνει και αυτός. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης τέλειωσε. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε πάλι εδώ για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα λειτουργήσει και πάλι το Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς διέκοψε τη λειτουργία του για τις δοκιμές των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό επιστρέφει η γραμμή Μ1 ενώ ενισχύονται οι γραμμές 3, 31 και 39. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε προάβλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο. Η πυρκαγιά έκαψε ξερά χόρτα και απορρίμματα και στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος 43χρονη στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Το Κοινοβούλιο της Ισλανδίας ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος της

0: Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Give me the sexual secrets, baby.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.